εσύ και εγώ, με την ομορφιά του κήπου και τα πουλιά να τραγουδούν. Τα αστέρια θα μας παρακολουθούν και εμείς θα τους δείξουμε τι σημαίνει να είσαι ένα λεπτό μισό φέγγαρο. Εσύ και εγώ, χωρίς εαυτό, θα είμαστε μαζί, αδιάφοροι στις μάταιες υποθέσεις, εσύ και εγώ.

Μερικές φορές, γλυκύτατη μου αγάπη, αναρωτιέμαι μήπως ήσουν μονάχα ένα όνειρο σε μια μακριά χειμωνιάτικη νυχτιά. Ένα όνειρο ανοιξιάτικης μέρας και χρυσού φωτός που σκορπίζει τις ακτίνες του σε μια παγωμένη καρδιά. Ένα όνειρο κρασιού που γεμίζει το μεθυσμένο μάτι. Κι έτσι, γλυκύτατη μου αγάπη, αναρωτιέμαι αν έπρεπε να πιω αυτό το ρουμπινένιο κρασί ή μάλλον να θρηνώ. Κάθε δάκρυ ένας δακτυλιόλιθος με το πρόσωπό σου χαραγμένο. Ένα κομποσχήνι για να απομνημονεύω το όνομά σου. Υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι για να σε φέρνω στη θύμησή μου. Ναι, ακόμα κι αν ήσουν ένα όνειρο μονάχα. Τζαλ Αλουντίν Ρουμί.

Μην πας πουθενά χωρίς εμένα. Μην αφήνεις τίποτα να συμβεί στον ουρανό χώρια από μένα ή στο έδαφος. Σε αυτόν τον κόσμο είσαι εκείνο, χωρίς την ύπαρξή μου στο συμβάν. Όραση μη βλέπεις τίποτα που δεν βλέπω. Γλώσσα μη λες τίποτα. Ο τρόπος που ξέρει νύχτα τον εαυτό της με φεγγάρι, αυτό γίνε μαζί μου. Γίνε το τριαντάφυλλο εγκύτατα στο αγκάθι που είμαι.

Θέλω να με νιώσω μέσα σου όταν δοκιμάζεις φαγητό. Στο τόξο της μασχάλης σου όταν δουλεύεις, όταν επισκέπτεσαι φίλους, όταν τη νύχτα μοναχός στη στέγη ανεβαίνεις. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να περπατώ έξω στο δρόμο χωρίς εσένα. Δεν ξέρω που πηγαίνω. Εσύ είσαι ο δρόμος και ο γνώστης των δρόμων, περισσότερο από τους χάρτες, περισσότερο από τον έρωτα. Τζαλαλουντίν Ρουμί.

Δεσποινίζει Νοβία Χαίρε. Αισθάνομαι την επιθυμία να σας γνωρίσω. Να σας γνωρίσω πιο πολύ. Μου απασχολείτε διαρκώς τη σκέψη και μου έχετε γίνει κυριολεκτικά απαραίτητη. Σας εθαύμασα τότε και σας θαυμάζω ακόμη με τα μάτια της φαντασίας μου. Και ο θαυμασμός μου αυτός βλάστησε μέσα μου τον έρωτα. Αν λοιπόν κι εσείς επιθυμείτε να γνωριστείτε μαζί μου, δεν μένει παρά εσείς οι ίδια να καθορίσετε τον τόπο και χρόνο συναντήσεώς μας. Ελπίζοντας την καταφατική απάντηση της επιστολής μου, σας χαιρετώ με αισθήματα τρυφερωτά της αγάπης, ο άγνωστος που επιθυμεί να σας γνωρίσει. 7 Εβδόμου 1961.

0: Η Ρώμη τέτοιου πάθους πια δεν χάνεται. Μένει δεμένη στις ψυχές των φορεμάτων, με στα γαλάζια βλέφαρα και την λευκή την μπλούζα που φάνταξε σαν κιανή πριν γίνει στεναγμός.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.

Vols. Σε κάθε νέα εποχή ή αναγέννηση δεν μετράνε μόνο τα καινούργια πράγματα, αλλά επίσης και κυρίως ο τρόπος που βλέπουμε τα παλιά.

Σαλβαντόρ Νόβο. Σε σκέπτομαι ερωτά μου κάθε ώρα της επίμονης αγρύπνιας στην οποία καίγομαι. Ποθώ τα μάτια σου, αναζητώ την αγκαλιά σου και αφουγκράζομαι τα αποπλανητικά σου λόγια.

λέω το όνομά σου σε ηχηρές συλλαβές. Ακούω τον πολεμικό τόνο του περάσματό σου. Σου ανοίγω το στήθος μου και το απατηλό αγκάλιασμα υγραίνει τα μάτια μου τις αυγές.

είναι το κρεβάτι μου άκεφο και σκοτεινό, γιατί μου λείπεις, φως της επιθυμίας μου, άγγελε που για το φιλί σου παραλυρώ. Παρατηρώ τη ζωή με θανάσιμο θυμό και όλα αυτά μου συμβαίνουν, αφέντη μου, επειδή εδώ και μια εβδομάδα δεν παίρνομαι. Σαλβαντόρ Νόβο.

βάζω προσεκτικά το αυτί στο στήθος, όπως στην παραλία το θαλασσινό κοχύλι. Ακούω την παλώμενη καρδιά μου να στέλνει το αίμα σταθερά και ποτέ ίδια. Ξέρω για ποιον χτυπά έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω το γιατί. Αν άρχιζα να το λέω με φαντάσματα, λέξεων και τεχνάσματα στην τύχη, θα κατέληγα τρέμοντας από έκπληξη να επινοήσω την αλήθεια. Όταν υποκρινόμουν ότι σ' αγαπώ, δεν γνώριζα ότι ήδη σ' αγαπούσα. Χαβιέρ Βιλαουρούτια, επινοώντας την αλήθεια.

Χαρά και μύρο της ζωής μου, η μνήμη των ωρών που ήβρα και που κράτηξα την ειδονή ως την ήθελα. Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα που αποστράφηκα την κάθε απόλαυση ερώτων της ρουτίνας.

Θα είναι μόλις 22 ετών. Κι όμως εγώ είμαι βέβαιος που σχεδόν τα ίσα χρόνια πρωτήτερα το ίδιο σώμα αυτό το απείλαυσα. Δεν είναι διόλου έξαψης ερωτισμού και μοναχά προλίγου μπήκα στο καζίνο. Δεν είχα ούτε ώρα για να πιω πολύ. Το ίδιο σώμα εγώ το απείλαυσα. Και αν δεν θυμούμε πού, ένα ξέχασμά μου δεν σημαίνει. Α, τώρα, να, που κάθισε στο διπλανό τραπέζι, γνωρίζω κάθε κίνηση που κάνει. Και απ' τα ρούχα κάτω, γυμνά, τα αγαπημένα μέλη ξαναβλέπουν.

εκείνο αποδειλά φαντάστη μαθητής είναι ανοιχτά, φανερωμένα εμπρός του. Και γυρνά και ξενυχτά και παρασύρεται. Και ως είναι για την τέχνη μας σωστό, το αίμα του καινούριο και ζεστό η ειδονή το χαίρεται. Το σώμα του νικά έκνομη ερωτική μέθη και τα νεανικά μέλη ενδίδουνε σε αυτήν. Κι έτσι ένα παιδί απλό γίνεται άξιο να το δούμε και από τον υψηλό της ποιήσεως κόσμο μια στιγμή περνά κι αυτό. Το αισθητικό παιδί με το αίμα του καινούριο και ζεστό. Καπαπίκα Βάφης.

3:30 ήταν στο καφενείο και τον περίμενε σε λίγο να φανεί. Πήγαν μεσάνυχτα και τον περίμενε ακόμη. Πήγαινε η ώρα 1:30. Είχε αδειάσει το καφενείο ολοτελώς σχεδόν. Βαρέθηκε εφημερίδες να διαβάζει μηχανικός. Απ' τα έρημα τα 3 σελίνια του έμεινε μόνον ένα. Τόση ώρα που περίμενε ξόδιασε τ' άλλα σε καφέδες και κονιάκ. Κάπνισε όλα του τα σιγαρέτα. Τον εξαντλούσε η τόση αναμονή. Γιατί κιόλας μονάχος όπως ήταν για ώρες, άρχισαν να τον καταλαμβάνουν σκέψεις οχληρές της παραστρατημένης του ζωής. Μα σαν είδε το φίλο του να μπαίνει, ευθύς η κούραση, η ανία, οι σκέψεις φύγανε. Ο φίλος του έφερε μια ανέλπιστη είδηση. Είχε κερδίσει στο χαρτοπαικτείο 60 λίρες. Τα έμορφά τους πρόσωπα, τα εξαίσια τους νιάτα, η αισθητική αγάπη που είχαν μεταξύ τους, δροσίστηκαν, ζωντάνεψαν, τονώθηκαν από τις 60 λίρες του χαρτοπαικτείου. Και όλο χαρά και δύναμης, αίσθημα και ωραιότης πήγαν όχι στα σπίτια των τιμίων οικογενειών τους, όπου άλλωστε μήτε τους θέλαν πια, σε ένα γνωστό τους και λίαν ειδικό σπίτι της διαφθοράς πήγανε και ζητήσαν δωμάτιο ύπνου και ακριβά πιωτά και ξαναήπια. Και σαν σωθήκαν τα ακριβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα 4, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς τα πιωτά. Και σαν πλησίαζε πια η ώρα 4, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς.

0: και σαν σωθήκαν τα κρυβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα τέσσερες, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς.
1: Αλλά κλείνουν τα μάτια για να παραδοθούν καλύτερα στις απολαύσεις της μυστηριώδους ενσαρκωσής τους. Και όταν κοιμούνται, ονειρεύονται όχι τους αγγέλους, αλλά τους θνητούς, λαουρούτια.

Παράξενη η σημερινή κρυψώνα της μουσικής. Κρύβει παράπονα, αναστεναγμούς και ερωτικούς ψιθύρους που φέρνουν πολλά γιατί. Γιατί που δεν βρήκαν άλλο τρόπο να υποθούν παρά τις νότες και ίσως μόνο έτσι να απαντηθούν τελικά.

0: Νομίζω ότι ήταν το χαμόγελο. Το χαμόγελο ήταν που άνοιξε την πόρτα. Ήταν ένα χαμόγελο με πολύ φως μέσα του. Σου έκανε όρεξη να μπεις, να πετάξεις τα ρούχα, να μείνεις γυμνός μέσα σε εκείνο το χαμόγελο. Να τρέξεις, να διαπλέψεις, να πεθάνεις μέσα σε εκείνο το χαμόγελο.
1: Μη

ένα ποίημα από την Πορτογαλία του Αντράντ, ο Τσιτσάνης και επόμενος σταθμός μια ρίση του Βόλς. Ελπίδα και υπομονή, λέει, είναι σχεδόν το ίδιο. Εδώ ήρθαμε και εδώ θα μείνουμε. Όποιος υπομένει μπορεί, όποιος ελπίζει θα βρει. Και η αγάπη, η πουλα σχεδόν, ισχωρεί βαθιά σε όσους την απαρνιούνται. Το κάνουν γιατί πόνεσαν? Δεν ξέρω. Σίγουρα όμως το κάνουν γιατί την ξέρουν και την απαιτούν.

Αναρωτιέμαι τώρα αν όλη τη ζωή μας βρισκόμασταν εδώ. Βάζω τώρα αμέσως το χέρι στα μάτια. Πώς πάλεται το αίμα στα βλέφαρα και το άφθονο χνούδι θολώνει το σιωπηλό βλέμμα. Οι βλεφαρίδες βαραίνουν.

0: Δεν ξέρω καλά γιατί μιλάω. Ποιοι είναι? Πρόσωπα ασαφή που κολυμπούν σαν μέσα σε χλωμό νερό. Ποιοι είναι αυτοί που κάθονται εδώ μαζί μας ζωντανοί? Το απόγευμα μας πρόχνει σε κάποια μπαρ ή ανάμεσα σε κουρασμένους άντρες με πουκαμίσες.
1: Be a stream water to my guitar. Conquerors come, conquerors go. Heading south as nations decompose on the compost of change.
0: Έλα, ας βγούμε έξω. Η νύχτα. Μένει χώρος πάνω, πιο πάνω, πολύ ψηλότερα και από τα φώτα που φωτίζουν με ρηπές τα μεγαλωμένα μάτια σου. Μένει επίσης σιωπή μεταξύ μας. Σιωπή. Και αυτό το φιλί, ίδιο με ένα μακρύ τούνελ. Ζεμζίλ, δε Μπιέτμα.

Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμεσα δηλώσω. Το σώμα μου στες ειδονές θα δώσω, στες απολαύσεις στες ονειρεμένες.

και η χιόνια πάντα. Ούτε κι εγώ βρίσκω κάποιο μέσο σωτηρίας. Ένα πράγμα μου σου λέω, αν δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί προστάζοντας, το μόνο που μας μένει είναι ο θάνατος. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται παρά να σκεφτούμε πώς θα επιτευχθεί αυτό με ευπρέπεια. Παρθένιος, αδέσποτα ερωτικά.

η Van Gogh. Μια μέρα μονάχος μες στη γύμνια μου συνάντησα τη Βάλα, κόρη του Βάλ και της Καβάλα, το μοναδικό πλάσμα με διπλή υπόσταση. Μεθυσμένος από έκσταση και διψώντας για άφεση, ήπια το γάλα από το αριστερό στήθος της, ήπια το κρασί από το δεξί στήθος της, το άσπρο, το κόκκινο, στον ίδιο έρωτα. Όλο ένα ανάμεσα σε φωτιά και στάχτη, ανάμεσα στο φόβο και τη σοφία, διαδικότητα τελειότητας. Νιώθοντας τη σάρκα της τριαντάφυλλο και το χέρι της σκόνη, έχω ζήσει πεθαίνοντας και έχω πεθάνει ζώντας.

0: I know who I was yesterday, but who will I be tomorrow under the Atlantic flags of Columbus? Be a string to my guitar, water. Be a string.
1: Είπε ο Μυρτίας, Σύρος σπουδαστής στην Αλεξάνδρεια, επί βασιλείας Αυγούστου Κόνσταντος και Αυγούστου Κωνσταντίου, εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίζων, δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμεσα δηλώς. Το σώμα μου στες ειδονές θα δώσω, στες απολαύσεις στες ονειρεμένες, στες τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες, στες λάγνες του αίματός μου ορμές, χωρίς κανέναν φόβο, γιατί όταν θέλω και θα έχω θέληση, δυναμωμένος ως θα είμαι με θεωρία και μελέτη, στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω το πνεύμα μου σαν πριν ασκητικό.

Έτσι νομίσαμε όλοι, πως το ασκητικό πνεύμα όποτε θες το ξαναβρίσκεις, έχοντας πριν καταδυθεί στις απολαύσεις και στο καταχρήσεων της ειδονές. Ο συγγραφέας Πρέτ Ίστον Έλις λέει πως τώρα που πέρασε τα 40 του είναι πολύ δύσκολο να συνέλθει μετά τις καταχρήσεις. Και ο Ραούλ Γκομεζάτιν από την Κολομβία ανακαλύπτει έναν πιθανό καβάφι στα 19 του. Αύριο θα σηκωθεί περασμένο μεσημέρι. Θα έχει σκισμένα τα χείλη, κόκκινα τα μάτια και ένα χαρτί εχθρό. Θα του πονούν τα χείλη από τα τόσα φιλιά, θα καίνε τα μάτια του σαν αναμένα από τσίγαρα. Και αυτό το ποίημα δεν θα εκφράζει το κλάμα του.

Μάλλον λοιπόν είναι δύσκολο να ξαναβρει κανείς εκείνη τη συγκέντρωση που επιδιώκει και που ίσως κάποτε την πέτυχε. Είναι δύσκολο να την ξαναβρει όταν ξαναγγίζει τη μέθη του έκλειτου βίου, επιμένει ο Φούμιο Γιασούντα και το διηγείται με τα δάχτυλα στο πιάνο. Smoke gets in your eyes.

0: Άλλοι τον ακούν προσιλωμένοι και άλλοι κάνουν θόρυβο επίτηδες με ποτήρια και αναπτήρες και με γέλια. Και κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να αποφύγουν τη σύγκρουση με αυτό που πονάει, αλλά στην ουσία το θέλουν. Σαμπάρ, μυστικό η σημερινή κρυψώνα της μουσικής, επιμένει. Αν αγαπήσεις, κάηκες. Και αν καείς, θα γλιτώσεις.
1: Θα μπω ο δρόμος στην αυγή χωρίς σκιές. Λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει

0: Αμέριμνος ο δρόμος εξακολουθεί, σαν κάποιος που σφυρίζοντας αέρας της ανοίξεως σε καλαμιές. Αμέριμνος διαβαίνει, κι όσο εντείνεται το φως η κίνηση των διαβατών, πεζών και εποχουμένων στον δρόμο αυξάνει και πληθαίνει. Οι διαβάτε αμέτρητοι ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, ανάμεσα σε φορτηγά διαδρομών μεγάλων, όλοι αστεί και προλετάριοι διαβαίνουν, όλοι υπακούοντας σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.
2: Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να σου δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τεθούν. Δεν τίθενται γιατί δεν τολμάς να επαναφέρεις όσα σε πόνεσαν, ή γιατί δεν ρώτησες ποτέ δυνατά για ό,τι σε βασανίζει, ή μήπως όσα πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφήν ερώτησης. Η μουσική απαντάει πάντα ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Και ύστερα θυμάσαι τον παλιό σου φόβο. Αν τα ρωτήσεις όσα φοβάσαι, θα συμβούν και ίσως να σταθεροποιηθούν εδώ. Και ύστερα χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως μόνο ρωτώντας έφτασες και έμαθες.
0: Το θερμόμετρο να ανήρχεται συνεχώς.

0: Τουρκία. Παντρευόμαστε.
1: Έτσι στα γρήγορα.
0: Έτσι.
1: Έγινε.
2: Το θερμόμετρο να ανήρχεται συνεχώς.
3: Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν This Love, Greg Armstrong. Πάρτο παρτόμα του Μπεν Μίο από την αποθέωση του Τίτο του Μότσαρτ με τη Μέριλιν Χόρν. Someday I'll Find You, Σόλα Άμα και Greg Armstrong από τα τραγούδια του Νοέλ Κάουαλτ. Η νύχτα Γκόραν Μπρέκοβιτς. Το τραγούδι του πρωινού Σαρλότ Γκένσμπουργκ. Ιντερλούδιο Μόρισεϊ. Η σκιά μου κι εγώ και κάθε βράδυ λυπημένη Βασίλης Τσιτσάνης, Κώστας Βίρβος, Δήμητρα Γαλάνη και Αλεξάνδρα. Κούμλι Γκουιτάρι Βατάραμ Αγίου Μαλμία, Οσβάλτο Γκολίζοφ και το αρμένικο Λουζινγέλα του Λουτσάνο Μπέριο, Down Upsau Soprano και The Andalusian Dogs. Lover, Zin. Non-Dimenticar, Natalie Cole. Smoke Gets In Your Eyes από τη μουσική για το Schumann's Bar, Φούμιο Γιασούντα στο πιάνο. Το παιχνίδι της αγάπης δώσουν μια μέρα, Χαρούλα Αλεξίου. Βάλε τάγκο, Τσεμπουένος Άιρες. Ο Ανδρέας Εμπερίκος διάβασε ποίηματά του. Ο Γάμα Πισαβίδης και η Λαμπέτη ποίηματα του Κάπα Πικαβάφη. Οι μεταφράσεις του Τζαλάλουντίν Ρουμί ήταν του Θάνου Σίδερη και οι ερωτικές επιστολές του αγνώστου στρατιώτου σε επιμέλεια παρουσίαση του Θοδωρή Σαμαρά από την Οδό Πάνος. Τα αδέσποτα ερωτικά του Παρθένιου ήταν από την μεταφραστική ομάδα του Κάκτου. Τα ποίηματα του Βόλς και του Ιβάν Γκολ σε μετάφραση του Έψιλον Χι Γονατά. Και η έλξη των μονίμων σε μετάφραση και ανθολόγηση Ρίγα Κούπα.
4: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
5: Παντού,
4: πουθενά,
5: όπου να είναι.
3: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Απόψη η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές ταξιδεύει στους αιώνιους αιγιαλούς της ελληνικής ποίησης, τιμώντας τον πρώτο Έλληνα νομπελίστα ποιητή, τον Γιώργο Σεφέρη. Στον ήχο μαζί μας σήμερα βρίσκεται η Μαρία Φωτακοπούλου και εγώ είμαι ο Αλέξης Κώστας στο μικρόφωνο. Ετοιμάσαμε ένα πλήρες δίωρο αφιέρωμα στο δημιουργό που κατάφερε να ενώσει τον αρχαίο μύθο με τη σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού.

0: Ο Γιώργος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννιέται το 1990 στη Σμύρνη. Ήταν το πρώτο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη, διακεκριμένου νομικού, αλλά και της δέσπος Τενεκίδη. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του πέρασαν μέσα στην αρχοντιά και την ασφάλεια της κοσμοπολίτικης Σμύρνης. Οι καλοκαιρινές αναμνήσεις από τη σκάλα των Βουρλών σφράγισαν για πάντα την παιδική του ψυχή.
1: Όπως για κάποιο περιόδιο.

0: Εκεί λοιπόν γνώρισε τη θάλασσα, τα θαλασσόξυλα, το φως και την ηρεμία του μικρασιατικού τοπίου. Όλες αυτές οι πρωταρχικές εικόνες θα αποτελέσουν αργότερα το θεμέλιο της ποιητικής του εικονοποιίας. Ο πατέρας του λάτρης της λογοτεχνίας τον πόλιασε από νωρίς με την αγάπη για τα γράμματα. Η παιδική του λοιπόν ηλικία υπήρξε ένας παράδεισος που έμελε να χαθεί βέβαια και βία στα χρόνια που ακολούθησαν.
1: Λίγο ακόμα να ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα

Ο Σεφέρης κουβαλούσε πάντα μέσα του την άβρα της Ιωνίας ως μια ανεξίτηλη πατρίδα της μνήμης. Η Σμύρνη παρέμεινε για το ποιητή το αρχέτυπο του χαμένου παραδείσου και της εσωτερικής του Οδύνης. Το 1914, με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένειά του εγκαθίσταται στην Αθήνα. Ο νεαρός Γιώργος τότε φυτά στο πρότυπο γυμνάσιο και αρχίζει έτσι να γράφει τους πρώτους του στίχους. Η μετάβαση στην Αθήνα σημαδεύεται από ένα αίσθημα εκτοπισμού και αλλαγής του οικείου περιβάλλοντος.

Το 1918 ήταν που αναχωρεί για το Παρίσι για να σπουδάσει νομικά, ακολουθώντας την επιθυμία του πατέρα του. Στη γαλλική πρωτεύουσα έρχεται σε επαφή με τα νέα λογοτεχνικά ρεύματα, αλλά και τη μοντέρνα ποίηση. Ανακαλύπτει έτσι το έργο του Πολ Βαλερί και των Γάλλων συμβολιστών, που τον επηρεάζουν βαθιά. Παράλληλα όμως, παρακολουθεί από μακριά τις δραματικές εξελίξεις που συντελούνται στην πατρίδα του.

0: συγγραφή του, η Ευρώπη προσέφερε τα εργαλεία, αλλά η καρδιά έμενε πάντα στραμμένη στην Ελλάδα. Το 1922 συμβαίνει λοιπόν το γεγονός που σφραγίζει ανεξίτηλα τη ζωή και τη συνείδηση του ποιητή. Η μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Σμύρνη συντρίβουν πραγματικά τον κόσμο του. Ο Σεφέρης χάνει διαπαντός τη γενέθλια του γη, γινόταν ένας πνευματικός πρόσφυγας χωρίς επιστροφή. Το τραύμα της καταστροφής γίνεται ο κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το έργο του. Η απώλεια, ο ξεριζωμός, τα ερείπια και η τραγικότητα της μοίρας διατρέχουν κάθε του στίχο.
1: Πάτα κοιτάξει γύρω σου και βρίσκεις Κύπρο, τα πόδια φευρισμένα Κύπρο, τα χέρια πεθαμένα Κύπρο, τα μάτια σκοτεινά. Όταν δεν έχεις ούτε να διαλέξεις το θάνατο που γύρευες δικό σου, ακούγοντας μια κραυγή, ακόμα και του λύκου την κραυγή.

αγόρια σου, αν μπορείς να ταξιδέψουν. Ξεκόλλησα τον άπισο καιρό. Άφησε τα χέρια σου, αν μπορείς να ταξιδέψουν.

Βουλιάζει όποιο σηκώνει τι μηχανέ πέτρε. Βουλιάζει όποιο σηκώνει τι μηχανέ πέτρε.

να ταξιδέψουν. Ξεκόλλησα τον άπιστο καιρό. Άφησε τα χέρια σου αν μπορείς να ταξιδέψουν.

0: Βουλιάζει όποιος σηκώνει μεγάλες πέτρες. Βουλιάζει όποιος σηκώνει μεγάλες πέτρες.
1: Ο ποιητής βιώνει την ιστορική τραγωδία του όχι ως θεατής, αλλά ως βαθύ προσωπικό και εθνικό βίωμα. Η Σμύρνη δεν είναι πια ένας τόπος στο χάρτη, αλλά μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη. Από αυτή την καταστροφή γεννιέται η ανάγκη για μια νέα ποιητική γλώσσα που να εκφράζει το κενό. Ο Σεφέρης αναλαμβάνει το βάρος να δώσει φωνή στη συντριβή και στη χαμένη περηφάνεια του λαού του. Η Μικρασία γίνεται το αιώνιο σύμβολο της χαμένης πατρίδας που ο ποιητής κουβαλά ως την τελευταία του πνοή.

Το 1926 ο Γιώργος Σεφέρης εισάγεται στο διπλωματικό σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξεκινά έτσι μια παράλληλη πολυτάραχη καριέρα που θα τον ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπηρέτησε ως διπλωμάτης στην Αγγλία, την Αλβανία και την Αίγυπτο, αλλά και τη Νότια Αφρική μέχρι τη Μέση Ανατολή. Η διπλωματική του ιδιότητα τον υποχρέωνε σε μια διαρκή μετακίνηση και ένα συνεχόμενο εκτοπισμό. Ο ίδιος έλεγε συχνά πως η δουλειά του τον ανάγκαζε να ζει σε έναν κόσμο χαρτιών και υπηρεσιακών εγγράφων.

Όμως αυτή η εμπειρία του προσέφερε μια σφαιρική εικόνα για τις διεθνές πολιτικές εξελίξεις. Η διπλωματία και η ποίηση συνυπήρχαν μέσα του σε μια δημιουργική, αλλά συχνά επώδυνη ισορροπία. Στα ημερολόγια του, τις περίφημες μέρες, καταγράφει τις σκέψεις και τις αιγωνίες αυτής της διπλής ζωής. Ο Σεφέρης υπήρξε ένας αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός, πάνω απ' όλα όμως παρέμενε πιστός στην τέχνη. Περιπλάνησε στον κόσμο, ενίσχυσε το αίσθημα της νοσταλγίας για τον αυθεντικό ελληνικό χώρο.

κουδούνισμα περνάει τους κάμπους τους στεγνούς. Περνάει τη θάλασσα με τα αδελφή.

Το 1931 κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική του συλλογή με το λιτό τίτλο «Στροφή». Το βιβλίο αυτό προκάλεσε αμέσως έντονες συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Η «Στροφή» σηματοδότησε πράγματι μια στροφή για την νεοελληνική ποίηση προς το μοντερνισμό.

Σεφέρης εισάγει ένα νέο χαμηλόφωνο εσωτερικό τόνο απαλλαγμένο από ρητορίες και πομπόδεις εκφράσεις. Η χρήση του ελεύθερου στίχου συνδυάζεται με μια αυστηρή εσωτερική ρυθμική δομή και πειθαρχία. Πολλοί παραδοσιακοί κριτικοί της εποχής αντιμετώπισαν με καχυποψία και αυστηρή κριτική τον Γιώργο Σεφέρη. Όμως οι νεότεροι πνευματικοί άνθρωποι αναγνώρισαν αμέσως τη γέννηση μιας μεγάλης ποιητικής φωνής.

Ο Κωστής Παλαμάς, με την ευρύτητα του πνεύματός του, διέκρινε την αξία του νέου ποιητή. Η στροφή ήταν το πρώτο βήμα για την ανανέωση της ποιητικής μας γλώσσας στο Μέσο Πόλεμο. Ο Σεφέρης έδειξε ότι το δημοτικό τραγούδι και η παράδοση μπορούν να συνομιλήσουν με το μοντέρνο.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Το 1932 εκδίδει τη Στέρνα, ένα ποίημα υψηλής αισθητικής και πυκνού συμβολισμού. Η Στέρνα γίνεται το σύμβολο της εσωτερικής συλλογής, της αναμονής και της κρυμμένης ζωής. Μέσα σε ένα σκοτεινό και κλειστό χώρο, το νερό μαζεύεται και περιμένει τη λύτρωση του φωτός. Η ποίηση του Σεφέρη αποκτά εδώ μια βαθύτερη φιλοσοφική διάσταση για την ανθρώπινη μοίρα. Η γλώσσα του γίνεται ακόμα πιο πυκνή, κάθε λέξη ζυγίζεται με απόλυτη ακρίβεια και προσοχή. Ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του ανθρώπου που ζει σε μια εποχή παρακμής και αβεβαιότητας. Η Στέρνα θεωρείται ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και τεχνικά άρτια ποίηματα της ελληνικής γραμματείας.

Ο Σεφέρης αποδεικνύει την ικανότητά του να δημιουργεί ισχυρά σύμβολα με παγκόσμια εμβέλεια. Η δεξιοτεχνία του στην επεξεργασία του στίχου καθιερώνει την παρουσία του στα ελληνικά γράμματα. Το ποίημα αυτό προαναγγέλει τη μεγάλη σύνθεση που θα ακολουθήσει λίγα χρόνια αργότερα. Έτσι, το 1935 κυκλοφορεί το Μυθιστόρημα, ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αποτελεί μόνο από 24 ποίηματα. Το έργο συνδέει τον αρχαίο ελληνικό μύθο με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο τίτλος συνθέτει δύο συνθετικά, τον μύθο της ιστορίας και την ιστορία που γίνεται μυθιστόρημα.

Οι ήρωες του Σεφέρη περιπλανώνται ανάμεσα σε σπασμένα μάρμαρα, ερείπια και ξερά πηγάδια. Η περίφημη φράση «Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια» συμπυκνώνει το βάρος αυτής της ιστορίας. Ο σύγχρονος Έλληνας δηλαδή κουβαλά την κληρονομιά του παρελθόντος ως ένα φορτίο που συνθλίβει. Το μυθιστόρημα εκφράζει τη συλλογική απογοήτευση, την απουσία προσανατολισμού και τη δίψα για ελπίδα.

Η γλώσσα είναι απλή, καθημερινή, αλλά γεμάτη από βαθιούς εσωτερικούς κραδασμούς και συμβολισμούς. Με το έργο αυτό η γενιά του 30 αποκτά το δικό της μανιφέστο και τη δική της αισθητική ταυτότητα. Ο Σεφέρης καθιερώνεται πλέον ως ο ηγέτης της ανανεωτικής προσπάθειας στην ελληνική ποίηση.

μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μηλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποτάμοι φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κοιμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό.

Η γενιά του 30 υπήρξε το πιο σημαντικό πνευματικό κίνημα του ελληνικού 20ου αιώνα. Ο Σεφέρης μαζί με τον Ελίτη, τον Ρίτσο, τον Εμπειρίκο, τον Θεοτοκά αλλάζουν το τοπίο. Επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ελληνικότητας μακριά από προγονολατρίες και στήρους εθνικισμούς. Αναζητούν το ελληνικό και αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας στο φως, τη θάλασσα, τη λαϊκή παράδοση και την ιστορία. Ο Σεφέρης προσφέρει στο κίνημα αυτό τη στοχαστική του βάθος, την αυστηρότητα και το μέτρο.

Σεφέρης υπερασπίζεται τη δημοτική γλώσσα, συνδέοντάς την με την καλλιεργημένη ευρωπαϊκή σκέψη. Η συνεργασία και οι διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της γενιάς αυτής πλουτίζουν το διάλογο. Το περιοδικό Νέα Γράμματα γίνεται το βήμα όπου διαμορφώνεται η νέα αυτή ποιητική αισθητική. Η γενιά του 30 καταφέρνει λοιπόν να συγχρονίσει την ελληνική λογοτεχνία με τα διεθνή ρεύματα της εποχής. Ο Σεφέρης παραμένει ο θεμελιωτής και ο πιο αυστηρός εκφραστής αυτής της μεγάλης τομής.

0: Σταθμός στην προσωπική και πνευματική του ζωή υπήρξε η γνωριμία του με τη Μαρό Ζάνου. Η Μαρό γίνεται ο άνθρωπος της ζωής του, η σύντροφος, η εμπνεύστρια και ο φύλακας άγγελός του. Παντρεύονται το 1941, λίγο πριν η Ελλάδα βυθιστεί στη δίνη της γερμανικής κατοχής. Η Μαρό στέκεται δίπλα του στις δύσκολες περιπλανήσεις της διπλωματικής του καριέρας στην εξορία. Σε εκείνη αφιέρωσε μερικά από τα πιο τρυφερά και ευαίσθητα ερωτικά ποίηματα της συλλογής του. Η παρουσία της του προσέφερε τη σταθερότητα αλλά και τη γαλήνη που είχε ανάγκη η ανήσυχη φύση του.
1: Γυναίκα της ψυχής μου ξένη, το ξάφνιασμά σου

Στις επιστολές τους αποτυπώνεται μια βαθιά, ωριμή και ανθεκτική στο χρόνο αγάπη. Η Μαρό διατηρεί με σεβασμό το αρχείο του ποιητή μετά το θάνατό του, προσφέροντάς το στο κοινό. Η μορφή της διατρέχει διακριτικά το έργο του ως μια πηγή έμπνευσης και φωτός μέσα στους σκοτεινούς καιρούς. Ο γάμος τους υπάρχει ένα λιμάνι ηρεμίας μέσα στις τρικεμίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Με την εισβολή τώρα των γερμανικών στρατευμάτων, το 1941, ο Σεφέρης ακολουθεί την ελληνική κυβέρνηση. Φεύγει στην Κρήτη, στη συνέχεια στην Αίγυπτο, Νότια Αφρική, τελικά Αλεξάνδρεια και Κάιρο. Τα χρόνια της εξορίας του γεμάτα από αγωνία για την τύχη της υπόδουλης πατρίδας, αλλά και των δικών του.

Κλείνοντας αυτό το δίωρο αφιέρωμα, στεκόμαστε με βλάβια μπροστά στο έργο του. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σεφέρη για το φως, τους στίχους του που μας άφησε. Γιατί μας έμαθε να κοιτάμε τη θάλασσα, τα μάρμαρα και την ιστορία μας με μάτια καθαρά και άφοβα. Μας χάρισε μια γλώσσα αρχοντική, ικανή να εκφράσει τους μεγαλύτερους καημούς της ψυχής μας. Η φωνή του θα αντυχεί πάντα στους αιγιαλούς της πατρίδας, τιμίζοντάς μας την αιώνια Ιθάκη.

Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής Ελλάδας, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το μεγάλο δίωρο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη, τον ποιητή που σφράγισε την εθνική και πνευματική μας αυτογνωσία. Ήταν οι φωνές και μουσικές. Στη ρύθμιση του ήχου και τις κονσόλες ήταν η Μαρία Φωτακοπούλου, φροντίζοντας να φτάσει η εσωτερική δυναμική μουσικότητα του σεφερικού λόγου με την απόλυτη καθαρότητα στις καρδιές σας, σε κάθε λοιπόν γωνιά του πλανήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά, την αγάπη και την προσήλωση σε αυτό το ταξίδι λόγου και μνήμης. Καλή συνέχεια, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Δημητρίου Σωτήρος, 162 έως 150 π.Χ. Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη. Φαντάζονταν έργα να κάνει ξακουστά, να πάυσει την ταπείνωση που από τον καιρό της μάχης της Μαδυνησίας την πατρίδα του πιέζει, να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία, με τους στρατούς της, με τους στόλους της, με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. Υπέφερε, πικραίνονταν στην Ρώμη, σαν ένιωθε στις ομιλίες των φίλων του, της νεολαίας των μεγάλων οίκων, με σόλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σε αυτόν του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτρος τον ιό, σαν ένιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγορία για τις δυναστείες της ελληνίζουσες που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, για τον λαόν την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Τραβιούνταν μόνος του και αγανακτούσε κι όμνιε που όπως τα θέρουν διόλου δεν θα'ναι. Ιδού που έχει θέληση είναι αυτός, θα αγωνιστεί, θα κάμει, θα νυψώσει. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φτάσει, να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία. Κι όλην αυτήν την δύναμη που έχει μες στην ψυχή του, όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. Α, στην Συρία μονάχα να βρεθεί. Έτσι μικρός από την πατρίδα έφυγε, που αμυδρός θυμούνταν την μορφή της. Μα μες στην σκέψη του την μελετούσε πάντα, σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις, σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων. Και τώρα, τώρα απελπισία και καημός. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν οι δυναστείες που έβγαλε η κατάκτηση των Μακεδόνων. Αδιάφορον, επάσχησεν αυτός όσο μπορούσε να αγωνίστηκε. Και μέσα στην μαύρη απογοήτευσή του ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειαν, που και την αποτυχία του την ίδια να κατάβλει την Ανδρεία στον κόσμο δείχνει. Τα άλλα ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Αυτή είναι η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. Από την σχολή του Περιονίμου Φιλοσόφου. Έμεινε μαθητής του Αμμονίου Σακά 2 χρόνια, αλλά βαρέθηκε και τη φιλοσοφία και τον Σακά. Κατόπι μπήκε στα πολιτικά, μα τα παρέτησεν. Ήταν ο έπαρχος μωρός, κυπέριξ του Ξώανα επίσημα και σοβαροφανή. 3 βάρβαρα τα ελληνικά τον οι άθλοι. Την περιέργειά του ήλκησε κομμάτι εκκλησία, να βαπτιστεί και να περάσει χριστιανός. Μα γρήγορα την γνώμη του άλλαξε, θα κάκιονε ασφαλώς με τους γονείς του, επιδεικτικά εθνικούς, και θα του έπαβαν πράγμα φρικτών ευθύς τα λίαν γενναία δοσήματα. Έπρεπε όμως και να κάνει κάτι. Έγινε ο θαμών των διεφθαρμένων οίκων της Αλεξανδρίας, κάθε κρυφού καταγωγίου κρεπάλης. Η τύχη του εφάνης τούτο ευμενής τον έδωσε μορφήνης άκρον ευηδή και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. Τουλάχιστον για 10 χρόνια ακόμη η καλονή του θα διαρκούσεν. Έπειτα, ίσως εκ νέος τον Σακά να πήγαινε, κι αν εν το μεταξύ απέθνες και νογέρος, πήγαινε σ' άλλου φιλοσόφου ή σοφιστού. Πάντοτε βρίσκεται κατάλληλος κανείς. Ή τέλος, δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν, αξιεπαίνος ενθυμούμενος τις οικογενειακές του παραδόσεις, το χρέος προς την πατρίδα κι άλλα ηχηρά παρόμοια. Ο Ιωάννης Καντακουζινός υπερισχύει. Τους κάμπους βλέπει που ακόμη ορίζει, με το σιτάρι, με τα ζώα, με τα καρποφόρα δέντρα, και πιο μακριά το σπίτι του το πατρικό,
γεμάτο ρούχα και έπιπλα πολύτιμα και σημικό. Θα του τα πάρουν, Ιησού Χριστέ, θα του τα πάρουν τώρα. Άραγε να τον λυπηθεί ο Καντακουζινός, αν πάει στα πόδια του να πέσει. Λένε πως είναι ποιικής, λίαν ποιικής. Άλλοι περί αυτών, άλλος στρατός. Ή στην κυρία Ειρήνη να προσπέσει, να κλαφθεί. Κουτός το κόμμα να μπλεχθεί της Άννας, που να μην έσωνε να την στεφανωθεί ο κυρανδρόνικος ποτέ. Είδαμε προκοπή από το φέρσιμό της, είδαμε ανθρωπιά, μα ως και οι φράγκοι δεν την εκτιμούνε πια. Γελία τα σχέδια της, μωρά η ετοιμασία της όλη. Ενώ φοβέριζαν τον κόσμο από την πόλη, τους ρήμαξε ο Καντακουζινός, τους ρήμαξε ο Κυριάννης. Και που το είχε σκοπό να πάει με του Κυριάννη το μέρος, και θα το έκαμνε και θα ήταν τώρα ευτυχισμένος, μεγάλος άρχοντας πάντα και στεριωμένος, αν ο δεσπότης δεν τον έπιθε την τελευταία στιγμή, με την ιερατική του επιβολή, με τις από άκρου εις άκρον εσφαλμένες του πληροφορίες και με τις υποσχέσεις του και τις βλακίες. Εις Ιταλικήν παραλίαν. Ο Κύμος Μενεδόρου, Ιταλιώτης νέος, τον βίον του περνά μέσα στις διασκεδάσεις. Όσοι συνηθίζουν τούτοι ή απ' την μεγάλη Ελλάδα, μέσα στα πολλά τα πλούτη, αναθρεμένοι νέοι. Μα σήμερα είναι λίαν παρά το φυσικό του, σύνους και κατηφής. Κοντά στην παραλίαν, με άκραν μελαγχολίαν, βλέπει που εκφορτώνουν τα πλοία με την λίαν εκ της Πελοποννήσου. Λάφυρα ελληνικά, η λία της Κορίνθου. Α, σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμητόν, δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος να έχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν. Ο Ιουλιανός και η Αντιοχής. Το Χ φασίν ουδέν ειδίκησε την πόλην, ουδέ το Κάπα. Τυχόντες δημής εξηγητών, εδιδάχθημεν αρχάς ονομάτων είναι τα γράμματα. Δηλούν δε θέλειν το μεν Χριστόν, το δε Κωνσταντιον. Ιουλιανού μισοπόγων. Ήτανε δυνατόν ποτέ να παρνηθούν την έμορφη τους διαβίωση, την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων, το λαμπρό τους θέατρον όπου μια ένωση σε γένονταν της τέχνης με τις ερωτικές της σάρκας τάσεις. Ανήθικοι μέχρι τεινός και πιθανόν μέχρι πολλού ήσαν. Αλλά είχαν την ικανοποίηση που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχίας, ο ενίδωνος, ο απόλυτα καλέσθητος. Να τα αρνηθούν αυτά για να προσέξουν κιόλας τι. Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του, τες ανιαρές περί αυτολογίες, την παιδαριώδη του θεατροφοβία, την άχαρη σεμνοτυφία του, τα γελία του γένια. Α, βέβαια προτιμούσανε το Χ, α, βέβαια προτιμούσανε το Κάπα, 100 φορές.

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε

σπάνιο δώρο. Καινούργιες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης, ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα, βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ότι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια, ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά τον πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου, θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Όπως καταλαβαίνετε, γιορτάζω και τα δύο ονόματά μου. Γιατί όταν γιορτάζουν οι σοφίες, μια απλή ευχή δεν είναι αρκετή. Το πήρα από τα χθεσινά και μετά ήρθαμε και έπειτα στα σημερινά. Μια αργία για τη Σοφία. Παραγωγή έτσι, το Wish Me, ένα ψηφιακό μουσικό project που έχουν κυκλοφορήσει κάποια άλλα αντίστοιχα τραγούδια για άλλα ονόματα όπως η Μαρία, Νίκος, Ελένη, Γιώργος κτλ. Αλλά αυτό είναι ξεχωριστό γιατί ήταν με τον AI Assistant, πολύτιμο διαμάντι που φέρνει και λίγο στον ιδιοκτήτη του καταλήματος που είχα στη Δονούσα. Έπειτα ένα γλυκό τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε, όπως γλυκιά ήταν και η εμπειρία στη Δονούσα. Γιατί και χθες, όπως και σήμερα, all the way, είναι ονομαστικές μου εορτές και δεν μπορώ παρά να το μοιραστώ. Σήμερα λοιπόν έχουμε το δεύτερο μέρος της Δονούσας και το δεύτερο μέρος του προσωπικού μου πολιτιστικού διημέρου. Να θυμίσω για όποιον έτσι έχει μπερδευτεί, με λένε Αριάδνη Σοφία. Το ακούτε έτσι, σαν μελωδικό και γλυκό ήχο, σαν ένα διάφανο χαρούμενο κυματάκι του Αιγαίου. Καμιά φορά γλυκό, απαλό, τρυφερό, καμιά φορά κάνει μπουνάτσα, φουρτουνιάζει, θάλασσα, χαμός. Εκεί έχουμε απαγορευτικό απόπλου και δεν προχωράει τίποτα, αλλά τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες και τις Αριάδνες και σε όσους βρίσκονται κοντά τους, γιατί μια γιορτή δεν είναι μόνο αυτούνου που το λένε έτσι, είναι και για τους άλλους που τον πριτριγυρίζουν. Για τους γονείς που επέλεξαν το όνομα, τους φίλους που τον φωνάζουμε αυτό κάθε μέρα, τους συντρόφους που τα αγάπησαν. Οι γιορτές έχουν πάντα έναν τρόπο να γίνονται ταξίδι. Όχι μόνο στις ακρογιαλιές και τα βουνά, αλλά και στα σπίτια, στις αυλές, στα μονοπάτια, στα αξιοκλήσια, στα καφενεία, στις στιγμές και στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή τη μνήμη του νησιού. Γιατί ένας τόπος είναι και αυτό. Μια γιορτή που επαναλαμβάνεται. Αλλά κάθε φορά ακούγεται λίγο διαφορετικά. Είναι, λέτε, σύμπτωση που ανήμερα της εορτής της Αριάδνης, που όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μυθολογικά ήταν ένα νησί δεμένο με τον OG μύθο της Αριάδνης. Και όχι τον άλλον του Σαββάτου, 10 η ώρα με 11, στη Φωνή της Ελλάδας. Το story λοιπόν που ο Διόνυσος και η Αριάδνη πήγαν Δονούσα και ξεκίνησαν εκεί την κοινή ζωή τους. Πραγματικά, οποία μυθολογική συνέπεια στην παράδοση! Και έτυχε να έχουμε εδώ να στήσουμε μια ραδιοφωνική γιορτή για κάτι που ξεκίνησε από τον ίδιο το Θεό του κρασιού, του θεάτρου, της έκστασης και το συνεχίζουμε έτσι μέχρι τις μέρες μας. Το τραγούδι μας λοιπόν «Μια γιορτή» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Πόπης Αστεριάδη που ακούσαμε, του ελληνικού νέου κύματος, σε μουσική και στίχους Ηλία Καραγιάννη από το 1968. Ανάλαφρο, λυρικό τραγούδι ευχών, με την λιτή αισθητική της μπουάτης δεκαετίας του 60, αλλά παρότι εν πρώτης ακούγεται σαν ένα χαρούμενο τραγούδι για κάποιον που γιορτάζει, έχει μέσα του αυτή τη μελαγχολία. Ναι, ειδικά από τη μετάβαση στο μινόρε ύφος του κουπλέ, γιατί υποτίθεται το πρόσωπο που έρχεται βρίσκεται μακριά από εκείνο που το γιορτάζει. Οπότε είναι ένα τραγούδι για την απόσταση και για την ευχή που ταξιδεύει, όπως στα νησιά μας και οι αναμνήσεις, αλλά κρατούν όλα αυτά δεμένους τους ανθρώπους που βρίσκονται αλλού. Η Δονούσα, καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, μοιάζει με μια γιορτή από την οποία απομακρυνόμαστε. Αλλά δεν πάβουμε να τη νιώθουμε κοντά μας. Αυτό γιορτάζω κι εγώ. Αλλά πριν δεχτώ τις ευχές, θέλω να στείλω μια δική μου ευχή σε έναν τόπο που βρίσκεται μακριά και όμως παραμένει πάρα πολύ κοντά μου. Γιατί το τραγούδι της Πόπης Αστεριάδη, τα πουλιά και οι άνεμοι μεταφέρουν μια ευχή από απόσταση. Και εμείς σήμερα αφήνουμε την άβρα του Αιγαίου να μας ταξιδέψει ξανά στη Δονούσα.

Παραμένουμε στο ίδιο mood. Το μικρό ταξίδι στο γυαλό, την Κέτη Χωματά. Σε μουσική Γιάννης Πανού και στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι ένα κομμάτι που περιγράφει το μικρό ταξίδι που κάναμε στη Δονούσα και τελικά καταλάβαμε πόσο μεγαλύτερο χώρο πιάνει στη μνήμη μας και έχει αυτή την νοσταλγίτσα του τέλους. Γι' αυτό μάλλον αρέσει και τόσο και στη Ματίνα Κανελοπούλου που είναι σήμερα στα DEX. Και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο δώρο γιορτής από τη Φωνή της Ελλάδας, έτσι. Πίσω στη Δονούσα λοιπόν, η Δονούσα είναι ακριβώς αυτό το ταξίδι στο γυαλό μεταφορικά. Εκείνες τις μέρες που ξεκινούσαμε από Αθήνα, το Αιγαίο για κάποιο λόγο είχε πάρα πολύ ισχυρό και επίμονο μελτέμι, ναι. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος καλοκαινός αέρας. Οι πολύ δυνατές ρηπές έκαναν τη θάλασσα πάρα πολύ δύσκολη. Στα 6 με 7 μποφόρ μεσόωρο και κατά τόπους είχε και 9 και 10. Οπότε οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όλη αυτή η κατάσταση φέραν καθυστερήσεις στα λιμάνια και προβλήματα στη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Ωστόσο, εντάξει, δεν αφήσαμε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών να μας πτωήσει, όπως ήταν όλα κανονισμένα από τον Μάρτιο. 1η Αυγούστου πήραμε το Blue Star Naxos και πήγαμε. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε με 5 ακόμα φίλες μου, οπότε συνολικά ήμασταν 6. Περάσαμε τρομερά. Περπατήσαμε πολύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κολυμπήσαμε στα τυρκουάζ νερά που άξιζαν κάθε βήμα που κάναμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Γελάσαμε, απολαύσαμε την ηρεμία και τη γαλήνη ενός νησιού που δεν είχε ακόμα παραδοθεί στη χαβούζα του υπερτουρισμού. Φάγαμε, ήπιαμε. Και μέσα σε λίγες μόνο μέρες μάθαμε πολλά για το μελίχιο χαρακτήρα του νησιού. Η Δονούσα δεν θέλει πολλά. Να είσαι chill, ένα μαγιό, γερά παπούτσια, καλή παρέα και τη διάθεση να ξεχάσεις για λίγο τι ώρα είναι. Όσοι με ακολουθείτε στα social, στο Ariadne Soku, στο Instagram, θα έχετε δει σίγουρα πραγματάκια για το πραγματικά πόσο όμορφο μέρος είναι, με το ηλιοβασιλεματάκι του, με τα παγωτάκια του, με τις διαδρομές του. Και πήρατε μια γεύση πως ζήσαμε την εμπειρία. Ανέβηκε πολύ υλικό από το άτυπο reality 6 φίλες στη Δονούσα. Η Δονούσα είναι από εκείνα τα νησιά που δεν σε αφήνουν να κατεβάσει και την κάμερα. Είναι το όντι, πάρα πολύ instagrammable. Είτε είδατε, είτε δεν είδατε όμως, πάμε για ένα γρήγορο recap με τα ντισού. Εκτός από τις κρυφές λεπτομέρειες, το παρασκήνιο, όσα δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Στην παρέα μας θα φιλοξενήσουμε και την Βασιλική Κουτρουλή, ηθοποιό, σκηνοθέτηδα, δραματουργό και θεατρολόγο, με έντονη καλλιτεχνική δράση στο νησί. Και τον Ηλία Πράσινο, πρόεδρο της κοινότητας Δονούσας και ένα από τα πιο ενεργά πρόσωπα στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτισμικής μνήμης της Δονούσας. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από τη μαγεία της Δονούσας. Και γιατί αυτό το μικρό ταξίδι στο γυαλό καταλαμβάνει τελικά τόσο μεγάλο χώρο μέσα μας.

Πρώτη μέρα είπαμε. Αν και το πλοίο έφυγε με περίπου 55 λεπτά καθυστέρηση, ο καθαρός χρόνος πλεύσης εκεί ήταν στις 7 ώρες. Για την ακρίβεια κάναμε 6 ώρες και 45 λεπτά με τις προγραμματισμένες ενδιάμεσες στάσεις σε Πάρο και Νάξο. Μας φάνηκε. Γιατί εμείς το πλοίο μέσα ήμασταν εκεί και περιμέναμε να ξεκινήσει. Και εννοείται αυτή η μία ώρα ζαμπονιάσματος ήταν μία ώρα από τον μπάνιο. Μετά από πολύ ταρακούνημα και κάποια παρελκόμενα από μικρό καυγά για το ότι καθόμασταν στο διάδρομο δίπλα από τις αεροπορικές θέσεις, το πλοίο ήταν overbooked και δεν είχε χώρο. Το ένα και μοναδικό βασικό σαλονάκι που είχε το Blue Star Naxos ήταν για business εισιτήρια. Έξω δεκαθόσουν, γιατί κουφώς θα κατέληγες, η Λούτσα. Και μέσα 2-3 τραπεζοκαθίσματα που είχαν για τους υπόλοιπους ήταν πιασμένα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ, τελικά φτάσαμε στο νησί. Εκεί μας περίμενε ο Παναγιώτης Πράσινος με το βανάκι του από την Ρεστία όπου μέναμε. Ένα συγκρότημα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων στη Δονούσα, πολύ ωραίο, στο Σταυρό, τον κεντρικό οικισμό του νησιού. Ευτυχώς υπήρχε αυτό το κονσιέρτς, γιατί με τόσα πράγματα που κουβαλάω εγώ, δεν έπαιζε να ανέβω στο πιο ψηλό σημείο του νησιού που είναι η Ρεστία. Τα υπερβάλλω, όχι τόσο ψηλά, γιατί από τη μαρτυρία του ίδιου του Παναγιώτη βγαίνει και με πόδι. Όπως έμελε να δω και τις επόμενες μέρες, πάνω κάτω, γύρισα. Η πλάκα είναι ότι με τον αδερφό του κάνανε αυτή τη δουλειά από παιδιά και κουβαλούσαν τα πράγματα στο χωματόδρομο πριν καν υπάρξει ιδέα για ασφαλτόστρωση. Οπότε και ήδη ξέρουν πόσο challenging μπορεί να γίνει το εγχείρημα νηφοριά. Και σε sweet spot, το πιο συνηθισμένο στάσιο που οι καλοκαιρινοί ένικοι σταματούσαν ανά τα χρόνια, συνήθως για να πάρουν μια ανάσα, έχουν βάψει στο δάπεδο κάτω εκεί που ανεβαίνεις τις πιο πετυχημένες φράσεις που έχουν ακουστεί, όπως «Μήπως θα βάζαμε τελεφερίκ», «Έχει κι άλλο», «Βάστα γερά λίγο έμεινε», «Ανηφοριά και ζόρια» και «Κάργα ανήφορος». Άξιζε κάθε βήμα. Χαμογέλα, φτάσαμε. Και όσο ανέβαινες, κυρίως το ανέβασμα, αυτό είχε σημασία, γι' αυτό ήταν από αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας και τη θάλασσα, τις διαβάζεις αυτές και παίρνεις κουράγιο. Τουλάχιστον είναι κάτι για να απασχολήσει το μυαλό σου, βρε αδερφέ. Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δύο δωμάτια, 3 και 3, κατεβήκαμε και στο Σταυρό για μπάνιο. Για μένα ίσως είναι η καλύτερη παραλία για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η κεντρική παραλία της Δονούσας, ακριβώς δίπλα στον οικισμό και το λιμάνι, και άρα είσαι κοντά στον πολιτισμό. Θες ένα καφέ, θες μια τουαλέτα, κάτι να φας. Εύκολα, γρήγορα, κοντά, ό,τι χρειάζεσαι για να καλύψεις τις ανάγκες σου. Είναι αμμώδης, με καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, παρότι είναι δίπλα κυριολεκτικά, βλέπεις τα πλοία να φτάνουν και να αναχωρούν. Στο λιμάνι, δίπλα. Και αυτό δεν είπε πού άλλο το έχουμε δει. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις σαπ δίπλα στο πλοίο και εννοείται βουτιές στην προβλήτα. Ωραία παραλία λοιπόν. Αλλά έχει πάρα πολύ αέρα. Μετά τις 5 ειδικά δεν έμπαινε στη θάλασσα. Είχε κρυουλάκι και έξω από το Μελιτέμι, κρυουλάκι και μέσα από τα ρεύματα. Δεν πολύ καθόσουνα. Και άμα σε ράπιζε αλίπητα και έπαιρνε και τα πράγματα. Μετά λοιπόν πήγαμε για φαγητό σε Λεβασίλεμα, το οποίο προφανώς πήρε το όνομά του από ότι είναι σε υπέροχο λοφάκι και ζήσει ένα καταπληκτικό golden hour και χορταίνει σε Λεβασίλεμα από τον μπαλκόνι του, όπου για μία ώρα που κρατάει αυτή η μαγεία περιλούζεσαι με το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα του ζεστού ήλιου. Φρέσκο ψάρι, πατατούλες, χταποδάκι και για κάποιο λόγο η Αντωνία πήρε και γεμιστά, διάφορα θαλασσινά και ουζάκι. Το κλείσιμο της βραδιάς μας βρήκε προβληματισμένες. Γιατί από τη μία ήμασταν dead και λίγο κακοντυμένες για το κρύο που έκανε. Εγώ είχα ρίξει μια πετσέτα παρέω πάνω μου. Φασαιότητα, εντάξει. Απ' την άλλη, θέλαμε και κάτι ακόμα για να εξερευνήσουμε. Και το βρήκαμε στο Ενάλια που έχει απίστευτα homemade παγωτάκια. Κάθε μέρα είχε και καινούργιες προσφερόμενες επιλογές. Και έτσι να το χτυπάμε το παγωτάκι. Το παγωτάκι φέτος, το καλοκαίρι, ήταν το απόλυτο must. Δεν ξέρω τι έπαθα με το παγωτάκι. Ενώ έχω περάσει καλοκαίρια και καλοκαίρια που δεν έχω φάει ούτε ένα, φέτος ήμουν σε βάση μέρα παραμέρα. Τα έκανα όμως και πολύ ωραία το Ενάλια. Γιατί ήταν χειροποίητα, με φρέσκες πρώτες ύλες και πλούσια γαλακτοκομική ουσία. Έφαγα εκείνη τη μέρα 3 ειδών μαύρη σοκολάτα και λουκούμι τριαντάφυλλο. Συγκλονιστικό. Την επόμενη μέρα φάγαμε το πρωινό μας όλες μαζί. Και αυτό δεν ξανάγινε, γι' αυτό θέλω να το θυμάμαι με περίσσια αγάπη. Όσο περνούσαν οι μέρες, αυτονομηθήκαμε στο πρωινό ξύπνημα. Αλλά ήταν ωραία, ετοιμαστήκαμε, έβαλα και τα ορειβατικά μου που είχα πάρει κατόπιν της παρένεσης
της φίλης Ερμιόνης, η χολήπτρια και μάνατζερ δυσχεριών στη Φωνή της Ελλάδας, που εντελώς τυχαία είχε πάει ακριβώς μια εβδομάδα νωρίτερα και ήρθε με συμβουλές και tips προς ναυτιλωμένους να πάρω καλό παπούτσι, γιατί έχει περπάτημα και πραγματικά δεν τα έβγαλα από πάνω μου. Βέβαια, με πείραζε λίγο το ότι φορούσα κλειστό παπούτσι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν βαριέσαι, ας είναι, τουλάχιστον δεν είχα κάλους. Κάτι παίρνεις, κάτι αφήνεις. Ήταν σημαντική προσθήκη άνεση στις διακοπές μου, γιατί είχε πολύ υπερπάτημα. Και επειδή είχαμε και αυτή την ανηφόρα που σας είπα, φορτώναμε τις τσάντες μας με τα πάντα, με πετσέτες, μαντιλιακά, με κάμερες, με βιβλία, χιάκια, σνακς, ρούχα για το βράδυ και αντιενεμικά, και κυκλοφορούσαμε όλη μέρα με αυτά. Συν το γιουκαλίλι της Στέβης, συν δύο μπρελίτσες, συν ένα στρώμα. Πήραμε λοιπόν τη δονούσα μάγισσα, την Λάτζα, το παραδοσιακό τουριστικό πλοιάριο του νησιού, που είναι ένα μικρό θαλάσσιο ταξί που χωράει περίπου 40 επιβάτες, ναι, κάπου εκεί. Αυτό είναι του καπετάν Ηλία και πήγαμε στο Λιβάδι. Το Λιβάδι είναι μια απομονωμένη παραλία στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, κάτω από τον οικισμό της Μερσίνης, που εδώ και δεκαετίες έχει συνδεθεί με το ελεύθερο κάμπινγκ και τη γυμνιστική κουλτούρα της δονούσας. Μάλιστα, το 2020 που περιορίστηκε ουσιαστικά το κάμπινγκ στον Κέδρο, μέρος αυτής της κοινότητας, η σκληροπυρηνική, γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση το κάμπινγκ στο Λιβάδι, πήγαν όλοι προς τα εκεί. Οπότε έγινε και το τελευταίο καταφύγιο της παλιάς καλής δονούσας, όπως λέγαν με πόνο οι ντόπιοι της παραλίας. Αν πας, εξακολουθείς να βλέπεις κάποιες σκηνές και ώρες μέσα στα δέντρα, κάτω από τα αρμυρίκια και τις καβάτσες. Καλά, αυτό συμβαίνει και λόγω της ανοχής στην παλιά φάση και περιορισμένους ελέγχους. Δεν έχει δηλαδή επίσημη άδεια. Νομικά το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται σε γυαλούς και παραλίες όλη την Ελλάδα το 2014. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας μην την κάνουμε. Σε αντάλλαγμα, λοιπόν, οι κάμπερς αναλαμβάνουν χρέη άτυπου προσωπικού εκφόρτωσης, αφού η Λάτζα δεν μπορεί να πλησιάσει την ακτή. Την προσεγγίζει από μακριά και την ώρα που επιβάτες αποβιβαζόμαστε, στείνεται μια ανθρώπινη αλυσίδα σαν σκουλικαντέρα που καθορίζεται από το που έχει την κοτρώνα. Και όσο κατεβαίνουν αυτοί του πλοίου, περνάνε δίπλα χέρι-χέρι όλα τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση στην παρθένα παραλία. Τσάντες, πετσέτες, ψάθες, σουντόκου, ρακέτες, παντοφλάκια, ψαροτούφικα, καφέδες, ψυγεία και όλο όσο ο υπόλοιπος πολιτισμός. Για τις φίλες μου ήταν ένας παράδεισος. Εγώ δεν τρελάθηκα τόσο, γιατί είμαι και λίγο κοσμική, πάνω θεμάμαι. Δηλαδή, από το να πάω να γιωθώ, αυτό το να πάω να γιωθώ και να χαλαρώσω, εμένα δεν μου λέει κάτι. Και αφού κάτσαμε μέχρι το απόγευμα, μαυρίσαμε, έπαιξε η Στέβη το γιουκαλίλι της, κάναμε και κάποιες νοορημίες με τα παιδιά που μετά τους πετυχαίναμε παντού. Λογικό, αφού η δονούσα δεν είναι και μεγάλη, 5 μέρη έχει να πας. Ανεβήκαμε το μονοπάτι μέχρι πάνω. Εννοείται πως κάναμε το αντίθετο από ό,τι μας είχαν προτείνει. Δηλαδή, παρότι ξέραμε ότι η ανηφοριά είναι πετρώδης και με κλίση προς τα πάνω και είναι ευκολότερο στην κάθοδο από ό,τι να το κάνεις στην επιστροφή, άρα έπρεπε να πάμε με το κτέλ και να γυρίσουμε με το καραβάκι. Όχι! Οι φίλες μου δεν μπορούν την άνεση. Θέλουν ταλαιπωρίτσα για να περάσουν καλά. Επειδή δεν μας βόλευαν λοιπόν και οι ώρες, είπαμε να ζήσουμε αυτή την τέλεια εμπειρία που δεν συνιστώ. Πώς το κάνουν οι κάμπερς και πηγαίνουν και προμηθεύονται το πόσιμο νερό από την πηγή της Μερσίνης, γνωστή και ως κεφαλόβρυσο, και ανεβοκατεβαίνουν εκεί πέρα 5 φορές τη μέρα, είναι εντυπωσιακό. Με τα πολλά κάναμε 20 με 30 λεπτά απαιτητικής ανάβασης. Είδαμε και την πηγή κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο, πήδηξαμε και κάτι φράχτες, μπήκαμε και σε ένα στάβλο, φτάσαμε στα 150 με 180 μέτρα υψόμετρο, οπότε είπαμε να εξαποστάσουμε με τυροκαυτερή, με χαρίσα, θράψαλο τύπου μπουγιαμπέσα, φιλέτο πέρκα στη σχάρα, αρνάκι αργομαγειρεμένο και περουβιανές τερούγες κοτόπουλο στην καραβαϊκή Δονούσης. Αδελφάκι του ομώνυμου μαγαζιού στην Πεντέλη, για όποιον το ξέρει, το οποίο συνδιοκτήτης ήταν και ένας φίλος της φίλης μου, της Μαρίζας, που μας πρότεινε τη Δονούσα. Αυτή θέλει να πάρει και σπίτι στη Δονούσα και της άρεσε από τότε πάρα πολύ. Το μαγαζί είχε θέα, είχε ατμόσφαιρα και κυρίως δημιουργική κουζίνα με ελληνικά και τοπικά προϊόντα, με διεθνείς επιρροές και με αρκετά πρόσμενους συνδυασμούς. Έπειτα, με τη συνοδεία της Ρίας Ελληνίδου από το ηχοσύστημα του Σαράντου Φυρογέννη, του οδηγού του τοπικού λεωφορείου Βανάκη, είπαμε να πάμε και για ποτάκι στο Σκαντζόχυρο, για να δούμε και το πιο φημισμένο all day cafe bar της Δονούσας. Στο μικρό πετρόχτιστο και χαλαρωτικό νησιωτικό στέκι, ήπια επιτέλους την παλώμα μου. Και εκεί συναντήθηκα με τον φοβερό Βίκτορ Μπενουζίλο, τον DJ που μου έκλεψε την καρδιά, δεν τρέπομαι να το πω. Για να κρυβολογώ, από πέρσι μου είχε κλέψει την καρδιά όταν τον είχα ακούσει να παίζει στις μάντρες στην Ανάφη, όπου τελείως τυχαία είχε βρεθεί και αυτός για λίγες μέρες την εβδομάδα που είχα πάει εγώ, και περάσαμε καταπληκτικά στο πάρτι που έστησε.
Και επειδή έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θυμόμουν το εγώ το πρόσωπό του. Είχα βγάλει και φωτογραφία, οπότε η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι φατσουλίνια. Και εννοείται ότι τα πάω όλα και βρέθηκε και φίλος με μια φίλη μου την Αγγελίνα, γιατί σπούδασε και αυτός δραματική σχολή του Κουθουβοέ. Και φυσικά, μετά από αυτό, κουμπαριάσαμε.

Τρίτη μέρα, σειρά είχε ο Κέδρος. Το πήγαμε με τα πόδια. Δεν ήταν μακριά και ωραία διαδρομή γύρω στο Τεταρτάκι. Σαν παρέα δεν καταδεχόμασταν να πάρουμε το τοπικό λεωφορείο. Και δεν το θέλαμε, δεν το μπορούσαμε. Είχε κατάβαση, αλλά μια κατάβαση γλυκιά, με ένα πετρόχτη στο δρομάκι με θέα τη Χρυσαφένια άμμου και το υπέροχο διάφανο γαλαζοπράσινο νερό που κάνει αντίθεση με τον πελώριο βράχο. Λίγα μέτρα από την ακτή, σε βάθος περίπου 5 με 6 μέτρα, βρίσκονται τα υπολείμματα του γερμανικού πλοίου Ορίων, που βυθίστηκε από συμμαχικά αεροσκάφη το Σεπτέμβριο του 1944. Με μάσκα, μπορείς να δεις κάτι από την ιστορία του ναυαγίου. Ο Κέδρος είναι ίσως πιο χαρακτηριστική παραλία του Δονού σας. Είναι ένας προστατευμένος όρμος με μποχήμιαν ελεύθερη ατμόσφαιρα. Αυτό τώρα, πληροφορία εκ των έσω. Μου το είπε η Κλεονίκη Δεμήρη, η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός και μόνιμο μέλος της ορχήστρας μας εδώ στην ΕΡΤ, με πολύ ωραίο έργο και αγάπη για τα Κυκλαδονήσια, που τέλος τυχαία βρεθήκαμε εκεί παρέα. Και όχι μόνο στον Κέδρο, από την πρώτη μέρα την πέτυχα, γιατί έμενε και αυτή στη Ρεστία. Απίστευτο. Μου είπε λοιπόν για τον Κέδρο τα καλύτερα. Όντως, το ακούω, επί δεκαετίες ήταν η βασική κοινότητα των ελεύθερων κάμπερς και συνδέθηκε με την αντισυμβατική ταυτότητα της Δονούσας. Και με έναν τρόπο το διατηρούσε, αν και έχει καβαλήσει και αυτή λίγο το κύμα του εξυγχρονισμού. Η φάση του, για να καταλάβετε, είναι beach bar εστιατόριο, αλλά η παραλία δεν είναι γεμάτη ξαπλώστερες και οργανωμένες παροχές. Φιλική στο γυμνισμό, γενικά θα έλεγα ότι από όλες τις απόψεις και για όλα τα γούστα και τις διαθέσεις ήταν η πιο cool παραλία. Αφού έπεσε ο ήλιος και ενώ είχα τσακωθεί με κάτι κάγκουρες με ρακέτες που έκαναν φλεξ τις ικανότητές τους στο άθλημα, όσο εγώ ήθελα να ακούσω ανενόχλητη τον παφλασμό των κυμάτων που δεν έχω στα πατήσια, είπαμε να κάτσουμε στο Κέδρος Beach Bar που δούλευε εκεί η φίλη μου η Φανή, επίσης τοπιός, για λίγα γεμιστά σίκα σε κρασί και ντόπιο ανθότυρο, κρυθαρότο με μανιτάρια και κρέμα αρσενικού, αυτό παρέμεινε αδιευκρίνηστο αν ήταν ο τελευταίος σου μεζές και έτσι φοβηθήκαμε και δεν το πήραμε, ψαροκεφτέδες γαλαίου με μαγιονέζα κέδρου, μαύρα ζυμαρικά με ντομάτα και πιπεριές, μπλε καβούρι και κάτι ψαγμένες σαλάτες και σάλτσες, συγγνώμη, στο μπλε καβούρι, χειροποίητο νιόκι με κόκκινη σάλτσα και βασιλικό, λουκάνικο με πετιμέζι, τόνος, ταλιάτα, ψητός με χοντρό θαλασσινό αλάτι και άλλα τέτοια νέο γαστρονομικά. Τσιμπημένο, πολύ, δεν θα επεκταθώ, γιατί το ίδιο πιάτο άλλωστε δεν είχε και ιδιαίτερη έκταση. Μέχρι να φτάσει το πυρήνι στο στόμα, η μερίδα είχε μπει ήδη στη σφαίρα της ανάμνησης. Ευτυχώς βέβαια η μερίδα ήταν τόσο μικρή που δεν προλάβεις να σκεφτείς και τη τιμή της, τρώγονταν όμως. Δεν ξέρω τι σου έχει βρει αυτή. Καμιά φορά η ζήτηση προσαρμόζεται και στην προσφορά. Μετά βέβαια η μέρα δεν μπορούσε να κλείσει αλλιώς. Ήθελα ένα παγωτό με μία μπάλα τσουρέκι καϊμάκι και μία μπάλα με ταχίνι και κακάο.

Η τέταρτη μέρα ξεκίνησε με μένα να ψάχνω το στρώμα που σε μια τρέλα της στιγμής είχα φουσκώσει, αλλά εννοείται δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε λόγω αέρα. Οπότε κατέληξα να το δώσω στην Κλεονίκη να το φέρει με το μηχανάκι του καλού της στο κατάλημα, επειδή εγώ το άνοιξα και άρα εγώ ήμουν υπεύθυνη του κουβαλήματος και δεν με έψηνε η φάση. Για να μην με αδικό, δεν γινόταν να το μαζέψει πολύ εύκολα, γιατί δεν σ' άφηνε ο αέρας να το συσκευάσει όπως έπρεπε για να μπει στην τσάντα. Ως αποτέλεσμα ήταν ένα τεράστιο κουμούτσι, υγρό και αχρίαστο, να μου δυσκολεύει την ανάβαση μετά τη δημιουργική νεοελληνική κουζίνα του κέντρου την προηγούμενη μέρα. Και εδώ θέλαμε αυτό, το προέβλεψα να έρχεται, οπότε το έδωσα στην Κλεονίκη.

πρακτική με το κουσκούς, να βουτάμε μόνο τα πόδια μας και να μένουμε όλες υπόλοιπες έξω. Και παράλληλα δεν μπορούσαμε να βάλουμε τις ομπρέλες γιατί φυσούσε τρομερά και το πως έβραζε και τα βράχια αντανακλούσαν την ακτινοβολία και κάπως έτσι η φίλη μου η Μυρτώ έπαθε ηλίαση. Εγώ εκείνη τη μέρα είχα φύγει νωρίτερα με το καραβάκι και είχα πάει να ετοιμαστώ για να δω τον Καραγκιόζη Φούρναρη από το θείασο του Καραγκιοζοπαίχτη Βασίλη Μπουγιούκα που είχε έρθει στο νησί και μου αρέσουν πολύ αυτά τα λαογραφικά και είχα πάει να κάτσω στο αμφιθεατράκι στο λιμάνι με τα υπόλοιπα παιδάκια και εκεί μου είπαν τα κορίτσια ότι δεν θα φάμε τελικά στο κύμα, το παραδοσιακό μεγαθύριο ταβέρνα εστιατόριο της Ζωνούσας, αλλά θα πρέπει να πάρουμε ένα σουβλάκι στο χέρι και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Μυρτώ, και όπου κυκλοφορούσε και μια γαστεντερίτιδα μεταξύ άλλων και υπήρχε ο κίνδυνος οι έξι φίλες στη Δονούσα να μετατραπεί σε ιατρικό θρίλερ. Τέλος πάντων, κάπως εκεί την αφήσαμε ξεκουραστεί λίγο, μεταφέραμε τα κρεβάτια των άλλων στο δικό μας το δωμάτιο, χωρίς έξτρα χρέωση, να σημειωθεί αυτό. Και όταν ένιωσε καλύτερα, την πήγαμε και στη γιατρό. Η γλυκούλα γιατρός, μάλλον, σηκώθηκε από κοκτέιλάκι και ήρθε και της έκανε εξετάσεις αίματος και της έβαλε ηλεκτρολίτες και μετικά και αντιπυρετικά. Η πέμπτη μέρα, εντάξει, ήταν δύσκολη γιατί προσπαθούσαμε να παραμείνουμε ψύχρεμες. Με σαν μότο αυτή τη βαθιστόχαστη φράση, ό,τι ήταν να γίνει, θα έχει ήδη γίνει. Που δεν προσφέρει ιατρικά τίποτα, αλλά ψυχολογικά κάτι κάνει. Οπότε είχαμε μια σύγχυση και κάπως είχαμε φτιάξει μια κατάσταση οργανωμένης επιχείρησης. Δηλαδή, βάρδιες για τη φροντίδα της Μυρτούς. Μοιράσαμε τις αρμοδιότητες και ποια θα πάει στο δωμάτιο. Ποια θα μαγειρέψει, ποια θα πάει για τα ψώνια, ποια θα πάει για τα καθαριστικά. Έγινε το Airbnb, εντάξει, το πρώην δωμάτιο νυν Airbnb, σε κέντρο επιχείρησης πολιτικής προστασίας. Αλλά εγώ ένιωθα ότι αυτό θα πάει καλά εν τέλει. Και λίγο με το μπάνιο συντονιστήκαμε κάπως, οπότε καταλήξαμε σε ένα εξαιρετικό τεκνόπαρτο παρέα με τον καινούριο μας φίλο τον Γιάννη, ο οποίος ήταν παλιός φίλος της Αντωνίας, είναι πλέον καινούριος δικός μας φίλος, και φάγαμε και εκείνη τη μέρα στο κύμα που θα μας έμενε αν δεν το κάναμε κι αυτό. Αλλά εντάξει, την έκτη μέρα η Μυρτώ είχε δείγματα ότι ήταν ηλίας τελικά και όχι γαστεντερίτιδα. Η Στέβη μας άφησε να πάει στην καλοταρίτισσα που καλά έκανε. Όλοι υπογράφουν ότι αξίζει πάρα πολύ. Ένας υπέροχος δρόμος, μια διαδρομή πολύ ωραία, ένα μονοπάτι μέσα σε κέντρους, σε ξερολιθιές, σε παλιά χωράφια, φράχια και ανοιχτή θέα στο προστατευμένο όρμο που έχει και καταλήγει σε τρεις διαδοχικές παραλίες. Το Βλυχό, την Μέσα Άμμο και την Τρυπ... όχι, πρώτα πας στο Σαπουνόχωμα και μετά από λίγο στη Μέσα Άμμο και την Τρυπητή που λένε ότι είναι και πιο καλή παραλία και μετά μπιφτέκια στο Μίτσο, έτσι. Αλλά ούτε φουκώ σπηλιά πήγα. Να έχουμε κάτι να κάνουμε και την επόμενη φορά. Οπότε κάναμε το άλλο, ένα τελευταίο αντίο στο ritual με τις παραλίες Λιφάδι, Κέδρο, Σταυρός. Φάγαμε στη Σβούρα, ένα πολύ ωραίο ενελεκτικό μαγαζάκι, κάπως κυκλαδίτικη βερσιόν της κουκακιώτικης ταβερνίτσας, που αν και αργήσαμε πάλι γιατί μαζεύαμε και πράγματα, ό,τι μας φέρανε ήταν μια χαρά. Και ένα τελευταίο ποτάκι να ακούσουμε τους Mind Caravan που τα έσπασαν. Γιατί εκτός από καλή νεοψυχεδελική μουσική, δεν συμμαζεύεται με κιθάρες, ατμοσφαιρικά και υπνοτικά περάσματα και επιρροές από μουσική 60s-70s, έχει και μια σύγχρονη ίδια αισθητική που μου αρέσει και είναι και πολύ καλά παιδιά, γιατί μετά ταιριάξαμε πάρα πολύ και τα βρήκαμε και πήγαμε και μαζί για μπάνιο την επόμενη μέρα. Ναι, μαζέψαμε την επόμενη μέρα, είπαμε τα πήραμε τα πράγματα και κάναμε και τα ψώνια και τα σουβενίρ. Και πήγαμε για τελευταία βουτιά, όπου βγάλαμε και μια πολύ ωραία ομαδική φώτο με το στρώμα που τρύπησε εκεί χάρη σε αυτό και τα αφήσαμε. Η Στέβη έπαιξε γιουκαλίλη και εσείς όμως πήγαμε μαζί για το λιμάνι, βασικά για σουβλάκι και λιμάνι. Όπου εκεί μας περίμενε ο φίλτατος Παναγιώτης Πράσινος να μας παραδώσει τις βαλίτσες που τις είχε φέρει, να είναι καλά. Και πήγε ο καθένας για το μέρος του. Άλλοι κατέβηκαν στην Άξο, άλλοι στην Πάρο, άλλοι στην Πάρο για την Αντίπαρο, άλλοι Αθήνα για να φύγουν σε τρεις μέρες Κεφαλονιά Ιθάκη. Στο πλοίο ο χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα. Είχαμε τόσα να πούμε. Λες και δεν ήμασταν ασταμάτητα τόσες ημέρες. Κοιμηθήκαμε και λίγο γιατί είχα πάρει αεροπορική θέση, μην ξαναπάθω αυτά που έπαθα στην Ανάφη. Δεν ψινόμουν. Και φόροντας το βροχυλάκι που μας έφτιαξε στην παρέα η Μαριάννα, φτάσαμε το πρωί στην Αθήνα.

0: φτάνει όμως λοιπόν με τη Δονούσα όπως την έζησα εγώ. Ώρα να περάσουμε και από την εμπειρία του επισκέπτη στο βλέμμα ενός ανθρώπου που γνωρίζει το νησί από μέσα. Υποδεχόμαστε λοιπόν τη Βασιλική Κουτρουλή που θα μας πει για όλα τα χαρακτηριστικά της Δονούσας και τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε αυτό το μικρό τόπο. Καλώς ήρθες, Βασιλική.
1: Γεια σου, Αριάδνη μου. Αριάδνη Σοφία.
0: Αριάδνη, ακριβώς. Το πολιτιστικό διήμερο, όπως το είπα. Πάμε γρήγορα, Βασιλική, να μας συστηθείς και να μας πεις τη σχέση σου με το νησί. Πώς ξεκίνησε η σχέση αυτή?
1: Λοιπόν, ωραία. Θα πω ότι ονομάζομαι Βασιλική Κουτρούλη, είμαι θεατρολόγος, δραματουργός και performer. Τα τελευταία χρόνια έχω μπει και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας στο θέατρο. Είμαι από την Αθήνα, αλλά κατάγομαι από Κέρκυρα. Έχω ζήσει κάποια χρόνια στην περιφέρεια, 2 χρόνια στη Χίο και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και στην Δονούσα ζω τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Η σχέση μου ξεκίνησε το 2019, όταν ήμουνα στην Ολλανδία, ζούσα στην Ολλανδία και είχα αποφασίσει ότι θα κλείσω τον κύκλο της ζωής μου εκεί και θα επέστρεφα στην Αθήνα, στον τόπο μου, στη βάση μου. Και τότε λέω, επειδή είναι καλοκαίρι και δεν πάω κάπου να δουλέψω, και μέσω ενός φίλου μου λέει, ζητάμε κάποιο πρόσωπο για κάποιο πόστο στη Δονούσα. Και λέω, θυμάμαι που είπα στον εαυτό μου, Δονούσα, πού είναι, λέω, η Δονούσα? Και έβαλα στο Google Maps τον τόπο, τη Δονούσα, να δω που πέφτει. Δεν είχα καμία σχέση με τις μικρές Κυκλάδες μέχρι τότε. Οπότε αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου σχέση με τη Δονούσα.
0: Και μετά βρήκες εκεί ένα υλικό, καλλιτεχνικό υλικό, με το οποίο μπορούσες να δουλέψεις. Εν τέλει ήταν αρκετά δυνατό για να σε κρατήσει.
1: Άκου να δεις, ο λόγος που έκατσα στη Δονούσα δεν ήταν το υλικό, ήταν η σχέση που δημιούργησα με έναν άνθρωπο που φάνηκε ότι ήταν σημαντικός για τη ζωή μου. Δηλαδή ήταν η απόφασή μου λοιπόν μέσω της σχέσης να μείνω στο νησί.
0: Άρα αυτό που σε ενδιέφερε λοιπόν περισσότερο άνοιξε. Ήταν άνθρωποι και αυτό, η εμπειρία που συνάντησες εκεί.
1: Ναι, αυτό ήταν το βασικό, δηλαδή, το κύριο.
0: Και μετά λοιπόν,
1: νιώθοντας εγώ αυτή τη σιγουριά και αυτό το τόλμημα που λέω ότι θα μείνω εδώ, τότε άρχισα λοιπόν να ανοίγω και να πω, αφού θα μείνω εδώ, ας δω τον τόπο, ας τον δω με άλλα μάτια. Να φύγω δηλαδή, να μετακινηθώ από το μάτι του επισκέπτη και του προσωρινά, να το πω έτσι, ενός ερωτευμένου ανθρώπου.
0: Κατάλαβες. Άμα δεν είχε συμβεί αυτό στη ζωή σου, πιστεύεις θα μπορούσε η Δονούσα να σε τραβήξει?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Εμένα το βλέμμα μου έφτασε στο νησί περνώντας μέσα από τον έρωτα. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Αυτό όμως είναι τόσο ωραίο.
1: Ήταν αρκετός αυτός ο τόπος, η αλήθεια είναι, γιατί είμαι από την Αθήνα, κατάγομαι από Κέρκυρα και είχα ζήσει 11 χρόνια Ολλανδία. Οι προσλαμβάνουσες μου ήταν τελείως διαφορετικές. Εκείνη τη χρονική στιγμή, αυτό που εγώ είχα πάρει μέχρι να βρεθώ στο σημείο αυτό που σου περιγράφω, δεν μου ήταν αρκετό.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά βρήκες τον τρόπο σου να υπάρξεις σε ένα τόσο διαφορετικό μέρος από το αστικό κέντρο και έχεις κάνει πολλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί δίνεις χώρο μετά, κατάλαβες, μετά συνδέεσαι, μετά αρχίσεις και το βλέπεις αλλιώς το πράγμα. Μετά συνδέεσαι λοιπόν με τον τόπο και με τους ανθρώπους και λες, τώρα η τέχνη μου, τι μπορώ εδώ που είμαι με αυτούς τους ανθρώπους να κάνω. Και ήμουν πολύ βέβαια ευλογημένη. Γιατί βρέθηκαν οι άνθρωποι, βρέθηκε δηλαδή μια μαγιά ανθρώπων που τους ενδιέφερε το ίδιο πράγμα και ήρθαν και κουμπώσαμε.
0: Ναι, είχατε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό. Θα μας πεις λίγο περισσότερα για αυτά και το πώς μεταφέρθηκε έξω από τη σκηνή και ενσωματώθηκε στο περιβάλλον της Δονούσας.
1: Ναι, θα σου πω, ευχαρίστω. Πριν να σου πω όμως αυτό, θα σου πω ότι προηγήθηκε μια άλλη παράσταση που ήταν βασικά για μένα αρκετά σημαντική. Ήθελα να δώσω στο νησί μια παρουσία και ξεκίνησα με ένα θεατρικό έργο, καθαρά θεατρικό. Ήταν το Δεσμηνής Μαργαρίτα, που ήταν αρκετά δυνατό και αυτό ήταν λίγο σε μια γροθιά στο στομάχι. Και ήταν και επί COVID. Αφού λοιπόν εγώ ψυχανεμίστηκα λίγο που είμαι, με ποιους είμαι, την επόμενη χρονιά δημιουργώ μια ομάδα ανθρώπων που ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τα δύο πρόσωπα που ήμασταν εμείς, τα τρία μάλλον που έγινε αυτή η παράσταση, και ενσωματώθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και φτιάξαμε την περιπατητική παράσταση «Με έλεγαν Οδυσσέα, τώρα όπως με λένε», το 2023, το οποίο συμπεριλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και ανθρώπους που έρχονται στο νησί πολύ συστηματικά, δεν είναι δηλαδή τουρίστες, αλλά είναι επισκέπτες, είναι άλλων εθνικοτήτων, οπότε μπήκαν μέσα στην παράσταση με τη δική τους τη γλώσσα. Και φτιάξαν λοιπόν μια περιπατητική παράσταση μέσα στον οικισμό του Σταυρού, το οποίο βασίστηκε στους μύθους Οδύσσειας, αλλά και σε μύθους του νησιού.
0: Αυτό πολύ εμπνευσμένο
1: και
0: μου ακούγεται.
1: Των ηθοποιών.
0: Πολύ καλό.
1: Ενώσαμε λοιπόν αυτά τα τρία σημεία.
0: Και με αυτόν τον τρόπο κάπως σαν να διατηρήσατε και τη μνήμη και
1: φυσικά
0: να κάνατε κάτι με αυτήν. Δηλαδή το πήγατε ένα level παραπάνω, θέλω να πω.
1: Φυσικά, αναμετρηθήκαμε λοιπόν με τον τόπο και γεφυρώσαμε στην ουσία το παρελθόν με το παρόν.
0: Πολύ.
1: Είδαμε την αρχιτεκτονική του τόπου, την ιστορία, το περιβάλλον, τις μνήμες που είχε αυτός ο τόπος, και αυτό όλα συναντήθηκαν τελικά.
0: Ναι.
1: Και με τον Οδυσσέα και με τις ιστορίες που είχε ο κάθε ηθοποιός ξεχωριστά. Γιατί μπαίνεις μέσα, όταν κάνεις τέτοια προετοιμασία, μπαίνει μέσα και ένα προσωπικό υλικό. Και εκεί συνειδητοποιείς πόσο συναντιόμαστε όλοι τελικά, άσχετα από τον χρόνο.
0: Mm.
1: Είναι αυτό και το συλλογικό υποσυνείδητο που λέει και ο Γιούγκ. Οπότε συναντιόμαστε οι άνθρωποι.
0: Υπάρχει κάποια ιστορία που να ξεχώρισες?
1: Ιστορίες τώρα, εκτός από τις ιστορίες, κοίταξα να υπήρχαν κάποιοι μύθοι που μοιάζαν πάρα πολύ με το Οδυσσέα. Δηλαδή υπήρχαν κάτι μύθοι εδώ για την σπηλιά του Πονήρη, που ήταν τέλος πάντων, που θέλανε τέλος πάντων οι βοσκοί να αντιμετωπίσουν τους πειρατές και βρήκαν έναν τρόπο να τους διώξουν, φτιάχναν ένα υλικό, δεν θυμάμαι τώρα, βράζανε μάλλον ένα γάλα και στον πάτο, αυτό που έμενε ήταν πάρα πολύ καυτό, και για να τους αντιμετωπίσουν, τους πετάξανε το γάλα στα μάτια, ας πούμε, τους τυφλώσανε και μετά βέβαια τους υποδεκατήσανε, τους σκοτώσανε. Αυτό δεν μοιάζει πάρα πολύ με το...
0: Ναι.
1: Με τις ιστορίες του Οδυσσέα.
0: Ναι,
1: ή ας πούμε στις Σιρήνες υπήρχαν διάφορες εδώ ιστορίες ότι υπάρχουν στο νησί οι νεράιδες, που ακούγαν τις φωνές και λέγανε πού είναι οι νεράιδες και ψάχναν να τις βρούνε. Τελικά ήταν οι φωνές από τα κατσικάκια. Ο κύριος Μίτσος, που είχα την ευλογία να τον έχω στην ομάδα τελευταία στιγμή, μπήκε στην ομάδα την ημέρα της παράστασης μόνο και μόνο για να πει αυτή την ιστορία. Και ενσωματώθηκε 100% σαν να είχε κάνει 10 πρόβες.
0: Φοβερό αυτό.
1: Και ήταν αδειστό η ενέργεια υπάρχει, δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι φοβερό.
0: Και τελευταία ερώτηση, γιατί η Βασιλική δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Αυτά είναι τελικά που κάνουν τον τόπο να γίνεται σπίτι, ακόμα και αν δεν έχεις γεννηθεί εκεί?
1: Αυτά είναι. Αυτά και η προσωπική διαδρομή. Βασικά είναι η προσωπική σου διαδρομή. Το timing που θα βρεθείς. Αυτά που αναζητάς στον εαυτό σου και πόσο διατεθειμένος είσαι να συνδεθείς με τον τόπο και με τον άλλον άνθρωπο.
0: Τι ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα θα έχουμε ξανά την ευκαιρία, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο μαχαίρι.
1: Το ξέρω. Και... πολύ ωραία. Πριν και μόλις λεπτομέρειες, θα είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε. Γεια.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.

0: Και τώρα, αφού ακούσαμε τη δημιουργική πλευρά έτσι της Δονούς σας λίγο και ακούσαμε και τους Mind Caravan, καλωσορίζουμε τον Ηλία Πράσινο, τον πρόεδρο της κοινότητας. Ηλία, στον χρόνο που έχουμε, θα μας κάνεις ένα γρήγορο introduction και θα μας πεις δύο πράγματα για το νησί για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι σήμερα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, ευχαριστώ, όλα καλά. Σας από Δονούς. Ένα γρήγορο introduction για το, δεν κατάλαβα.
0: Για το εσύ πως βρέθηκες μπλεγμένος με αυτό το νησί. Η Βασιλική που ακούσαμε πριν μας είπε ότι ήταν από έρωτα. Εσύ, Ηλία, πως βρέθηκες στο νησί?
1: Εγώ εδώ πρωτόγει η καταγωγή μου. Εδώ έχω περάσει όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια και Πάσχα και γιορτές και όλα αυτά. Οπότε υπήρχε πάντοτε μια σύνδεση με το νησί. Στη συνέχεια, μεγαλώνοντας και ασχολούμενος εργασιακά εδώ πέρα με τη Δονούσα, άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι το νησί μου ταιριάζει, ότι θα ήθελα να περνάω περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε επιδίωξα να διαμορφώσω τις συνθήκες έτσι ώστε να φύγω από την Αθήνα όπου έμενα μέχρι τότε και να μπορέσω να στήσω τη ζωή μου εδώ στη Δονούσα, όπως και έγινε.
0: Και αυτό που θεωρείς ότι η Δονούσα κατάφερε να διατηρήσει αναλύωτο και να σε κρατήσει από την Δονούσα που γνώρισες ως παιδί, τι ήτανε?
1: Είναι μια σύνδεση που υπάρχει. Εδώ το μέρος είναι πολύ μικρό, είναι έτσι πολύ συμπυκνωμένα όλα, οπότε δημιουργείται ένα συνέστημα, δημιουργείται μια σχέση με τους ανθρώπους, δημιουργείται μια σχέση με το τοπίο, το οποίο είναι έτσι, άμα σου ταιριάζει κιόλας σε αυτός ο τρόπος, ζωής, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κρατήσει κοντά του δηλαδή και να σε αποζημιώσει για την επιλογή σου, την επιλογή αυτή.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει στο νησί τα τελευταία χρόνια?
1: Μεγαλύτερη αλλαγή που έχω δει στο νησί τα τελευταία χρόνια, είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αλλάζουν.
0: Προς το καλό ή προς το κακό?
1: Οι άνθρωποι αλλάζουν και προς το καλό και προς το κακό. Το νησί είναι το ίδιο. Η Δονούσα είναι Δονούσα. Εμείς είμαστε αυτοί που αλλάζουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι σαφώς η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου τους καλοκαιρινούς μήνες. Και από εκεί και πέρα, ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο κοινωνικής, ας πούμε, ζωής εδώ στο νησί.
0: Ναι. Η Δονούσα έχει γίνει πολύ δημοφιλή στο τελευταίο διάστημα και μάλλον θα γίνει κι άλλο. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι πρέπει με νύχια και με δόντια να διασωθεί? Κάτι συγκεκριμένο. Και από την ζωή των μόνιμων κατοίκων, έτσι, που μεταβάλλεται από την τουριστική ανάπτυξη.
1: Αυτό είναι λίγο σύνθετο, είναι δηλαδή πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά δεν είναι ότι χανόμαστε, οπότε κάτι πρέπει να διασωθεί.
0: Ναι.
1: Ο νησί είναι σε πολύ καλή κατάσταση και κρατάει το χαρακτήρα του προσαρμοσμένο στις αλλαγές των καιρών. Δηλαδή δεν γίνεται η Δονούσα του 1980 και του 1990 έχει σχέση με την Δονούσα του 2026, όπως κανένα μέρος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση. Όλα τα μέρη αλλάζουν και προσαρμόζονται. Εμείς εδώ έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει το χαρακτήρα μας. Συνεχίζει το νησί να μας θέλει και να το αγαπάμε και να μας αγαπάει. Το πιο βασικό από όλα είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη Δονούσα πλέον λόγω αυτής της υπερδιαφήμισης που υπάρχει, να έρχονται με σεβασμό προς τον τόπο, με διάθεση να το ανακαλύψουν, με διάθεση να συσχετιστούν με τους ανθρώπους, να πάρουν πράγματα από τη Δονούσα και να αφαιρθούν έτσι λίγο σε αυτή την τοπία αυτού του νησιού.
0: Τι χρειάζεται, πιστεύεις, ένας νέος για να αποφασίσει να μείνει μόνιμα σε αυτό το μικρό κυκλάδο νησί?
1: Το πιο βασικό είναι προφανώς να υπάρχει δουλειά, δηλαδή να είσαι εξασφαλισμένος, να έχεις τέλος πάντων μια επαγγελματική κατάσταση, είναι το πιο βασικό. από εκεί και πέρα είναι να σου ταιριάζει και αυτός ο τρόπος ζωής. Γιατί όταν τελειώνει το καλοκαίρι και φεύγουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες, μένει πολύ λίγος κόσμος στο νησί, οπότε λιγοστεύουν οι κοινωνικές συναναστροφές, λιγοστεύουν οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Οπότε αν αυτό το πράγμα μέσα σου είναι δουλεμένο και καλυμμένο και μπορείς, ας πούμε, να κρυθείς σε αυτό το λίγο συσταγωγικά που σου προσφέρει το νησί, τότε αν το συνδυάζεις και μια επαγγελματική αποκατάσταση μπορείς να ελιάξεις τη δονούσα, μπορείς να μην τα καταφέρεις.
0: Όπως είδα εγώ το πώς λειτουργεί και η κοινότητα αλλά και γενικότερα το σύστημα που έχετε εκεί, άμα κάποιος έχει αποφασίσει και γνωρίζει αυτά τα δεδομένα, νομίζω μπορεί να το καταφέρει. Προσωπικά εσύ, Ηλία, έτσι, για να κλείσουμε, πού θα ήθελες να δεις τη Δονούσα σε 10 χρόνια, πώς θα την ήθελες, τι είδος τουρισμού και πώς θα έβλεπες και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό την υπόθεση που κάνουμε?
1: Πώς θα ήθελες την πέση τα επόμενα 10 χρόνια? Κοίτα, τα επόμενα 10 χρόνια θα ήθελα η Δονούσα να συνεχίσει να διατηρεί αυτή την ατμόσφαιρα, να έχει τη δυνατότητα να κρατάει τους ανθρώπους στον τόπο. Το πιο βασικό κομμάτι σε αυτά τα νησιά είναι να μένουν άνθρωποι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Καλοκαίρι είναι καλοκαίρι, έρχεται και παρέρχεται και είναι πάντα εκεί. Ο χειμώνας είναι που κρατάει τα νησιά ζωντανά. Για να μπορούμε στη συνέχεια να βρίσκουν οι επισκέπτες το καλοκαίρι και να τα επισκέπτονται. Οπότε όλο το στοίχημα είναι να κρατηθεί ο κόσμος στο νησί του χειμώνα. Τις επόμενα 10 χρόνια, αυτό που θα ήθελα να δω είναι περισσότερο κόσμο να μπορεί και να θέλει να μένει στη Δονούσα το χειμώνα.
0: Εγώ θα πω ότι είστε υπέροχοι όλοι οι άνθρωποι εκεί στη Δονούσα και νομίζω μπορεί να τα καταφέρετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας στη Δονούσα, που ξεκινήσαμε από τη δικιά μου εμπειρία, τη γιορτή, παραλίες, μονοπάτια, ανηφόρες, αλλά παράλληλα ακούσαμε και τι κρατάει το νησί ζωντανό. Ευχαριστούμε πολύ τη Βασιλική Κουτρουλή. Κουτρούλη, την έλεγα λάθος. Συγγνώμη, Βασιλική. Ηθοποιός, θεατρολόγος, σκηνοθέτητα και δραματουργός, και τον Ηλία Πράσινο, τον πρόεδρο της κοινότητας Δονούσας. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να ταξιδεύετε ακόμη πάνω σε τρυφερά, απαλά και διάφανα κυματάκια. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, η εορτάζουσα, και στην κονσόλα του ήχου η Ματίνα Κανελοπούλου.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα, χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Τόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Άλμπατρος ακούσαμε, και με αυτό ξεκινάμε φίλες και φίλοι το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, ένα τραγούδι σε μουσική και ερμηνεία του Περικλή Κυπραίου που περιλαμβάνεται στο δίσκο Στο Μουσείο του Έρωτα, και το ταξίδι συνεχίζεται. Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, στη φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων εντός και εκτός των τυχών. Γεια χαρά σε όλους σας, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, δύναμη και πάνω απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Πιο άγρια από τη θάλασσα είναι πολλές φορές η ψυχή του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Άβυσσος είναι σε πολλές περιπτώσεις η ψυχή του ανθρώπου, όπως πολλές φορές ακούμε διάφορα περιστατικά. Γιατί η ψυχή μπορεί να φέρει καταστροφές και δύσκολες καταστάσεις. Όλα μπορεί να γίνουν και να μην τα καταλάβεις, να μην καταλάβεις τίποτα. Η θάλασσα όμως, και ειδικά τώρα που υπάρχουν τα μέσα και η τεχνολογία, σου δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστείς, σου δίνει κάποια σημάδια για να κάνεις, όπως λέμε, να κάνεις τα κουμάντα σου. Άρα η ζωή τι είναι? Η ζωή είναι ένα καράβι. Επομένως είμαστε στη βάρδια της ζωής και ταξιδεύουμε και χαράσουμε την πορεία μας, και μακάρι να είναι γαλήνια η πορεία όλων των ανθρώπων, αν και όλοι που γνωρίζουμε υπάρχουν και κυματισμοί και φορτούνες και τα προβλήματα στη ζωή μας. Καλά να είμαστε, όπως είπαμε πριν, και υγεία να έχουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλό καιρό, μια όμορφη όσο γίνεται ζωή, και να κάνουμε τα κουμάντα μας στο δικό μας το βαπόρι. Τι με έπιασε πρωί πρωί και κάνω αυτές τις σκέψεις και αυτές τις φιλοσοφίες. Καλά να είμαστε, να ταξιδεύουμε όμορφα. Είμαστε εδώ στο ραδιομέγαλο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην ΕΡΤ, για ακόμα ένα ταξίδι. Μέχρι τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά, φίλες και φίλοι, με τον ασηματιστή μας Κωνσταντίνο από την Τίνο Λούβαρη. Καλημέρα, αρχηγέ μου. Ο Κωνσταντίνος είναι συνοδοιπόρος εδώ στο ταξίδι μας. Είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας. Βιράραμε την Άγκυρα, λύσαμε τους σκάβους. Καλό μας ταξίδι.

Κυριακή Σπανού μας ταξίδεψε στα Κυκλαδονήσια και όχι μόνο, στα πολλά νησιά της πατρίδας μας. Πόσοι και πόσοι δεν πήγαμε σε αυτά τα νησιά αυτό το καλοκαίρι, να είμαστε καλά του χρόνου πάλι και όχι μόνο, να μπορούμε και ενδιάμεσα να πάμε. Μέσα στο Αιγαίο να γυρνώ, τίτλος τραγουδιού Κυριακή Σπανού, τραγούδι του Νίκου Κονομίδη. Μέσα στο Αιγαίο να γυρνώ, στον ήλιο, στο ήλιο τον Βασιλεμό. Και ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μιας γνωστής ευρωπαϊκής τράπεζας. Όπως τόνισε, η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με διεθνή παρουσία και σημαντική συμβολή στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ανασφάλεια στους θαλάσσιους δρόμους επηρεάζουν άμεσα το κόστος ενέργειας, προϊόντων και μεταφορών. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ναυτιπλοείας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικό σχεδιασμό και εφαρμόσιμες λύσεις. Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι κάθε πρόσθετη επιβάρυνση στις μεταφορές μπορεί να μετακυλιστεί στην πραγματική οικονομία και στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στο επίκεντρο, πρόσθεσε, βρίσκονται οι οικογένειες, οι θέσεις εργασίας, το εισόδημα και η προοπτική των νέων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Γάλλος Μανώλης Λιδάκης μας τραγούδησε το «Θάλασσά μου», ένα τραγούδι του 2009 από το άλμπουμ «Μη μου γκρεμίζεις το όνειρο», σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους του Κώστα Φασουλά. «Τι κι αν δεν χόρεψα ποτέ για σένα της ψυχής μου, αετέ, απόψε θα χορέψω. Θάλασσά μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν άφησε στην καρδιά μου ήσυχη». Ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τους ναυτικούς μας, με τα λιμάνια, με τα καράβια, και το ταξίδι συνεχίζεται. Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, αλυσιδωτή αντίδραση, η έλλειψη βενζίνης και ντίζελ. Οι εχθροπραξίες που συνεχίζονται στην Ερυθρέα Θαλάσσα κλιμακώνονται, με τις επιπλοκές τους να εξαπλώνονται και στην αγορά της βενζίνης, που όλοι λίγο πολύ το βιώνουμε και το ζούμε και το γνωρίζουμε. Σύμφωνα με έρευνα της Kepler, η συνολική παραγωγή των δηληστηρίων ανά την Ευρώπη ενδέχεται σε ετήσια βάση να υποχωρήσει κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα οι εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ από το Χανμπού της Σαουδικής Αραβίας έχουν σημειώσει ετήσια πτώση κατά 50%. Η Kepler προειδοποιεί ότι αν τα δεξαμενόπλια εξακολουθήσουν να αποφεύγουν τις διελεύσεις από τον Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, ελαίο των εχθροπραξιών, η τροφοδοσία της Ευρώπης με εισαγωγές από Ινδία πιθανώς να καθυστερήσει. Από την άλλη, στην Ασία, ο φόβος περί εξάντλησης των αποθεμάτων αργού πετρελαίου ενδεχομένως να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στην παραγωγή των δηληστηρίων, επιδρώντας αρνητικά στον όγκο εξαγωγών ντίζελ από την ευρύτερη περιοχή, ακόμα και από την Κίνα. Αλυσιδωτές λοιπόν οι αναταράξεις γύρω από τις εχθροπραξίες που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και φυσικά τις τοπικές κοινωνίες. Να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια, και σίγουρα απασχολεί τον κάθε ένα από εμάς. Θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα με τον σημερινό μας καλεσμένο. Καλές θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Στέλλα Κονιτοπούλου μας τραγούδισε «Τα σφάλματά σου πέλαγα», «Τα σφάλματά σου πέλαγα που με έπνιγαν και γέλαγα» κλπ. Κλπ. «Μα όπου και να πάω χάνομαι σαν τον ναυαγό αισθάνομαι». Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, και επί σειρά ετών, να το πούμε ξανά αυτό, επί σειρά ετών, δεκαετιών θα λέγαμε, η φωνή της Ελλάδας κρατάει, είναι γέφυρα που ενώνει την ομογένεια, τη διασπορά με την μητέρα Ελλάδα, μεταφέρει τον παλμό της πατρίδας μας στα πέρατα του κόσμου και φυσικά στους ναυτικούς μας, και από εκεί προς τα δω τις διακρίσεις, τον παλμό και τις δραστηριότητες, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των ανθρώπων της διασποράς και των ναυτικών μας φυσικά. Χτίζει λοιπόν μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης η φωνή της Ελλάδας, και είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για το έργο που επιτελούμε εδώ, από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, να συνδέονται εδώ μαζί μας με τις ξεχωριστές εκπομπές που έχουμε, η παραγωγή της φωνής. Μπορείτε λοιπόν να συντονίζεστε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής, στο voc.ert.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και στις τηλεοράσεις, αφού συντονιστείτε στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, από την πλατφόρμα Earthflix και φυσικά από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με έμβλημά μας, σύμβολό μας, το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. 2-10-60-66-8-15 έως και 16 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας στο thevoiceofgreece@r.gr, thevoiceofgreece@r.gr. Η συμβολή σας, η ανταπόκρισή σας μας βοηθάει πάρα πολύ στο έργο, όπως είπαμε και πριν, που επιτελούμε εδώ, σε αυτήν εδώ την συχνότητα. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber, στο WhatsApp, στο 69-300-78-283, 69-300-78-283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, και ειδικά σήμερα στον καπετάν Σιδερή Μαμίδη από τη Σύρο. Επίσης στη Σύρο θα στείλουμε να συνηματιστεί το Βαγγέλη Μακρόπουλο, καλό μας φίλο, στα αδέρφια και φαροφύλακες Τριανταφυλάκη, και στον Γιάννη Ρέρα επίσης φαροφύλακα Κιτρίς τους από την Άνδρο, στον καπιτά Γιώργο Παρασκευά από την Τίνο, στον καπιτά Φίλιππο Μαυρίκη από την Ικαρία, στον καπιτάν Αλέξανδρο Καραμούζο από την Χίο, στον καπετάν Μιχάλη Καριάμι από τη Λαγκάδα της Χίου, στα αδέλφια Αγγελάκου από τις Ινούσες, και στην Κάσο θα στείλουμε χαιρετίσματα στον Γιάννη Κυριάκο και στην Μέρη, την σύζυγό του και αδερφή μου. Ο Γιάννης Κυριάκος ήταν επί σειρά ετών και ασηματιστής και καπετάνιος. Στον καπετάν Νίκο Μαυρή, στον του και αδερφή μου. Ο Γιάννης Κυριάκος ήταν επί σειρά ετών και ασηματιστής και καπετάνιος. Στον καπετάν Νίκο Μαυρή,

Αναστασία Στρατηγού και η Σουδιαδίνα Νέας Ιωνίας. Ακούσαμε το τραγούδι «Αχ βρε θάλασσα κακούργα», ρεμπέτικο. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Παναγιώτης Τούντας. Το ακούσαμε, όπως είπαμε και πριν, από την Αναστασία Στρατηγού. «Κλαίγω και βαριά στενάζω και τη θάλασσα κοιτάζω, και δυο μάτια ζαχαρένια που μου λείπουνε στα ξένα. Θάλασσα λυπήσου, λίγο πια και μένα, φέρε το πουλί μου από τα ξένα», κλπ. Κλπ. Και το ταξίδι συνεχίζεται από το βιβλίο «Θαλασσινά καΐκια και βάρκες του τόπου μας», από τη δεύτερη έκδοση του Νικόλα Βλαβιανού. Θα σας διαβάσω τώρα, θα μοιραστώ μαζί σας τους καιρούς, τις εποχές του χρόνου και ο καιρός αυτών, όπως τα αναφέρει ο καλός μας φίλος Νίκος Βλαβιανός, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ, τον έμπειρο πλέον και παλιάς κοπής θαλασσοπόρο, με τα καΐκια και με τα εστιοφόρα, εδώ στην εκπομπή μας. Λέει λοιπόν για τον χειμώνα, η εποχή που οι θαλασσινοί δυσκολεύονταν λόγω του κρύου, της μικρής ημέρας και της δυσκολίας να στεγνώσουν τα ρούχα τους. Έχει πολλές φουρτούνες με δυνατούς βοριάδες, αλλά και γαρμπίδες. Τα πρώτα κρύα και οι βοριάδες αρχίζουν τα Νικολοβάρβαρα, γιορτές δηλαδή του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Βαρβάρας, και μετά γυρίζει

σε δυνατούς γαρμπίδες. Μετά τα φώτα και το αγίασμα των υδάτων ξεθάρευαν λίγο, καθώς πίστευαν από παλιά πως η θάλασσα ημερεύει. Την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και φώτων κάθονταν, γι' αυτό συνήθισαν να λένε «του σταυρού δέσε με το σταυρό λύσε». Και μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη. Ο καιρός καλυτερεύει, οι αέριδες ημερεύουν και η θάλασσα γαλινεύει. Οι θαλασσινοί τυχαίρονταν, αν και έπιαν και καμιά φορτούνα, γι' αυτό έλεγαν «την τυρινή και το βαγιό μπαίνει ο διάλος στο γυαλό». Ή έλεγαν επίσης «των καλών αυτών τα τέρια το Μαγιάπριλο χειρεύουν». Μετά την άνοιξη έρχεται το καλοκαίρι. Έχει τα μελτέμια, τους βόρειους δροσερούς αέριδες που αρχίζουν στα μέσα του καλοκαιριού. Αρχίζουν με την ανατολή και κόβουν μόλις βασιλεύει ο ήλιος. Δεν λείπουν οι μπουνέντιδες και οι μπουνάτσες, αλλά και ο μπάτης, μια θαλασσινή άβρα προς τη στεριά που το απόγευμα δίνει τη θέση του στο απόγειο. Στο απόγειο μια άβρα που έρχεται από τα βουνά προς τη θάλασσα. Γνωστή ήταν και η πρόγνωση «μπάτη το βράδυ, μελτέμι το πρωί». Και τέλος, το φθινόπωρο, τα καλοκαιρινά μελτέμια δίνουν τη θέση τους στις σωροκάδες, τους γαρμπίδες και τους νοτιάδες, ενώ δεν λείπουν και οι μπουνάτσες κοντά στο Άι Δημήτρη, γι' αυτό και έλεγαν «και του Άι Δημητράκη μικρό καλοκαιράκι». Αυτά σχετικά με τις εποχές του χρόνου και τον καιρό αυτόν από το βιβλίο «Θαλασσινά καΐκια και βάρκες του τόπου μας», μια ωραία έκδοση από την εκδοτική Αρτέων του Νικόλα, καλού μας φίλου Βλάβιανου.

0: ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ στις καλές θάλασσες, καράβια που περάσατε, Pixlax, το τελευταίο τους τραγούδι από την τελευταία τους δουλειά, λίγο χρώμα για τα σκούρα. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα, βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω κλπ. Κλπ. Καράβια, καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, να συζητήσουμε ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια οικονομία και την ναυτιλία φυσικά. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και καλό φίλο της εκπομπής, και γενικά μέσα στην ναυτιλία τόσα και τόσα χρόνια ξέρει πολλά πράγματα γύρω από αυτή την, από αυτό τον, να το πούμε, την μεγάλη, τον πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Ξηραδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη και βεβαίως θα μου επιτραπεί και προς τους ναυτικούς μας ιδιαίτερες ευχές, να είναι όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Και βεβαίως να κρατάνε αυτή την αγάπη όπου και να βρίσκονται και με το καλό να έρχονται να την παίρνουν πίσω και να την ξαναπαίρνουν. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα αυτό είναι και η ζωή του ναυτικού και των, θα έλεγα, και όλων των Ελλήνων στο τέλος της ημέρας.
0: Και εσείς υπήρξατε, και εσύ Γιώργο υπήρξες καπετάνιος, έχεις και εσύ πέρασε.
1: Είχα την ευτυχία αυτή να περάσω κάποια χρόνια από τη θάλασσα. Δεν είμαι παροτοκαπνισμένος,
0: αλλά γνωρίζεις, έχεις πάρει το βάφτισμα.
1: Είμαι βραγμένος αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια, και ξέρεις, τουλάχιστον υπάρχει αυτή η κατανόηση και του στο επάγγελμα, αλλά θα έλεγα, λες, και το έχω πάρει από μικρό παιδί μέσα μου, που μπορεί να με λένε ο καπετάν τραπεζίτης, αλλά αυτό που απολαμβάνω ήταν πάντα αυτό, το ότι ήμουν ένας βραγμένος και εγώ ναυτικός, ένας καπετάνιος, και το συνεχίζω.
0: Και είσαι δίπλα στους ανθρώπους της ναυτιλίας από το δικό σου πλέον πόστο. Θέλω όμως τώρα να συζητήσουμε λίγο και την κατάσταση για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας στον αγωγό, στο East West, αυτό το σαουδαραβικό αγωγό, περίπου με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημιρεσίως. Τι προβλέπετε?
1: Έχουμε την εξής, θα έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από κάποιες μέρες, όχι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξε ένα πράγμα το οποίο ήταν εκτός σχεδιασμού στο μυαλό, γιατί πολλοί νομίζαμε ότι οι Χούθοι, μετά από την βομβαρδισμό που είχαν πέρσι από τους Αμερικανούς και στο πρώτο κομμάτι του πολέμου, αυτό μετά που άρχισε από το Φεβρουάριο, ότι είχαν καθησυχαστεί, είχαν ηρεμήσει. Πώς σκεφτόμαστε τώρα για τη Χετσβολάχ και λέμε ότι δεν μπορεί να ξαναχτυπήσει? Πώς σκεφτόμαστε τώρα για τη Χαμάς? Έτσι σκεφτόμαστε και για τους Χούθη. Λοιπόν, και αυτομάτως συνέβη το εξής τραγικό, θα έλεγα, για την παγκόσμια οικονομία, και στο οποίο δεν μπορεί κανένας να βρει και κάποια λογική πώς αφέθηκαν οι Χούθοι να επιτεθούν ξανά και να επιτεθούν πλέον γενικώς, δηλαδή στο να ελέγχουν αυτή τη στιγμή όλο το κομμάτι της Αραβικής Χερσονήσου όσον αφορά το θέμα της, των μεταφορών. Δηλαδή είναι και το Ορμούς και η ρέτηση με το Μπαντ Ελ Μαντέμ. Λοιπόν, και βλέπεις ότι από εκείνη την κόστα που είναι νοτιοδυτικά της Αραβικής Χερσονήσου, ουσιαστικά επηρέασαν τα μάλα στις εξαγωγές πετρελαίων από τον αραβικό κόσμο, χτυπώντας τον East Med, τον αγωγό που ενώνει τη δυτική με την ανατολική μεριά της Αραβικής Χερσονήσου. Της Σαουδικής Αραβίας, δεν θυμάμαι τίποτα, της Αραβικής Χερσονήσου, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά και παράλληλα να χτυπάνε και εγκαταστάσεις και λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία που διάγονταν εκείνη τη στιγμή την περιοχή. Οπότε υπήρξε μια απόλυτη, θα έλεγα, όχι μόνο, είναι η απόλυτη τρομοκρατία, να πούμε και τη λέξη αυτή, ότι ποιος περνάει τώρα και πώς περνάει τώρα. Και αυτό συμπαρέσυρε τα πάντα. Σταδιακά βεβαίως υπήρχε και το θέμα του Ορμούς. Αυτό τώρα περιγράφω τι συνέβη πριν από λίγες μέρες όταν χτυπήθηκαν οι αγωγοί, έτσι πριν από 10 μέρες. Λοιπόν, και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο, να πάμε στο σήμερα, στο οποίο αφενός μεν τρέχουν πάρα πολύ οι Σαουδάραβες για να επισκευάσουν τα 3 χτυπήματα σε διαφορετικά αντλιοστάσια, το λέω πολύ απλά, της μεταφοράς αυτού του αγωγού και στο λιμάνι, και παράλληλα αυτό είναι το ένα που τρέχουν, και παράλληλα έχουμε κάνει και μία, θα έλεγα, έχουμε αυξήσει λίγο τις εισαγωγές, τις εξαγωγές του κρούντ, του αργού πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, με μία πατέντα που ουσιαστικά κάνουμε ship to ship, μεταφορτώνουμε από πλοίο σε πλοίο, πάνε μικρότερα πλοία, παίρνουν το αργό πετρέλαιο από το, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από μέσα από τα στενά, τα βγάζουν έξω και τα μεταφορτώνουν σε VLCC, τα οποία με τη σειρά τους φεύγουν, και φεύγουν εκατομμύρια εκατομμύρια βαρέλια, που φεύγουν και πάνε κυρίως προς την ανατολική μεριά του πλανήτη, δηλαδή προς την Ιαπωνία, προς την Κορέα, προς την Ινδία, προς την Κίνα. Και αυτό βέβαια έχει κάτι καλό, ότι αποσυμπιέζεται λίγο το σύστημα γενικότερα, για να μπορέσει να παίρνει προς τα κάτω λίγο την τιμή του βαρελιού. Αυτό όλο που περιέγραψα μέχρι τώρα έχει δύο πράγματα που μας φέρουν, δύο εξελίξεις θα έλεγα. Ένα, ότι βρήκαμε μια πατέντα να περνάμε από εκεί. Δεύτερον όμως είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα πλοία, και βεβαίως όταν χρειαζόμαστε περισσότερα πλοία και με τη διαμόρφωση που παίρνουν ιδιαίτερες γραμμές της μεταφοράς ενέργειας, θέλουμε και περισσότερα ton miles, δηλαδή περισσότερο μεταφορικό έργο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκτινάσεται αυτή τη στιγμή η ναυτιλιακή αγορά σε ύψη τα οποία δεν μπορούσαμε, μάλλον μπορούσαμε να τα φανταστούμε, πάντα τα φανταζόμαστε στην ναυτιλιακή οικονομία, αλλά ουσιαστικά είμαστε σε αυτά τα επίπεδα που φανταζόμασταν τι μπορεί να συμβεί. Αυτό ήταν μια πάγια ερώτηση, ξέρετε, στην ναυτιλιακή οικονομία. Για πείτε μας, ας πούμε, παράδειγμα, τι μπορεί να συμβεί για να εκτιναχθούν οι ναύλοι. Και αν θυμόμαστε καλά, τότε συζητούσαμε και λέγαμε να κλείσει το Σουέζ, να κλείσει ο Παναμάς. Εδώ έχουν κλείσει πολλές πόρτες. Έχουν γίνει, δεν μπορώ και εγώ να το περιγράψω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον ότι πραγματικά έχουν εκτιναχθεί πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο ό,τι έχει σχέση με το φυσικό αέριο ή με το πετρέλαιο ή και τα παράγωγα αυτού του πετρελαίου, αλλά βλέπουμε και εκτείναξη ναύλων ακόμα και στα κοντέινερ, γιατί πάρα πολλά κοντέινερ, με το ρίσκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αρχίζουν και δρομολογούν και περάσματα, πολλές εταιρείες το έχουν πάγια, αλλά περάσματα αντί να περνάνε από το Σουέζ να πηγαίνουν κάτω από αυτό, το ακροτήριο της Ακκάλης.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Ξηραδάκη, σχετικά με τα, με τα ναύλα που εκτινάσσονται, όπως είπατε, και επηρεάζουν και την ναυσιπλοεία, την παγκόσμια ναυσιπλοεία, επηρεάζουν όμως και την... ως τελικός αποδέκτης είναι ο καταναλωτής και τα προϊόντα όλα λοιπόν θα τα βρούμε στην πορεία, και φυσικά προβλέπονται τα πράγματα λίγο δυσίωνα για τον χειμώνα που έπεται, και ένας από τους δρόμους είναι το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Ακούγεται όμως και για τον αγωγό, τον κάθετο αγωγό που από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, έτσι. Αυτό δηλαδή που θα γίνει μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και Ελλάδος. Αυτό δηλαδή είναι μια δίωδος που μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα.
1: Καλά, να πούμε, ναι, αυτά είναι πράγματα, το σχεδιασμοί οι οποίοι ο άνθρωπος τις κάνει για να μπορέσει να διευκολύνει την κατάσταση, δεν λύνει κάποιο μεγάλο σημαντικό πρόβλημα, και σε κάθε περίπτωση το πώς μπορεί να αναπτυχθεί το εμπόριο μεταξύ βορρά-νότους από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές γραμμές, διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία, νομίζω ότι μεγαλύτερη ευκαιρία για την, ειδικά για την Ελλάδα μας, μέσα σε αυτή την διαμόρφωση των νέων πιέσεων, ενός περιβάλλοντος πιέσεων. Είναι πραγματικά ο Πειραιάς να είναι ένα σημαντικό κέντρο διαχείρισης αυτών όλων των εφοδιαστικών αλυσίδων και κυρίως όσον αφορά τον εφοδιασμό της Ευρώπης, όχι μόνο όσον αφορά την ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και όσον αφορά όλα τα προϊόντα, δηλαδή μηδενός εξαιρουμένου, γιατί κακά τα ψέματα και τα χείριν φορτία και τα φορτία, τα κοντέινερ, περνάνε από το Σουέζ, πρέπει να γίνεται, υπάρχει μια ομαλοποίηση, οπότε ο Πειραιάς είναι το κυρίως pivot κομμάτι, ας πούμε, θα έλεγα, είναι ο μπαλαδόρος της Ευρώπης, το μπάσκετ που λέγεται Ευρώπη, με εισαγωγές προϊόντων από την Ασία ή από την Αφρική. Και εδώ δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. Είναι και αυτό μια ευκαιρία, πώς πάει ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά πει εχθές, ήταν στην Καλιφόρνια και σήμερα στο Silicon Valley, για να δράξει επενδύσεις για τη χώρα μας. Εδώ πρέπει να υπάρχει και μια κινητικότητα από όλους με σκοπό πραγματικά να αξιοποιηθεί αυτή η ηγετική μορφή του Πειραιά στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μπει και σε άλλους χώρους για να μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά προϊόντα.
0: Μακάρι.
1: Και όχι προϊόντα, πάρα πολλά επαγγέλματα. Μιλάμε για χιλιάδες επαγγέλματα και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα παρέχει και πραγματικά σπουδαγμένους νέους και μεσήλικες και όλων των ειδών, οι γυναίκες, άντρες, που μπορούν να το καλύψουν αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Εγώ θέλω λίγο να γυρίσω πίσω, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί ναυτικοί, να επισημάνουμε αυτή την ιδιαιτερότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζήτηση πολλών πλοίων για να μεταφέρουν σε μικρότερη βάση, να μεταφέρουν τα πετρέλαια από το αργού πετρελαίο από μέσα από τον κόλπο προς τα έξω.
0: Αυτή είναι η πατέντα που είπατε προηγούμενος, η πατέντα που έχει...
1: Αυτό το πατέντα, η οποία, ξέρεις, πατέντα έχει βγάλει, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα βγήκανε περίπου 38 εκατομμύρια βαρέλια. Ναι, βαρέλια. Βγήκανε πάρα πολλά. 35 λένε, από ό,τι διάβαζα. Αυτό όμως θέλω να επισημάνω ότι θα υπάρξει μια τεράστια κινητικότητα και όσον αφορά το θέμα και τη ζήτηση μεταφοράς για τα πλοία που είναι τα product carriers, τα παραγόγων πετρελαίου. Γιατί αυτή τη στιγμή εξομείνει η Ευρώπη, έχει ένα τρομερό έλλειμμα όσον αφορά τα αποθέματά της, τόσο σε jet, δηλαδή το λέω απλά σε κυροζίνη που λέγαμε εμείς όταν βλέπαμε μικρά τα αεροπλάνα, αλλά όσο και σε diesel. Οπότε βλέπουμε ότι αρχίζει η Ευρώπη να προσπαθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε τα δηληστήρια της Ρωσίας, έχουν πάρει και αυτά μεγάλη ζημιά, και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, λέει ότι εμείς δεν εξάγουμε τίποτα από όλα αυτά τα προϊόντα πλέον στην Ευρώπη, οπότε η Ευρώπη είναι απολύτως εξαρτημένη από 3-4 σημεία για να φέρει product, είτε από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, που και αυτή θέλει να δημιουργεί αποθέματα γιατί έχει και αυτή πρόβλημα, αλλά είτε από την Νιγηρία, που εκεί υπάρχουν κάποιες ισχυρές μονάδες, και βεβαίως ενδοευρωπαϊκές κινήσεις, αλλά έχουμε ακόμα και εισαγωγή από την Νότια Κορέα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα ton miles και εκεί μεταφέρονται, οπότε εκεί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση και για πλοία, αλλά και βεβαίως και τα ναύλα θα ανεβούν πάρα πολύ σταδιακά.
0: Ευκαιρία λοιπόν για τα καράβια, ευκαιρία για τους ανθρώπους που έχουν τα καράβια αυτά, τα μεταφέρουν.
1: Αυτή είναι ευκαιρία για όλους, είναι και για τους ναυτικούς και για την ναυτιλιακή οικονομία και για την ναυτιλιακή αγορά, αλλά είναι και, θα έλεγα, πέραν της ευκαιρίας, είναι και μια σπαζοκεφαλιά για όλους τους ανθρώπους, όλους εμάς τους καταναλωτές, γιατί πολλές φορές εδώ δίνει και η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα, γιατί πληρώνω τον ντίζελ πιο πολύ από το βενζίνη, γιατί, και να ξεχνούμε ότι το ντίζελ όσον αφορά ως προϊόν είναι καταναλώσεις του ντίζελ είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις βενζίνες. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τα βαπόρια τακτοπλοϊκά έχουν ντίζελ, ακόμα και το maritime κάψιμο. Όπως έχουμε και γενικότερα υπάρχουν τρομερές πιέσεις στην τσέπη μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξηραδάκη, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Θα θέλαμε να συζητήσουμε και για την επενδυτική συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, την οποία γνωρίζετε καλά το θέμα αυτό. Επίσης για την αυξημένη ισχύ των ελληνικών τραπεζών στην ναυτιλία. Θα ήθελα να τα συζητήσουμε αυτά. Μία από τις επόμενες ημέρες θα κανονίσουμε να μιλήσουμε μόνο για αυτά τα θέματα, γιατί είναι μεγάλα. Θέλουμε χρόνο, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας μία από τις επόμενες ημέρες, αν δεν σας πειράζει, να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Είμαστε φίλοι, είσαι άνθρωπος που αγαπάει την ναυτιλία και γενικότερα οι συζητήσεις είναι πάντα πολύ ευχάριστες και πάντα είμαι στη διάθεση.
0: Ωραία.
1: Ημών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε σύντομα. Αφιερώνουμε το Έχω ένα καφενέ, Γιώργος Δαλάρας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ξηραδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και ιδρυτή της EXAR, της e-Business Consultants. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκε Δευτέρα και έχει μπει στα τελειώματά του και ο Ιούλης με μεγάλο καύσωνα, παιδιά, πολύ ζέστη. Ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν μεσημεριανές ώρες εκεί, δηλαδή 12 με 3, άντε 4, για να μην πω και 5, δεν είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις. Και τώρα βέβαια δεν το λέω εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, αλλά το βλέπεις και στη δυσφορία και των παιδιών. Δηλαδή θυμάμαι εγώ πιτσιρικάδες, παιδί μου, πηγαίναμε, παίζαμε έξω, είχε και τότε ζέστη και αντέχαμε, δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει γενιές και είναι τώρα πιο ευαίσθητη η νέα γενιά, λέμε και κάνουμε συνειρμούς τώρα, ή όντως έχει αλλάξει και κλιματολογικά η ιστορία και η ζέστη στις θερμοκρασίες που συζητάμε μαζί με τους άλλους παράγοντες είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο επώδυνη. Όπως και να έχει, προσέξτε, προστατευτείτε και αγκαλιάσετε με αγάπη τους εαυτούς σας απέναντι σε αυτή την δυσκολία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στην παρέα μας όπως συμβαίνει καθημερινά και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, 9 με 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Είναι και ο τίτλος της εκπομπής, η οποία κρατάει εσείως 10 χρόνια, ξεκινώντας την τηλεοπτική πορεία της πρώτα και τα τελευταία 7, ήθελα να πω 7 και είπα τελευταία, έτσι. Τα τελευταία 7 χρόνια είναι και ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια εκπομπή και μια ιστορία και ο σταθμός βέβαια που έχει τεράστιο βάθος και βάρος ιστορικό που ασχολείται αρκετά και με την ομογένεια, με τον ελληνισμό της διασποράς. Άλλωστε από εκεί είναι και η δική μου η ρίζα, από ό,τι καταλαβαίνετε σε αυτά τα θέματα είμαι λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένος από το κανονικό. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κανονικό ή κανονικότητα, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων είπα σήμερα να σας την πω, να σας βάλω στο κλίμα των ημερών. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στους Έλληνες του εξωτερικού, σε έναν Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος έγραψε σπουδαία ιστορία, κάνοντας σπουδαία δουλειά μέσα από τη μουσική και περνώντας μέσα από όλη τη φιλοσοφία της ζωής του, που ήταν η απόρρια της εξέλιξης των πραγμάτων έτσι όπως ήρθαν στη ζωή του, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, συνυποστήριξης, αλληλοσεβασμού, ανθρωπιάς. Θα ταξιδέψουμε στην τότε Τσεχοσλοβακία, γιατί έτσι διαδραματίστηκαν και έγιναν τα γεγονότα, και θα πάμε πίσω στο Νοέμβρη του 1948. Στις 16 Νοέμβρη, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, γεννήθηκε ο Στάτης Προύσαλης. Στάτης, προσέξτε, όχι Στάθης. Καμιά φορά ακούτε ή βλέπετε το όνομα και λες, παιδιά δεν είναι ανορθογραφία, είναι Στάθη, το λένε τον άνθρωπο. Όχι, λέγεται Στάτης. Και το όνομα Στάτης προέρχεται από την λέξη επαναστάτης. Και είναι το όνομα που ζήτησε ο πατέρας του να δώσουν στο παιδί, ο πατέρας που έφυγε μία μέρα πριν γεννηθεί ο γιος του. Ήταν μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού και σκοτώθηκε σε μία μάχη στο βουνό λίγες ώρες πριν γεννηθεί το παιδί του. Η μητέρα και αυτή η μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού έφυγε άρον-άρον τότε για να γλιτώσει και έφτασε μετά από περιπέτειες τις οποίες θα δούμε και με λεπτομέρειες στην τότε Τσεχοσλοβακία. Να πούμε ότι η μητέρα του ήταν από την Νότια Πέλα και ο πατέρας του είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο Στάτης Προύσαλης, επαναστάτης Προύσαλης, μεταφέρθηκε με τη μητέρα του στο Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας και στην συνέχεια προωθήθηκε στην Τσεχοσλοβακία. Μεγάλωσε στο πρώτο διάστημα με τους παππούδες του στο χωριό Κρίζοβα στην Βόρεια Μοραβία και φτάνοντας σε ηλικία για να πάει σχολείο, εκεί επειδή ήταν πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα και η υποδοχή έτσι όπως έγινε των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Σιλχερόβιτσε, όπου και έμεινε, έβγαλε το σχολείο εκεί μέχρι την 7η τάξη. Μετά, για να ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο, πήγε στην Πόρουμπα και αφού τελείωσε εκεί, καλά στις χώρες τότε, έτσι, τις σοσιαλιστικές,
της Λαϊκής Δημοκρατίας, δεν μπορούσες να μην σπουδάσεις κάτι. Ό,τι και να ήθελες, θα έπρεπε να το σπουδάσεις, να το μελετήσεις και να πάρεις τη γνώση για αυτό που θέλεις να κάνεις. Έτσι λοιπόν, είχε μία κλίση, πίστευε ο ίδιος, προς τα αυτοκίνητα και σπούδασε σε μία τεχνική σχολή αυτοκινήτων. Αλλά βέβαια η μουσική ήταν μέσα στο αίμα του από μικρό παιδί και θα δούμε πώς ξεκίνησε, θα δούμε όλη την πορεία του και πώς αγαπήθηκε, γιατί δεν μιλάμε τώρα για έναν τραγουδιστή ο οποίος έγινε γνωστός γιατί τραγουδούσε ελληνικά τραγούδια στην Τσεχοσλοβακία, το έκανε και αυτό, δεν ξέχασε τη ρίζα του, έδινε πάντα μάχες για να μιλήσει για την Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο και για όλα όσα συνέβησαν, αλλά ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην Τσεχοσλοβακία, στους Τσεχοσλοβάκους, ο Έλληνας της Τσεχοσλοβακίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του πρώτα απ' όλα για να μπείτε έτσι στο κλίμα. Το πρώτο είναι ελληνικό, θα το πηγαίνουμε μία ή άλλη, δηλαδή πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι από τα λίγα που έχουν διασωθεί και υπάρχουν στο διαδίκτυο και μετά τα τσέχικα που έχουν και πολιτικό προφίλ. Στρώσε το στρώμα.

Είπαμε ότι ο Στάτης Προύσαλης σπούδασε σε σχολή τεχνική για να γίνει μηχανικός, τεχνικός αυτοκινήτων. Τέλος πάντων, αλλά βέβαια η μουσική ήταν αυτή η οποία κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον του και σε αυτήν αφοσιώθηκε, έγραψε στίχους, έγραψε μουσική, ακούσαμε τώρα, έπαιζε ο ίδιος την μουσική στο τραγούδι αυτό. Και πέρα από αυτό, του άρεσε και η ποίηση και έγραψε και αρκετά ποίηματα, ενώ ασχολήθηκε και με το θέατρο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε παντού μάχες και μέσα από το κομμάτι του πολιτισμού. Και μέσα από τον πολιτισμό, εκείνο που προσπαθούσε και κατάφερε να περάσει είναι η ιστορία. Δηλαδή να αναμοχλεύεται το κομμάτι αυτό της ιστορίας και να μεταφέρεται, να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά για να μην ξεχαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του να μην ξεχνάμε την ιστορία μας και τη ρίζα μας. Αρχές δεκαετίας του 70 λοιπόν, και μαζί με κάποιους άλλους Έλληνες της Τσεχοσλοβακίας αλλά και Τσέχους, ιδρύει το συγκρότημα Αθένη, Αθήνα δηλαδή, και βέβαια το ρεπερτόριο πέρα από το κομμάτι το ελληνικό που φυσικά άρεσε στην εκεί κοινότητα αλλά και στους Τσέχους, υπήρχε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, δίγλωσσο ρεπερτόριο και για τους Τσεχοσλοβάκους. Υπάρχει μία συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε ο Στάτης Προύσαλης και ενδεχομένως να είναι και η μοναδική που έχει δοθεί στα ελληνικά, το 2005, και την έχει δώσει στην Τασούλα Ζησάκη Χίλι, είναι μεγάλη μορφή της ελληνικής κοινότητας εκεί στην Τσεχία. Και σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρει το ίδιο στο ταξίδι αυτό της ζωής του, λέγοντας πολλά πράγματα για αυτά που έζησε, για το πώς μεγάλωσε, για το πώς βρέθηκε στη θέση που είναι και γιατί ακολούθησε το δρόμο που ακολούθησε. Όταν ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία, λέει ο Στάτης Προύσαλης στην Τασούλα Χίλι, στα χαρτιά μας ήταν γραμμένο ότι γεννηθήκαμε στο Μπούλκες, στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ γεννήθηκα το 1948 εκεί, καθοδόν, στο δρόμο για την Ιουγκοσλαβία από την Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα, φεύγει η μητέρα του κυνηγημένη ως μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού να περάσει απέναντι, να σωθεί, και γεννάει στην διαδρομή αυτή που καταλαβαίνετε. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη φόβο, τρόμο, επικινδυνότητες. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στον Εμφύλιο, μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επαναστάτης. Και έτσι μαζί με τους συντρόφους του μου δώσανε και μένα το όνομα Επαναστάτη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους αγώνες που δώσαν οι γονείς μας ως αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και ως μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για μια δίκαια Ελλάδα. Ο δικός μου πατέρας σκοτώθηκε ως μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού το 1948 και είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του.

Το συγκρότημα Αθήνα γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει ο Στάτης Προύσαλης πολλά τραγούδια και αν θέλετε τώρα έναν αριθμό παρουσιών και συναυλιών γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, έχει δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες. Μιλάμε για μια εποχή βέβαια που έτσι κάθε μέρα έδινες και μια ξεχωριστή παρουσία σε έναν διαφορετικό χώρο. Λέει, σπούδασα μουσική στην Οστράβα διότι ήμουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που το τραγούδι είχε στενή σχέση με την πατρίδα μας, με την αγάπη για την πατρίδα μας. Η μάνα μου τραγουδούσε πολύ, πολύ ωραία. Θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Τσεχοσλοβακία, το κράτος αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσουμε και να δημιουργήσουμε πολύ ωραία συγκροτήματα. Έχω δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες και τραγούδισα σε πολλές χώρες και εδώ και σε πολλές πόλεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για αυτή τη χώρα, την Τσεχοσλοβακία, τότε σε εκείνα τα χρόνια, μετά τον τόσο άσχημο πόλεμο που πέρασε η Ευρώπη, να δεχτεί παιδιά και τραυματίες από άλλη χώρα. Όχι μόνο να μας δεχτεί, αλλά και να μπορέσει να δώσει περισσότερα από ό,τι μπορούσε να δώσει στα δικά της τα παιδιά. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να φύγω σαν κάποιος που μόνο δέχτηκε, πήρε και δεν έδωσε τίποτα.

Ο Στάτης Κρουσάλης κινήθηκε στον χώρο του πολιτισμού όχι μόνο στο ευρύτερο φάσμα των μουσικών επιλογών του, αλλά και στο θέατρο και τον κινηματογράφο και τον ντοκιμαντέρ. Έχει γυρίσει δύο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, την ταινία «Κλεμμένο Κόσοβο» και την «Συνείδηση των ηρώων», από τα πολύ επιτυχημένα και τα πολύ δημιουργικά ντοκιμαντέρ για τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Και αυτά τα έκανε όταν το 1990 αγόρασε τα ερείπια ενός κάστρου στην Πορούμπα, και το οποίο σιγά σιγά ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε ένα πολιτιστικό κέντρο, όπου εκεί έγινε ένα στέκι για τους νέους καλλιτέχνες, τους Τσέχους, έτσι. Πάντα τους βοηθούσε, πάντα είχε αυτή τη λαχτάρα να δει νέα παιδιά και μέσα στη δημιουργικότητά τους να τους στείνει μια χείρα βοηθείας, να τους ενισχύσει, να τους βοηθήσει, να πει ότι εδώ είμαι, ξέρω δύο πραγματάκια παραπάνω, να σας πω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λέει τότε σε μια συνέντευξή του, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη που έχει δώσει στην Τασούλα Χίλη: «Εδώ στο παλάτι κάνουμε μαθήματα ελληνικά, μαθήματα ζωγραφικής μια φορά το μήνα, κάνουμε και σεμινάρια για την ελληνική μυθολογία, την ιστορία της Ελλάδας, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία μας και τη μουσική μας». Και βέβαια όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη καταξιωθεί στη χώρα του, και εκείνο που θέλει πάντα να περνάει ως μήνυμα είναι το κομμάτι της ρίζας. Να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσδίδουμε μία εικόνα, μία λαχτάρα που υπάρχει πάντα όταν ζεις στην ξενιτιά για την χώρα σου που σου λείπει. Τώρα βέβαια ο Στάτης, ο επαναστάτης Προύσαλης, έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά. Και θα σας πω το σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, γιατί θα μου πείτε γεννήθηκε εκεί έξω. Δεν, μεταφερόμενος από την Ελλάδα προς την Ιουγκοσλαβία, προς τον Μπούλκερς, εκεί γεννήθηκε. Δεν έχει γεννηθεί σε ελληνικά χώματα, αλλά θα δείτε στην πορεία πόσο μεγάλη ήταν η λατρεία του για την Ελλάδα, που τα παράτησε όλα χωρίς να έχει ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και ήρθε να δοκιμάσει εδώ μαζί με την σύντροφο της ζωής του και την οικογένειά του να ζήσει εδώ στην Ελλάδα.

χειροκρότημα είναι το λιγότερο. Λοιπόν, είναι τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο επαναστάτης Προύσαλης μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του αποφασίζουν να έρθουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τα πράγματα, τα χρόνια πια ήταν, ο τρόπος υποδοχής γενικά για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Και εκεί νιώθεις, παιδί μου, είσαι σε μια χώρα όπου γεννιέσαι και μεγαλώνεις και νιώθεις Έλληνες.

νιώθεις ξένος μέσα στον τόπο σου. Αυτό είναι το παράπονο του μετανάστη και η δυσκολία. Το είχαν ζήσει και οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια όταν είχαν έρθει μετά την μικρασιατική καταστροφή. Άλλη προσφυγιά εκείνη, αλλά η λέξη προσφυγιά δεν πάβει να είναι ποτέ με την έννοια της τι ακριβώς σημαίνει προσφυγιά. Αντέχει ο Στάτης Προύσαλης μαζί με την οικογένεια του 8 χρόνια. Γυρίζουν πίσω στην Τσεχοσλοβακία τότε, πριν την ανατροπή των λαϊκών δημοκρατιών. Ξεκινάει όλο αυτό το κομμάτι το δημιουργικό που σας είπα στο κάστρο εκεί στην Πορούμπα, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό στέκι με μαθήματα ζωγραφικής, ελληνικά, σεμινάρια, μαθήματα για την ελληνική μυθολογία, για την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν ένας χώρος, πολυχώρος, όπου μαζεύονταν διάφοροι καλλιτέχνες, μουσικοί, άνθρωποι του πολιτισμού και μάθαιναν πράγματα καθημερινά. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα δεδομένα για το πώς υποδέχονταν τους Έλληνες μετανάστες, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, ως μια κρατική οντότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον οι παροχές που υπήρχαν και το κομμάτι αυτό της στήριξης και υποστήριξης αρχίζει να χάνεται. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού του 1991, ρωτάνε το Στάτη Προύσαλη τι γίνεται σήμερα εδώ, δηλαδή στην Τσεχία. Πλέον γιατί είχαμε και τη διάσπαση της ενιαίας χώρας σε δύο, στην Τσεχία και την Σλοβακία, και λέει ότι η βοήθεια προς τους Έλληνες είναι πολύ πιο χαμηλή πλέον, εάν τη συγκρίνει κανείς πριν από τις αλλαγές. Ο καπιταλισμός μας το λέει, ο καθένας να νοιάζεται για τον εαυτούλη του.

Λοιπόν, Ίκαρος. Είπαμε νωρίτερα για την οικογένειά του. Η σύζυγός του Ελληνίδα και απέκτησε μαζί της 4 κορίτσια. Τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν έχω προσπαθήσει να διαβάσω

0: διασταυρώσω απόλυτα, γιατί παλιότερα είχαμε παρουσιάσει εδώ μία εξαιρετική ζωγράφο και μουσικό, την Σοφία Προύσαλη από την Τσεχία, και δεν είμαι σίγουρος αν είναι κόρη του ή είναι συγγενής. Τίνω να πιστεύω ότι είναι κόρη του Στάτη Προύσαλη. Θα το μάθουμε αυτό τώρα, γιατί μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάρω όλα τα στοιχεία που πρέπει, αλλά καμιά φορά έτσι το να αφήσει και τα πράγματα να αιωρούνται δεν είναι άσχημο. Πάντως να ακούσετε και την συνέντευξη με τη Σοφία Προύσαλη, η οποία ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, έκανε μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής με μεγάλη επιτυχία. Πολλές φορές λέμε μεγάλη, αλλά καμιά φορά είναι μια λέξη η οποία ουσιαστικά αναδεικνύει την πραγματικότητα. Δυστυχώς ήμουνα εκτός και δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, παρότι είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα ανταμώσουμε εκεί. Επιστρέφοντας στον Παναστάτη Προύσαλη, να πω ότι το 2005 έγινε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στην Γαλλική Πρεσβεία της Τσεχίας για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τιμόμενο πρόσωπο και ήταν από αυτούς που συμμετείχαν δημιουργικά και με πολύ έντονο χαρακτήρα στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια ο Στάτης Προύσαλης, ο οποίος είπε: «Είναι μια καλή ευκαιρία να επενθυμίσουμε την Τσεχία και για το ποιος απελευθέρωσε την Τσεχοσλοβακία από τον φασισμό. Εδώ έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα μετά την αντεπανάσταση του 1989. Πάνω από 220.000 παιδιά της Σοβιετικής Ένωσης έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, αλλά η σημερινή Τσεχία μιλάει σαν να μην έγινε τίποτα και σαν να την απελευθέρωσε η Αμερική. Και έτσι πάντα ψάχνουμε ευκαιρίες να βρούμε τρόπο να δείξουμε την αλήθεια. Γι' αυτό μέσω αυτής της έκθεσης της Γαλλίας θα μπορέσουμε να δείξουμε και ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας από τους Γερμανούς φασίστες».
1: Pojedem spolu až na konec světa, daleko tam, kde se dá ještě žít. Pobudem jeru dvě nebo tři léta, tak dlouho, jak jenom ty budeš chtít. Pojedem v kočáře se dvěma koníky, jeden z nich bílý jak sníh. Hledět chci do tváře se dvěma dolíky,

0: Τον, το τέλος του περασμένου ένα, το 1999, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, ο επαναστάτης σηκώθηκε και πήγε στο Βελιγράδι για να τραγουδήσει ένα τραγούδι που είχε γράψει και το οποίο έλεγε σαν στίχο, αλλά ήταν και ο τίτλος του, το τραγούδι για την ειρήνη. Είχε μέσα του έκφραση αλληλεγγύης για τον αγωνιζόμενο λαό της Ιουγκοσλαβίας. Οι Σέρβοι τον τίμησαν με ένα από τα ανώτατα παράσημα, το οποίο του το παρέδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιουγκοσλαβίας, ενώ σε εκείνο το έτσι επικίνδυνο ταξίδι συναντήθηκε και με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια συναυλία που είναι από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του επαναστάτη Προύσαλη στην μουσική και πολιτική σκηνή.
1: My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený

0: a nazvali ji komunisté. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, επιβεβαίωσα αυτό που σας είπα νωρίτερα, η Σοφία Προύσαλη είναι κόρη του επαναστάτη Προύσαλη. Καμιά φορά, ξέρετε ρε παιδί μου, έχεις ενδιασμούς, γιατί λες τώρα μπορεί να είναι και συνωνυμία, βέβαια ήταν και ένα μεγάλο κομμάτι πολιτικών προσφύγων που μεταφέρθηκε εκείνη την περίοδο εκεί, και λες μπορεί να είναι και άλλα άτομα από την ίδια οικογένεια, αλλά αυτό το επιβεβαίωσα μόλις τώρα που έπαιζε το τραγούδι, για να μην υπάρχει κάτι το οποίο το αφήνουμε έτσι να εκκρεμεί. Στις 18 Αυγούστου, σε ηλικία του 16, έτσι, 18 Αυγούστου του 16, ή μάλλον 13 Αυγούστου του 2016 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, ο Στάτης Προύσαλης, και η κηδεία του έγινε 5 μέρες αργότερα, στο κρεματόριο Σλέσκα της Οστράβα. Εκεί τον τίμησαν πάρα πολλοί Έλληνες, φίλοι και σύντροφοι, μέλη των κοινοτήτων από την Οστράβα, των ελληνικών κοινοτήτων, έτσι, το Κρνόβ, το Τρίνετ, το Μπρνό και την Πράγα φυσικά, ενώ κατατέθηκαν στην κηδεία του στεφάνια από τον πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας Μίλο Ζέμαν, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας Μοραβίας, από τον επικεφαλής Βόιτεχ Φίλιπ, τον γραμματέα του κόμματος, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας, στο οποίο και ήταν μέλος, έτσι, από εκπροσώπους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας και Σλοβακίας, από τον Δήμαρχο Οστράβα, και στεφάνι κατατέθηκε φυσικά και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, από τον Χρήστο Μπιάλα, που ήταν εκείνη την περίοδο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αυτό τώρα σας ανέφερα, δεν μου αρέσει όλο αυτό γενικά το σκηνικό με κηδείες. Είναι κάτι το οποίο μου είναι στενάχωρο και το αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι, όπως λέει η Παρμή. Αλλά ανέφερα τώρα εδώ τα ονόματα και τις παρουσίες για να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπιόταν και πόσο σημαντικός ήταν, είναι και παραμένει και θα παραμείνει για πάντα ο Στάτης Προύσαλης στην μουσική, καλλιτεχνική συνολικότερα σκηνή, και όχι μόνο, αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Στην κηδεία μίλησε η Τασούλα Ζησάκη Χίλη, η οποία τον έχει ζήσει πάρα πολύ καλά και έντονα, γιατί ήταν και μέλος της ελληνικής λέσχης, της λέσχης φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είπε το τελευταίο αντίο για τον Στάτη Προύσαλη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε λίγο τα λόγια. Αγαπούσες τη ζωή. Ολόκληρη η ζωή σου ήταν αφιερωμένη στην επανάσταση και δίκαια σε βαφτίσανε επαναστάτη, όπως το ήθελε ο πατέρας σου, αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν πρόλαβε να σε δει, σκοτώθηκε ηρωικά στα βούνα της Ελλάδας. Οι συναγωνιστές του κράτησαν την υπόσχεσή του στον πατέρα σου, σου δώσανε το όνομα επαναστάτη, εκεί στο μακρινό Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας. Επαναστάτης γεννήθηκες και επαναστάτης ήσουν σε ολόκληρη τη ζωή. Ήταν μακρύς και δύσκολος ο δρόμος από τον Μπούλκες στη φιλόξενη δεύτερη πατρίδα σου, Τσεχοσλοβακία. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν το 1948 η φιλόξενη Τσεχοσλοβακία άνοιξε την αγκαλιά της για να φροντίσει χιλιάδες Ελληνόπουλα του παιδοσωσήματος. Και όπως πολλές φορές μου έλεγες, πώς να επαναπατιστώ όταν χρωστάω τόσο πολλά σε αυτή τη χώρα, η οποία μας φρόντισε, μας σπούδασε, μας έδωσε όλες τις ευκαιρίες για να μείνουμε Έλληνες και να αγαπάμε την πρώτη μας πατρίδα, την Ελλάδα. Συγγνώμη, συγκινούμε λίγο. Χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας. Δεν ήθελα μόνο να πάρω, ήθελα και να δώσω στους Τσεχοσλοβάκους φίλους μας, οι οποίοι στερήθηκαν τη δικιά τους μπουκιά ψωμί για να μας την δώσουν. Με τη μουσική σου ευλόγησες τον έρωτα, την ομορφιά, την ειρήνη και πάνω απ' όλα την επανάσταση και τη μεγάλη αγάπη για τα ιδανικά και την ιδεολογία του κόμματός του ΚΚΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας. Σε αυτά τα ιδανικά και σε αυτή την ιδεολογία έμεινες πιστός μέχρι το τέλος της ζωής σου.
0: Μη σβέτει νατσένη μπλάσμη, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracení.

0: bystré. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, πάμε στη Μόσχα τώρα.
2: 2009, μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες συναυλίες του Στάτη Προύσαλη.

0: Αυτός ήταν, ή μάλλον είναι, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή. Είναι εδώ, μας συνοδεύουν, συμπορευόμαστε, είναι η μουσική τους εδώ, είναι το κομμάτι της δημιουργίας τους εδώ, είναι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει πάνω στη ζωή. Ο επαναστάτης Πούσχαλης λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1948 κάτω από τις συνθήκες που περιγράψαμε, έφυγε το 2016 από την ζωή. Τη δεκαετία του 70 κυρίως έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όπου ξεκίνησε παρουσιάζοντας το ελληνικό κομμάτι της μουσικής. Ήταν και μια εποχή τότε που η δημιουργία στην ελληνική μουσική σκηνή ήταν σε ένα διαφορετικό από σήμερα επίπεδο, αναμφίβολα. Και με το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει την Αθήνα, εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια όχι μόνο για την ελληνική κοινότητα, αλλά συνολικότερα για τους Τσεχοσλοβάκους, οι οποίοι τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Να πούμε ότι πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Τσεχοσλοβακία και κατόπιν στην Τσεχία. Έκανε και μία προσπάθεια επαναπατισμού, ας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Και έμεινε 8 χρόνια εδώ μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά του. Και κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που έλεγε και ο ίδιος και έστελνε ως μήνυμα στους φίλους, στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στις συναυλίες του, στους ανθρώπους που αγαπούσε: να είμαστε πάντα αντάξει στους αγώνες των γονιών μας.
1: Традиции, что на концертных площадках нашего фестиваля конкурса выступают не только юные таланты, но и профессиональные артисты и большие друзья открытой Европы, наши уважаемые члены жюри. Итак, встречайте Стасис Прусалис, Греция, и Катарина, Чехия. Песня о солнечном городе Куба, который, по словам Стасиса, такой же солнечный, как этот фестиваль. Встречайте!

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδός, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Γιονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη. Κατερίνα Χούμπα, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε παρουσιασμού σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλές ευχές βεβαίως για καλή εβδομάδα, μια και η Δευτέρα ήθιστε να είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μια εβδομάδα που ξεκινάει και που προμηνύεται τουλάχιστον από άποψη καιρού. Η θερμοκρασία θα είναι καλή. Αναμένεται να υπάρξουν βεβαίως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κάποιες βροχές, κάποιες νεφώσεις στα ορεινά, κυρίως και σε κάποιες περιοχές. Ούτως ή άλλως, ακόμα τα φαινόμενα είναι σχετικά τοπικά, θα λέγαμε. Υπάρχει ένα άρωμα καλοκαιριού γενικότερα. Γι' αυτό και όλοι όσοι από εσάς προγραμματίζετε να επισκεφτείτε τη χώρα μέσα σε επόμενες ημέρες, να ξέρετε ότι ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός. Θα μπορείτε να κάνετε και τις παραλίες σας, να πάτε και στην παραλία, να μπείτε και στη θάλασσα. Όσοι από εσάς είστε λίγο πιο τολμηροί, μιας και τα νερά σταδιακά έχουν αρχίσει και κρύων όσο να είναι. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να επισκέπτεστε πάντα τη μητέρα πατρίδα, να στέκεστε πάντα δίπλα της, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, και λέμε για τα εθνικά θέματα, διότι η Ελλάδα είναι τοποθετημένη στο χάρτη, γεωγραφικά τουλάχιστον, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα δυσάρεστα σε κάθε περίπτωση, που επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλους μας, τα απόνερα, σε οικονομικό επίπεδο τουλάχιστον, φτάνουν παντού. Το ίδιο συμβαίνει και στην χώρα μας, όπου βρισκόμαστε αντιμέτωποι, θα έλεγα, με ένα νέο κύμα ακρίβειας, ιδιαίτερα στα καύσιμα, στον τομέα της ενέργειας, και όχι μόνο, μιας και ο τομέας ενέργειας με τις αυξήσεις του επηρεάζει το σύνολο, θα λέγαμε, της οικονομικής ζωής, το σύνολο της κατανάλωσης. Και βεβαίως το λέμε αυτό διότι υπάρχει ένας πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές πιστεύαμε και εμείς, παρακολουθώντας τα γεγονότα, ότι ίσως να υπήρχε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι αυτή η αιματοχυσία ανάμεσα σε δύο χώρες που βρίσκονταν υπό κοινή σημαία πριν από μερικές δεκαετίες, ορθόδοξες, με την ίδια γλώσσα πάνω κάτω, εντούτοις όμως βρίσκονται σε ένα πόλεμο χωρίς τελειωμό. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τα πράγματα είναι πολύ πιο μπερδεμένα, πολύ πιο υπόγειος ο πόλεμος, υβριδικός. Μπορεί να μην έχει τη συμβατική έννοια που έχει στη Ρωσία με την Ουκρανία, όμως δεν πάβει να είναι μια σύγκρουση που έχει πολλούς εμπλεκόμενους, επικίνδυνη σύγκρουση. Και βεβαίως επηρεάζει την οικονομία σημαντικά, μιας και από την περιοχή του κόλπου, την περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν και αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου που έχουν επηρεαστεί, και ταυτόχρονα τα στενά του Ορμούς εξακολουθούν και τροποντινά παραμένουν κλειστά για την ναυσιπλοεία, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Να προσέχετε. Και αναφέρομαι στους ναυτικούς μας αυτή τη φορά. Όλοι όσοι από εσάς βρίσκεστε σε αυτά τα νερά, πλέετε σε αυτά τα νερά, να έχετε το νου σας, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, έτσι όπως τουλάχιστον σας ενημερώνουν για αυτούς. Είτε μιλάμε για τον IMO, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, είτε μιλάμε για άλλους εμπλεκομένους εκεί στην κατάσταση, όπως είναι επιχείρηση Ασπίδες, παραδείγματος χάρη, στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ακόμη και το Ιράν, μιας και από εκεί βγαίνουν οδηγίες για όλα τα πλοία που θέλουν να διέχουν από τα στενά του Ορμούς. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να έχετε καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες. Πάντα μετράει η επιστροφή, όπως μετράει η επιστροφή και για τους μεταφορείς μας. Όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στην Ελλάδα. Και εσείς να προσέχετε, να παίρνετε το χρόνο σας. Και εσείς επηρεάζεστε από την κατάσταση. Μπορεί να μην είναι άμεσος αυτός ο επηρεασμός, εντούτοις όμως, εκεί που έχουν πάει τιμές των καυσίμων. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις μεταφορές γενικότερα, σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπαμε, είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής μας, κάποιες ενδεχομένως να μην είναι φανερές, εντούτοις όμως εξακολουθούν και υπάρχουν. Να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί, και να ευχηθούμε καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα πριν μπούμε στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια και εντός των συνόρων, αλλά και εκτός, μιας και η Ευρώπη, με βάση τα αποτελέσματα που υπάρχουν στην Γερμανία σε αυτές τις πολύ σημαντικές εκλογές, δείχνει ότι και στην Γυραιά Ήπειρο τα πράγματα έχουν αρχίσει και
μετακινούνται και μετακινούνται κυρίως προς τα άκρα, προς την ακροδεξιά, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται, ιδιαίτερα στη Γερμανία που έχει και βαριά τραύματα από το παρελθόν. Τραύματα είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 22 λεπτά μετά τις 10 θα πούμε σιγά σιγά και στα ανετότερα της τρέχουσας επικαιρότητας, εξαιρετικά πλούσια. Εξάλλου και η εβδομάδα που ξεκινάει, να συνδέσουμε με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στο διεθνές δελτίο, είναι πολύ σημαντική. Καθώς είναι η εβδομάδα του ΟΗΕ, θα μπορούσαμε να πούμε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εκεί στην Νέα Υόρκη. Στην Νέα Υόρκη, όπου θα συγκεντρωθεί σχεδόν το σύνολο των ηγετών του κόσμου για να συζητήσει ή δυνατόν για να βρει λύσεις για κάποια από τα μεγάλα ζητήματα. Δύο εκ των μεγαλύτερων είναι βεβαίως η σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, 5 χρόνια πολέμου, αλλά και η έτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ένας υβριδικός πόλεμος, λέγαμε και νωρίτερα, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες. Εμείς όμως θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Αυγή. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Κώστα. Ξεκίνησα βεβαίως με την Νέα Υόρκη, κάνοντας μια αναφορά, δεδομένου ότι εκεί θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στις επόμενες ημέρες, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ξεκινήσει, θα λέγαμε, το πρόγραμμά του όχι από τη Νέα Υόρκη, αλλά από την άλλη πλευρά, από τον Ειρηνικό, από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, εκεί όπου θα έχει αρκετές επαφές στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου, που μετέχουν βεβαίως σε μια κούρσα δισεκατομμυρίων για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφυγε βεβαίως από την Ελλάδα, έχοντας τις βαλίτσες τους κατά κάποιο τρόπο, ίσως λίγο πιο ήσυχος, εφόσον οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον δείχνουν, Κώστα, πάνω από το 30. Για πρώτη φορά ίσως εδώ και πολλούς μήνες. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από ένα σχόλιο για αυτά τα ευρήματα. Περιμένουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις για να βγουν. Πάνω κάτω επιβεβαιώνουν παλαιότερες, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει λίγο εκεί στο 30%. Ο δεύτερος, ο Αλέξης Τσίπρας, για το κόμμα Ελλάς περίπου στο 15, και ακολουθεί το Πασόκ τρεις μονάδες πιο κάτω, γύρω στο 12-12,5%.
1: Ναι. Κοίταξε. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ξεχάσει τη ΔΕΘ. Και την έχει ξεχάσει και θα επικαλεστώ ένα έβριμα της MRB. Ρωτήθηκε η MRB, ρωτήθηκαν οι πολίτες από την MRB. Πάντως αφορά η ΔΕΘ, κατά πόσο τους ενδιαφέρει αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Μόλις το 9,6% αποφάσισε, είπε ότι τον αφορούν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ο κ. Μητσοτάκης παράτησε και τη ΔΕΘ. Έτσι κι αλλιώς η ΔΕΘ είναι ήδη πολύ παλιά σήμερα που συζητάμε, διότι μπροστά έχει έρθει το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Έτσι κι αλλιώς η ΔΕΘ δεν κατέγραψε κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια για να ανέβει 0,8 και 0,5%. Συγγνώμη, είναι πολλά τα λεφτά και ελάχιστα τα κέρδη, και είναι και ανεμικά. Δηλαδή, και είναι και πρόσκαιρα. Μετά από λίγο δεν υπάρχουν. Ήδη δηλαδή σήμερα κανείς δεν θυμάται τι έχει υποθεί στη ΔΕΘ. Σήμερα όλων των πολιτών το άγχος είναι τι θα γίνει με την ενέργεια. Όλο τον πολιτικό το άγχος είναι αν θα ανακοινωθούν σοβαρά μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί πέρσι τέτοιο καιρό το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,10 και τώρα λέμε ότι θα πάρουμε μέτρα από το 1,75 και μετά. Και πάνω.
0: Πάντως, Κώστα, από την άλλη πλευρά.
1: Άρα ήδη έχουμε φάει στο κεφάλι μας 50% αύξηση.
0: Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί μια εξήγηση. Δεν φαίνεται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος λανσάρει ένα καινούριο πολιτικό σχηματισμό, να έχουν κέρδη από όλη αυτή τη φθορά που περιγράφεις.
1: Κανένα τα κόμματα που βγήκαν στη ΔΕΘ, τα μεγάλα κόμματα εννοώ, δεν φόρτσαρε για να κερδίσει κάτι στη ΔΕΘ. Γιατί οι εκλογές είναι μακριά. Κέρδισε μόνο, θα έλεγα, λίγο περισσότερο κέρδισε ο κύριος Ανδρουλάκης, που το είχε και μεγαλύτερη ανάγκη να είναι στη ΔΕΘ, να είναι καλός στη ΔΕΘ. Αυτός κέρδισε λίγο παραπάνω. Το λίγο παραπάνω εννοώ τώρα να κέρδισε μια μονάδα, έτσι. Να έχει μια μεγαλύτερη ικανοποίηση το κοινό το οποίο τον παρακολούθησε. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν είμαστε στη φάση που τα πολιτικά προγράμματα διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα. Είμαστε σε μια φάση που τα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα.
0: Σε ό,τι αφορά πάντως τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να έχει ένα επιπλέον θέμα, μια πρόκληση θα έλεγα, που έχει να κάνει με το οργανωτικό του.
1: Εμφανίζεται να έχει κάνει αυτό που οι δημοσκόποι το λένε πλατό. Δηλαδή έχει καθίσει πάνω σε ένα, σε αυτό το 16-17% πόσο βγαίνει. Έχει καθίσει πάνω εκεί και τώρα θα χρειάζεται να κάνει, να αναπτύξει μια δυναμική. Την οποία δεν είναι ανάγκη να την αναπτύξει τώρα το Σεπτέμβριο, μπορείτε να αναπτύξει το Δεκέμβρη, το Γενάρη. Γιατί οι εκλογές πάνε για το πάνε, μιλάμε για την Άνοιξη. Άρα αυτό είναι το πλεονέκτημα. Προφανώς θα ήθελε κάτι καλύτερο. Προφανώς και υπάρχουν και ζητήματα και σε ένα νέο κόμμα το οποίο ξεκινάει τώρα. Απλώς τίποτα δεν είναι τέλειο. Εδώ η Νέα Δημοκρατία από το 41% παίρνει στην πρόθεση ψήφου να επικαλεστώ πάλι την MRB 23,8. Δεν ξέρουμε όλοι ότι θα βγει και ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Από εκεί και πέρα πάντως...
1: Από ποιον θα κόψει. Από ποιον θα κόψει. Από την Ελλάδα ή από τον Πασόκ θα κόψει ο Σαμαράς. Υπάρχει, ανέφερε ο κύριος Μαύρος ένα ποσοστό το οποίο έχει σημασία. Το λέω για τον κόσμο για να το καταλάβει. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία πήρε 23,8 στην MRB. Το 7% αυτών που είπαν ότι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, το 7% δηλαδή του 23,8%, είπε ότι αν κάνει κόμμα Σαμαράς, θα ψηφίσει Σαμαρά. Αυτό χοντρά-χοντρά είναι δύο μονάδες.
0: Άς. Από εκεί πέρα, Κώστα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, λέει το ρεπορτάζ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι και τόσο ανοιχτός. Αντίθετα από την αρχή, όταν ξεκίναγε το κόμμα στην επιστροφή στελεχών που ανήκουν στον Μπάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Συναντούν αρκετοί κλειστές τις πόρτες, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Εσύ ξέρεις καλύτερα, βέβαια.
1: Το συζητάει ένα κόμμα. Δεν έχει ληφθεί απόφαση για το τι θα κάνει, για το ποιος θα το κάνει και για το πότε θα το κάνει. Άρα δεν έχουμε, και εφόσον δεν έχουμε απόφαση, είναι παραμένει μια κρεμότητα. Είναι κρεμότητα για την Ελλάς τι θα κάνει με το θέμα αυτό. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι πια ανυπομονούν. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια αμφίδρομη πίεση. Δηλαδή υπάρχει πίεση και από τον κόσμο, υπάρχει και πίεση των βουλευτών. Άντε κάντε κάτι, αν τελειώνουμε. Γιατί και εμείς πρέπει να βγούμε μπροστά. Διότι είναι πολύ ο καιρός να καθίσεις 8 μήνες έξω από την πολιτική και μετά να πας και να πεις εδώ είμαι, θυμάστε, είμαι και εγώ εδώ.
0: Έχεις εικόνα τι σκοπεύει να πράξει ή θα είναι κάθε περίπτωση διαφορετική?
1: Δεν έχει ληφθεί. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Εξετάζεται και κατά περιφέρεια. Δηλαδή υπάρχουν περιφέρειες που τα νέα πρόσωπα που έχει βγάλει ο κύριος Τσίπρας έχουν πολιτικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν περιφέρειες που τα παλιά πολιτικά πρόσωπα παραμένουν να έχουν πάρα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα. Κάθε πράγμα θα βρεθεί, θα κοιταχτεί αναπρόσωπο και αναπεριφέρεια. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και αν θα υπάρξει μια γενική πολιτική αρχή. Γιατί κατά την άποψή μου δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια γενική πολιτική αρχή.
0: Και θα δούμε και ένα σχόλιο για το Πασόκ που σε αφήσουμε. Εγώ το Πασόκ το οποίο προσπαθεί να κάνει μια ρελάνς, θα λέγαμε, να φτάσει ή δυνατόν να ξεπεράσει και τα ποσοστά που δίνουν στις δημοσκοπήσεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα δούμε τι θα αποτελέσματα θα φέρει και η δική του η διεύρυνση. Και αυτός προσπαθεί να φέρει κόσμο στο Πασόκ.
1: Γιώργο, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια επιλογή. Να δείξει ότι με το πρόγραμμά του μπορεί να πάει καλύτερα στις εκλογές. Δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την Ελλάς. Κατάφερε όντως να πείσει ότι έχει το Πασόκ πλέον έχει πρόγραμμα. Αυτό το έχει καταφέρει. Αλλά μέχρι εκεί. Έχει πολλή δουλειά δηλαδή να κάνει και είναι και τα δομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει πάντα το Πασόκ. Δεν εννοώ τη φαγωμάρα των στελεχών. Εγώ αυτά τα θεωρώ λίγο δεύτερα. Νομίζω ότι το βασικό πολιτικό πρόγραμμα του Πασόκ είναι η πολιτική του, να επιβεβαιώσει την πολιτική του κατεύθυνση.
0: Όπως έλεγε και το παλιό τραγούδι, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Ήταν πολλά.
1: Αλήθεια.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχολείο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Thank you, Love Her Madly, από τους Doors. 34 λεπτά μετά τις 10, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο με την ευρύτερη έννοια. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, πολιτικό αναλυτή και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Μιας και όπως σας λέγαμε και νωρίτερα στην κουβέντα που είχαμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, πολιτικό συντάκτη στην Αυγή, αρκετές δημοσκοπήσεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, προσπαθώντας να καταγράψουν τα κέρδη και τις απώλειες αλλά και τις προοπτικές αναφορικά με τα πολιτικά κόμματα, με τους πολιτικούς αρχηγούς, με βάση τα όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη που για κάποιους είναι ήδη ένα μακρινό γεγονός. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ζούπη, και η δημοσκόπηση της Opinion Poll θα έλεγα ότι κατέγραψε αυτά τα οποία κατέγραψαν και άλλες εταιρείες που προχώρησαν σε δημοσκοπήσεις, δηλαδή με κάποια μικρά ή μεγάλα κέρδη ανάλογα από ποια οπτική το βλέπει κανείς για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άνοδος για το ΠΑΣΟΚ, παραμένει στην τρίτη θέση βεβαίως το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη και από την άλλη πλευρά σταθερά στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν ουσιαστικά κέρδη με βάση τις καταγραφές σας και τα ερωτήματα προς πολίτες, κύριε Ζούπη, για τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν 5 έρευνες εταιριών που ανήκουν και στο ΣΕΔΕΑ. Το σημειώνω γιατί έχει την αξία του, ναι, στο συνδεσμό μας. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι κοινά. Καταρχάς δεν άλλαξε κάτι, δεν είχαμε κάποια δομικού τύπου αλλαγή. Δηλαδή στις πρώτες θέσεις μια μεγάλη αύξηση της Νέας Δημοκρατίας ή άλλου κόμματος ή μείωση. Είναι όπως τα είπατε, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κρατάει, να πατάει γερά στο 3. Ο μέσος όρος από ό,τι υπολόγιζα των ερευνών αυτών ήταν στο 30,4 στην εκτίμηση ψήφου. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει μικρότερα ωφέλη, έως τα έλεγα λίγο προστασιμότητα σχέση πάντα με τα ποσοστά που βλέπαμε πριν, έτσι δεν είναι, γύρω στο 16%. Και το ΠΑΣΟΚ είχε μια πιο διακριτή άνοδο, μία με μία μισή μονάδα κατά μέσο όρο, και ενώ το βρίσκαμε 10,5-11 τον Ιούνιο, τώρα το βρίσκαμε στο 12-12,5. Τώρα, η βασική μεγάλη αλλαγή υπήρχε στο κόμμα, στο νέο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, την οποία κατά μέσο όρο οι εταιρείες και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τη βρίσκαμε στο 11%, και τώρα είναι κάπου, ας πούμε, στο 5%. Είναι μια μεγάλη πτώση η οποία επηρεάζει ποσοστά κομμάτων. Για παράδειγμα, δίνει το δυνατότητα στην Ελληνική Λύση να πάρει πίσω ψηφοφόρους που φαινόταν να οδεύουν προς την κυρία Καριστιανού και να έχει μια άνοδο πάνω από μια μονάδα, αλλά και σ' άλλα, γιατί η κυρία Καριστιανού έδειχνε τον Ιούνιο μια αξιόλογη πολυσυλλεκτικότητα, εισέπρατε λιγότερο ή περισσότερο από διάφορα κόμματα. Αυτό επηρεάζει. Βέβαια σημειώνω ξεχωριστά ότι 5 με 6 κόμματα βρίσκονται ήδη κάτω από το όριο. Δηλαδή έχουμε 14 κόμματα που μετράμε. Τα 5 ήδη είναι κάτω από το μέσο

0: όρο, δηλαδή το κρίσιμο ποσοστό του 3% για να μπουν στη Βουλή. Κάποια μάλιστα και με πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Υπάρχουν και κόμματα που δεν μετράτε, κύριε Ζούπη, όπως παραδείγματος χάρη το κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Μετήσατε και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Κοιτάξτε, η απόφαση μας, και νομίζω ότι είναι σωστή για όλα τα νέα κόμματα, είναι ότι στην πρόθεση ψήφου μετράμε ένα κόμμα όταν ιδρυθεί, αυτοσυστηθεί, μας πει το αφήγημά του, δει ο κόσμος τα στελέχη του, τι σημαίνει ένα νέο κόμμα που ιδρύεται. Ωστόσο, για πάρα πολλούς μήνες, ναι, μετράμε αυτό που λέμε δυνητική ψήφο. Ναι. Δηλαδή, ρωτάμε πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου είναι η κλίμακα συνήθως. Στη δική μας μέτρηση της Opinion Poll, το άθροισμα πολύ και αρκετά είναι στο 12. Το πολύ είναι περίπου 3,6 και ένα 7,9 που λέει αρκετά. Επιτρέψτε μου να κάνω την παρατήρηση, την έκανα και για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όταν μετρούσαμε και εκεί δυνητική ψήφο, η δυνητική ψήφος δεν είναι πρόθεση ψήφου, γιατί διαβάζω άρθρα, αναλύσεις που την εκλαμβάνω ως πρόθεση ψήφου. Ναι. Είναι απλά, διερευνούμε, κύριε Διονυσόπουλε, την περίμετρο στην οποία μπορεί να κινηθεί, τις δυνατότητες που μπορεί να έχει. Άρα αυτό το 12 είναι μια περίμετρος κατά τα ευρήματα της Opinion Poll. Άλλοι τα βρίσκουν μικρότερο, άλλοι μεγαλύτερο για τον κύριο Σαμαρά. Όταν θα ιδρυθεί ασφαλώς και θα αρχίσουμε να το μετράμε στη... Ναι, μία παρατήρηση ακόμα, τουλάχιστον από το Μάιο και μετά, τώρα που έχω στο νου μου, το ποσοστό αυτό, το άθροισμα, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή είναι εκεί στο 12, στη δική μας μέτρηση. Και στις περισσότερες μετρήσεις, με εξαίρεση ένα-δύο, δείχνει μία στασιμότητα στα ποσοστά που βρίσκει κάθε εταιρεία.
1: Κύριε Ζούπη, βλέπουμε στην Ευρώπη μία στροφή της κοινής γνώμης προς τα δεξιά, ενίοτε και προς τα άκρα, προς την ακροδεξιά. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία οι μετρήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν, μάλιστα για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο, να έρχεται πρώτη. Στην Ελλάδα καταγράφεται κάτι αντίστοιχο με βάση τις μετρήσεις που κάνετε, τις δικές σας?
0: Κοιτάξτε, πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, να έχουμε κόμμα, γιατί το ΕΒΔΕ δεν είναι απλά ένα ισχυρό κόμμα πια. Σε δύο κρατήδια ήδη είναι πρώτο και οι δημοσκοποί στη Γερμανία το δίνουν πρώτο. Ενώ βλέπουμε μία πτώση και των σοσιαλδημοκρατών σε παγερμανικό, ας το πούμε, επίπεδο, και βέβαια μεγάλες απώλειες για τους χριστιανοδημοκράτες. Στη Γαλλία πάλι έχει ανοίξει ο δρόμος και οι δημοσκοπήσεις από μήνα σε μήνα ισχυροποιούν τη θέση αυτή την ώρα της κυρίας Λεπέν. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Η γνώμη μου είναι ότι αντίστοιχο φαινόμενο, όχι η γνώμη μου, δεν υπάρχει. Δηλαδή με τέτοια ακραία κόμματα που να αποκτούν μια τέτοια δυναμική, ισχυρή δυναμική, και να μάλιστα να χτυπάνε και την πρώτη θέση, εν πάση περιπτώσει. Και πάντως αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η Γαλλία-Γερμανία δεν είναι τυχαίες δυνάμεις, είναι οι βασικές δυνάμεις, οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι πολιτικές εξελίξεις μετράνε. Και βέβαια δεν πρέπει να υποτιμάμε στο σύγχρονο κόσμο που όλοι είμαστε πια κοντά στο πλανήτη, το τι επίδραση μπορεί να έχουν αυτές οι πολιτικές τάσεις και στην Ελλάδα, έστω και σε μικρότερη μορφή. Ήδη άλλωστε κουβεντιάζεται, πέρα από το κόμμα του κ. Σαμαρά, και άλλο κόμμα από ό,τι γνωρίζετε, του Ηλία Κασιδιάρη, που θα το δούμε.
1: Ακόμα και σήμερα, λένε οι πληροφορίες, ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να κάνει κάποια ανακοίνωση. Συμμαχία Ελλήνων, λένε οι πληροφορίες, θα το κόμμα.
0: Είμαι ενήμερος, υπάρχουν, δεν μπορώ να ξέρω τι, δεν είμαι και ο κατάλληλος, τι νομικά εμπόδια μπορεί να μπουν. Και
1: αυτό είναι άλλη κουβέντα, αφορά τους νομικούς.
0: Αλλά η απόφαση του κυρίου Κασιδιάρη είναι ηλυμένη, ότι εγώ θα επιδιώξω, εγώ θα φτιάξω κόμμα.
1: Εξάλλου δεν είδαμε να τον κρατάει και το γεγονός ότι ήταν φυλακή τις προάλλες. Δύο κόμματα τουλάχιστον κατηγορήθηκαν ότι βρίσκονταν ο ίδιος πίσω από αυτά.
0: Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι δεν πήραν. Ξαφνικά εμφανίστηκαν ακόμα το 23 με ανθρώπους κατά βάση άγνωστους στο Πανελλήνιο, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και με τη στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη πήραν περίπου 4,5%. Άρα είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, εάν φτιαχτεί κόμμα και μπορεί να κατέβει στις εκλογές με την Α ή τη Β μορφή, δεν θα είναι κάτι το οποίο δεν θα αγγίξει άλλους χώρους και θα μας αφήσει ασυγκίνητους, θα μπορούσα να πω αυτή την ώρα.
1: Δεν μετριέται αυτή η τάση με βάση τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, κύριε Ζούμπη?
0: Ακόμα όλα έχουν μια ραγδαία, ξέρετε, ζούμε σε ραγδαίες εξελίξεις. Αποφυλακίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν είχε πει θα φτιάξω κόμμα, όμως νομίζω ότι και η δυνητική ψήφο καταρχάς, και αν ιδρυθεί, θα πρέπει και εμείς να τη μετράμε και αυτό το κόμμα στην πρόθεση ψήφου.
1: Θα τα δούμε στην ώρα τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουπή.
0: Ναι, καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, δεν ζητάω πολλά βεβαίως ο τίτλος του τραγουδιού. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε στις δύο συνοδητές μας, τον ακούσατε, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, πολιτικό αναλυτή και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, να μας μεταφέρει τις τάσεις που καταγράφονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και οι οποίες ουσιαστικά αποτυπώνουν τη θέση των κομμάτων κατά την έναρξη αυτής της μακράς και άτυπης ακόμη προεκλογικής περίοδου που σηματοδότησε η λήξη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε ένα από τα μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα στην πορεία αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου. Το είδαμε αυτό και στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι βεβαίως το κύμα ακρίβειας. Ένα κύμα ακρίβειας το οποίο σαρώνει τη χώρα, σαρώνει την Ευρώπη, τα λέγαμε γενικότερα, αλλά σε οικονομίες που είναι λίγο πιο αδύναμες, περιφερειακές, και οι οποίες μάλιστα προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά από μια χρόνια οικονομική κρίση, όπως είναι η δική μας, με χαμηλά εισοδήματα, με αρκετά προβλήματα, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα εξαιτίας βεβαίως των γεγονότων που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας και κατ' επέκταση επηρεάζουν και το σύνολο των καταναλωτικών αγαθών, σπρώχνοντας τις τιμές προς τα πάνω. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ορέστη Ομπράν, διεθνή δικηγόρο και ειδικό σε θέματα ενέργειας. Κύριε Ομπράν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η ενέργεια, η οποία παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, κυρίως λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, το βλέπουμε και εδώ στην χώρα μας, όχι μόνο στα καύσιμα που σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον ή σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες έχουν ανέβει και έχουν, θα λέγαμε, για τα καλά πεσοκόψει τα εισοδήματα των πολιτών. Τι θα πρέπει να περιμένουμε, κύριε Ομπράν, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση που και να σταθεροποιηθεί είναι τόσο ψηλά που δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μειωθούν οι τιμές. Υπάρχει τέτοια προοπτική?
1: Κοιτάξτε, προοπτική άμεσης μείωσης των τιμών δεν υπάρχει εμπροκειμένου. Για να είμαστε και τελείως ρεαλιστές και τελείως αντικειμενικοί, η κατάσταση προφανώς είναι δυναμική, δεν είναι γραμμική, αλλά βρισκόμαστε σε μια φάση της ενεργειακής κρίσης η οποία δεν αναστρέφεται άμεσα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν δομικά ζητήματα στις αγορές, στην προμήθεια, που αυξάνουν τις τιμές, που οδηγούν τις τιμές προς τα πάνω, δημιουργούν ελλείψεις στην αγορά και αυτά είναι πολύ, αν θέλετε, αρνητικές ενδείξεις για μια ενδεχόμενη άμεση μείωση των τιμών. Επειδή όμως ο χαρακτήρας είναι δυναμικός της κίνησης των τιμών στην αγορά, προφανώς και κάποια στιγμή θα έχουμε μείωση, αλλά αυτό δεν προβλέπεται άμεσα σύμφωνα με όλους τους αναλυτές και σύμφωνα και με αυτά που βλέπουμε και εμείς στην αγορά.
0: Βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει σταθεροποιηθεί σε τιμές άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι και μάλιστα από την άλλη πλευρά παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο Ιράν αλλά και όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας με τους Χούθη, κύριε Ορμάν, οι οποίοι ελέγχονται από το Ιράν. Ωστόσο, αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι ότι ενώ μπλοκάρουν τις δωρές πετρελαίων από τη Σαουδική Αραβία, από την άλλη πλευρά, ό,τι αμερικάνικο υπάρχει και κινείται, το αφήνουν ελεύθερα να περνάει μετά από μια συμφωνία που έκαναν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε έτσι να μας κάνετε ένα αποτύπωμα αυτού του παζ που υπάρχει και φαίνεται λίγο παράδοξο, κατά την άποψή μας τουλάχιστον.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ισχύει στην απολύτωτά του αυτό. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση, υπό την έννοια ότι όντως σωστά αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν επιμέρους συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ένα πολύπλοκο παζλ. Οι Αμερικάνοι είναι εκεί στην περιοχή. Προφανώς έχουν δικές τους συμφωνίες και προφανώς και προσπαθούν να παρέχουν ασφάλεια τουλάχιστον σε ορισμένα φορτία τα οποία ακόμα διελάβουν από τα στενά του Ορμούζ. Νομίζω το σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα των υποδομών, διότι έχουμε κατεστραμμένες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες υποδομές προφανώς καθυστερούν την αποστολή φορτίων τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς τρίτες χώρες της Ασίας και της Αφρικής κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κενά στην αγορά. Το λέω αυτό γιατί όσο λιγότερο πετρέλαιο εισάγεται, όσο περισσότερο μπλοκάρονται υποδομές, όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να ανασκευαστούν, για να επισκευαστούν, αν μη τι άλλο, οι υποδομές αυτές, τόσο μεγαλύτερες ελλείψεις θα βλέπουμε στην αγορά και άρα τόσο πιο αυξημένες τιμές. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση. Νομίζω ότι οι Αμερικάνοι κάνουν μια προσπάθεια στην ευρύτερη περιοχή, όπως είπατε, για επιμέρους συμφωνίες, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, κυρίως διότι κάθε ομάδα εκεί και κάθε κρατική οντότητα προάγει τα δικά της συμφέροντα και δρά κατά βούληση, με τις συνέπειες όμως να είναι άμεσες, ο αντίκτυπος να είναι άμεσες στις αγορές.
0: Ήρθε σε κάθε κρίση, κύριε Μπλά, να λέμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που ωφελούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν κάποιοι που ωφελούνται, είτε μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για άλλες ενεργειακές πηγές.
1: Ωφελούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωφελείται η Νορβηγία, ωφελείται το Αζερμπαϊτζάν, η Αλγερία, μια σειρά από χώρες οι οποίες έχουν κυρίως τη δυνατότητα να πουλήσουν υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή αιμορραγεί τρόπο την υπό την έννοια ότι εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τις εξαγωγές της για την ενεργειακή της, για τις ενεργειακές ανάγκες. Άρα λοιπόν όντως εξαγωγής LNG, μεταφορής LNG, ειδικά η ναυτιλία όσοι έχουν τα συγκεκριμένα αυτά προσαρμοσμένα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, και αυτοί ωφελούνται πάρα πολύ, έχουν εκτιναχθεί τιμές μεταφοράς σε ένα φορτίο σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα ναι, όπως και σε κάθε κρίση, όπως θα λέτε, υπάρχουν και οι ωφελημένοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να παρέχουν στην αγορά αυτό το οποίο τους λείπει, και προκειμένου αυτό που τους λείπει είναι, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό το φυσικό αέριο, ειδικά εν ώψη της χειμώνα και ειδικά εν ώψη της αναγκαιότητας που υπάρχει να γεμίσουν οι αποθήκες όσο το δυνατόν περισσότερο πριν ξεκινήσει η κατανάλωση φυσικού αερίου λόγω του χειμώνα.
0: Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, κύριε Μπράν, μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν τόσο εξαρτημένη από τις αγορές της Μέσης Ανατολής. Έτσι.
1: Ούτε φέρετε. Η Ευρώπη γενικά. Το θέμα δεν υπάρχει άμεση εξάρτηση. Υπάρχει άμεση εξάρτηση η οποία αφορά κυρίως τη διαθεσιμότητα των καυσίμων στην αγορά. Δηλαδή, όταν αφαιρείται ένα κομμάτι της παγκόσμιας διαθεσιμότητας, της καθημερινής διαθεσιμότητας κοιτασμάτων και αποθεμάτων, αυτό πρέπει να αναπληρωθεί. Όταν έρχονται αυτοί οι οποίοι έχουν τα φορτία να το αναπληρώσουν, προφανώς στερούνται κάποιες φορές προμήθειες, ακριβώς γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος δημιουργείται για τη διαθέσιμα φορτία. Άρα υπάρχει έμεσος αντίκτυπος και όχι άμεσος, όπως τα λέτε. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά εν γέννη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η εξάρτησή μας η άμεση από τις εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή ήταν ιστορικά μικρότερη. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τη χώρα μας, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, νομίζω ότι η κατάσταση δεν είναι ιδανική, δεν είναι η καλύτερη των δυνατών. Υπάρχουν και χειρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε περίπου στην Γαλλία ένα στα 10 πρατήρια αυτή τη στιγμή παρουσιάζει ελλείψεις καυσίμων, τη στιγμή που η τιμή του ντίζελ κινείται γύρω στα 2,4 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια σίγουρα δεινή κατάσταση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Και θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την Ελλάδα, νομίζω δύο πράγματα. Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν εξυπνότερες και διαρκέστερες προμήθειες στις κατά το δυνατόν καλύτερες τιμές αφενός. Αφετέρου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των επιχειρήσεων εκείνων των εργοβόρων, η οποία στήριξη πρέπει να είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαρκής, στον βαθμό που μπορούμε να προβλέψουμε την κίνηση των τιμών στην αγορά τις επόμενες εβδομάδες.
0: Κύριε Μπράν, σας αφήσουμε και κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η αναταραχή και στην Μέση Ανατολή και κατ' επέκταση στον χώρο της ενέργειας μπορεί να ωφελήσει άλλες πηγές ενέργειας, όπως είναι παραδείγματος χάρη το υδρογόνο?
1: Η άποψή μου είναι ότι σίγουρα αυτό που λέτε έχει βάση. Σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στις διεθνείς αγορές ενέργειας η σκέψη για όχι βέβαια πλήρη αντικατάσταση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, αλλά η σκέψη εισδοχής στο μείγμα το ενεργειακό και άλλων εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι το υδρογόνο, όπως είναι τα βιοκαύσιμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σίγουρα θα ωφεληθεί πάρα πολύ ο τομέας της αποθήκευσης, διότι συνειδητοποιούμε όσο περνάει ο καιρός ότι η ανάγκη χωρητικότητας σε καινούργιες μπαταρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, γύρω στα 50 GW χρειαζόμαστε μέχρι το 2040, ακριβώς για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια που παράγουμε από τις κανονικές πηγές, όπως το αέρας, το άνεμο, ο αέρας, ο ήλιος και τα λοιπά, τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα υδροηλεκτρικά πάρκα σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αποθήκευση και αυτό ο τομέα σίγουρα θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα και θα ωφεληθούν όσοι έξυπνα τοποθετηθούν σε αυτή την υποαγορά τη ευρύτερη αγορά ενέργεια.
0: Κύριε Μπράουν, να σα ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα σα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριο Ορέση Ομπράν, τον ακούσατε, διεθνή δικηγόρο ο κύριο Ομπράν, ειδικό σε θέματα ενέργεια. Λοιπόν, πήγαμε μέχρι και 57 λεπτά μαζί του. Μας χωρίζουν κάτι 2,5 περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μουσική ανάσα. Δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το News Radio, με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δεν ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδώς, δήλωσαν στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική αδιαφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας και τη ζητάω βεβαίως ο τίτλος τραγουδίου από τον Ιωνίση Σαββόπουλο. 9 λεπτά μετά τις 11, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα και της σημερινής μας εκπομπής. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνωτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική, οικονομία, διπλωματία αν θέλετε. Όλα συνδέονται όμως με κάποιο τρόπο σε αυτόν τον κόσμο. Και όλα συνδέονται και με το επόμενο θέμα μας. Θα καταλάβετε ποιο είναι. Θα βάλουμε σε παρέμβαση μας τον κύριο Ιωάννη Πίτα νωρίτερα, τον ερευνητή του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνική Νοημοσύνη, αναφορικά με τη δημιουργία μιας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης. Κύριε Πίτα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει, είναι και κατά κάποιο τρόπο ακόμα πιο επίκαιρο το θέμα, μιας και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται εκεί στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Έχει επαφές στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου που μετέχουν σε μια κούρσα δισεκατομμυρίων για την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Πίτα. Η τεχνητή νοημοσύνη που θα λέγαμε ότι βρίσκεται περισσότερο στα χέρια των λίγων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό παρά στα κράτη.
1: Ισχύεται εδώ πέρα. Είναι κατά κάποιο τρόπο δημοκρατική τεχνολογία είναι και μονοπωλιακή και εκδημοκρατισμένη τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη μονοπωλιακή με την έννοια ότι είναι στα χέρια λίγων εταιριών, εκδημοκρατισμένη με την έννοια ότι οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν όλο το πνευματικό πλούτο της ανθρωπότητας για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν, και δεύτερον ότι χρησιμοποιείται ευρύτατα την φτωχή τεχνητή νοημοσύνη, τη χρησιμοποιεί ο καθένας μας.
0: Βέβαια. Βλέπουμε ωστόσο, κύριε Πίτα, το τελευταίο χρονικό διάστημα να αυξάνονται οι φωνές που μας λένε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά ή τόσο ευίωνα όσο ίσως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει ένα τεράστιο κίνδυνο ακόμα και για τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Πόσο πρέπει να φοβόμαστε ή να αντιφοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ας πάρουμε τη θετική πλευρά της υπόθεσης, γιατί η τεχνολογία πάντα είναι δίκοπη. Η θετική πλευρά είναι ότι σε έναν τόσο πολύπλοκο κόσμο στον οποίο ζούμε και το οποίο η πολυπλοκότητα αυξάνεται, δεν μπορούμε να ζήσουμε πια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ένδυση και εργαλεία για να αναλύσουμε τον κόσμο και για να πλογηθούμε σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Με αυτή την έννοια δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευλογία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα σωρό ενδιαφέρουσες εφαρμογές, πρωτοπόρες, για παράδειγμα στην ιατρική. Να πάρουμε τώρα την ανάποδη πλευρά του νομίσματος, το γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει κατάρα, γιατί αν δεν ρυθμιστεί είναι μια πάρα πολύ δυνατή τεχνολογία, μπορεί να φτάσει στα χέρια των λάθος ατόμων και ήδη αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν προβλήματα, για παράδειγμα κυβέρνο επιθέσεων, όσο μάλλον αν έχουμε ακόμη πιο δυνατά μοντέλα, των οποίων τη λειτουργία δεν την καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και καμιά φορά θέλουμε να κάνει, και μια μεγάλη εταιρεία δηλαδή θέλει να κάνει κάτι καλό, αλλά της ξεφεύγει ο έλεγχος, ενώ δεν θα έπρεπε. Είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα της και με την έννοια του αστικού δικαίου. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε όλες αυτές τις διαρροές στις οποίες λέει να εγώ η OpenAI, άλλες εταιρείες, να εγώ προσπάθησα να κάνω κάτι και το πείραμα μου ξέφυγε, ναι σου ξέφυγε, αλλά εσύ είσαι στην ευθύνη.
0: Και να πάμε στη δημιουργία Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριε Πίτα. Συνήθως τέτοιου είδους επιτροπές δημιουργούνται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ολέθρου κατά βάση. Ισχύει κάτι ανάλογο και στην προκειμένη περίπτωση? Αλλά να ξεκινήσουμε να μας παρουσιάσετε, να μας πείτε δύο κουβέντες για τη συγκεκριμένη Διεθνή Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης. Τι είναι, ποιους αφορά?
1: Κοιτάξτε, πότε είχαμε αντίστοιχη συζήτηση για πιθανό όλευθρο της ανθρωπότητας? Είτε είχαμε κατά τη δεκαετία του 50 με την πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά όπλα και μετά τα ρίσκα από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Τότε η ανθρωπότητα, παρότι υπήρχε μια τεράστια αντιπαλότητα, ξέρετε, μεταξύ της Δύσης και της Σοβιετικής Ένωσης και των Συμφώνων της Βαρσοβίας, καταφέρανε, φτιάξαν αυτή την κοινή επιτροπή για να μελετήσει τα προβλήματα, και αργότερα μετά είχαμε και άλλες διεθνείς θήκες οι οποίες περιόριζαν την τη χρήση και την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων. Αυτή η στιγμή είναι η δεύτερη φορά από το 1950 που γίνονται συζητήσεις, ορθά ή λάθος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, για προβλήματα τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν πάλι σε καταστροφικά αποτελέσματα στη χώρα. Και για αυτόν τον λόγο, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να συζητάμε σοβαρά αυτά εδώ πέρα τα θέματα, πρέπει οι εταιρείες αντί να διαραίουν τα προβλήματα τα οποία έχουν, να γίνει μια διεθνής επιτροπή η οποία να παίρνει όλα τα στοιχεία από αυτές τις εταιρείες, να αξιολογεί την επικινδυνότητα και μετά να μας λέει και εμάς όλους τους υπόλοιπους ότι αυτά βρήκαμε, ότι όντως υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος ή ότι ο κίνδυνος αυτός είναι παρατραβηγμένος ή ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο σοβαρές συζητήσεις μόνο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μόνο με διαρροές όπως γίνεται τώρα ή πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αυτές οι διαρροές, κύριε Πίτα, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και κατευθυνόμενες για τους δικούς τους λόγους, συνήθως για λόγους κέρδους, υποθέτω, διότι ακούμε διάφορες διαρροές και εμείς για μηχανές οι οποίες αυτορυθμίζονται και δυναμώνουν όλο και περισσότερο, δημιουργώντας κινδύνους κυβερνοασφάλειας, για σενάρια ότι δεν ελέγχουν τις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν, με αποτέλεσμα αυτές να αυτονομούνται και να δημιουργούν δικές τους καταστάσεις. Όλα αυτά έχουν βάση ή είναι διαρροές σκόπιμες που εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς των εταιριών ή και κυβερνήσεων ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, κάποια βάση έχουν ούτως ή άλλως. Και σήμερα τα συστήματα διεθνής νοημοσύνης θα σημαίνει έτσι όπως είναι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο bug, για να γίνει μια κακή κρίση, μπορούν να διαλύσουν για παράδειγμα τον παγκόσμιο ιστό υπορισμένο, το οποίο θα ήταν ένα τεράστιο χτύπημα για την ανθρωποειδή να μπουν και να δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα σε μια πολύ μεγάλη συστημική τράπεζα. Αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι οι εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι λίγες, δουλεύουν μέσα σε ένα αρρύθμιστο περιβάλλον, σε ένα τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι ασφαλίσιμο. Δεν θα μπορούσε να πάει μια ασφαλιστική εταιρεία να ασφαλίσει αυτόν εδώ πέρα το ρίσκο τους. Άρα, τι κάνουν? Απ' τη μια θέλουν και τα δισεκατομμύρια τα οποία μαζεύουν, λένε να εμείς φτιάξαμε τόσο δυνατά μοντέλα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Απ' την άλλη λένε ότι να εμείς προσπαθούμε το καλύτερο, μόλις βλέπουμε προβλήματα τα ανακοινώνουμε, έτσι ώστε οι υπορισμένες συνθήκες να μειωθεί το ρίσκο της ή τουλάχιστον να γίνει κάποια τέτοια δημοσιογραφική συζήτηση να πούνε να εμείς σας τα είπαμε, αλλά ταυτόχρονα μέσα με αυτόν τον τρόπο που παραδέχονται ότι το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν νομίζω ότι τα διαραίουν χωρίς σκοπιμότητα. Βέβαια υπάρχουν και οι ιδιώτες οι οποίοι διαραίουν, πρώην υπάλληλοι των εταιρεών. Αυτοί έχουν άλλα κίνητρα για να το κάνουν. Καμιά φορά ξέρετε είναι και η στιγμή της δημοσιότητας, καμιά φορά το κάνουν οι άνθρωποι από πραγματικό άγχος για το τι θα γίνει. Υπάρχουν ποικίλα κίνητρα για τις διαρροές, αλλά επιστημονική συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με διαρροές. Δεν μπορείς δηλαδή, αν έχει πρόβλημα ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, να πεις ότι εγώ θα τα συζητάω αυτά εδώ πέρα στις εφημερίδες και στην τηλεόραση. Πρέπει κάποιοι να τα μελετήσουν πρώτα. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα.
0: Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί και να, όχι μόνο να δημιουργηθεί, να μπορέσει να δημιουργήσει αποτελεσματικό έργο μια Διεθνή Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριε Πίτα, από τη στιγμή, υποθέτω, που όπως συμβαίνει και όπως συνέβη και με τα πυρηνικά, δεν θα μπουν όλες οι χώρες από κάτω?
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αν το δεις από γεωπολιτική σκοπιά, είναι ότι ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, δεν είναι προς την κατεύθυνση της ρύθμισης αυτή τη στιγμή ή όχι με τη ρύθμιση έτσι όπως την καταλαβαίνει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχουν γενή προβλήματα στη δημιουργία, στη διεθνή διάσταση των εργασιών μιας τέτοιας επιτροπής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το και ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα, είναι ότι ακόμη και αν όλα τα μεγάλα κράτη, οι μεγάλοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης συνεννούσαν για τη δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής, ή ακόμα και αν αυτή η επιτροπή ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδιωτική, δηλαδή συμμετέχανε αλλά σε δημόσια πλατφόρμα οι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών, κινούνται τα πράγματα τόσο γρήγορα που αυτή η επιτροπή πρέπει να έχει ένα τεράστιο προϋπολογισμό για να μπορέσει να χειριστεί όλα αυτά εδώ πέρα τα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή όπως στην περίπτωση της ατομικής ενέργειας που τότε τα προβλήματα εξελισσόταν σε ορίζοντα δεκαετιών. Τώρα τα προβλήματα εξελίσσονται σε ορίζοντα έτους. Άρα πρέπει η Επιτροπή αυτή εδώ πέρα να δράσει πολύ γρήγορα. Τα μοντέλα δηλαδή αναπτύσσονται, οι τεχνητές νοημοσύνης αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνουμε, ούτε αυτοί που τα φτιάχνουν δεν καταλαβαίνουν πώς δουλεύουν. Παραδέχονται και οι ίδιοι.
0: Κύριε Πίτα, αν σας ρωτήσαμε, τώρα μας είπατε ότι με βάση αυτό που μας είπατε, για τα πυρηνικά χρειάζονται δεκαετίες. Για την τεχνική νοημοσύνη τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε ένα χρόνο ή ακόμα και μέσα σε μερικούς μήνες. Αν σας ζητούσαμε να μας κάνετε μια προοπτική του πώς θα είναι η ζωή μας σε λίγα χρόνια από τώρα με βάση τις κρίσεις της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ακούμε και εμείς διάφορα τώρα, δεν ξέρω αν έχουν ή δεν έχουν βάση. Ακούσαμε μέχρι τον Elon Musk να λέει ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια θα δουλεύουν μόνο οι μηχανές και εμείς θα καθόμαστε, παραδείγματος χάρη, θα έχουμε εισόδημα. Ισχύουν όλα αυτά, έχουν κάποια βάση ή είναι ουτοπίες?
1: Δεν νομίζω. Αυτά εδώ πέρα είναι ουτοπίες. Ειδικά όσον αφορά τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση. Αυτές είναι ουτοπίες τις οποίες πλασάρουν ορισμένοι για να μπορέσουν να μαζεύσουν το επόμενο τρισεκατομμύριο σε επενδύσεις. Είναι κατανοητός ο στόχος τους. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή δεν είναι όρημη για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο χωρίς καμία επίβλεψη. Άντε να τη βάλεις να σου οργανώσει ένα ταξίδι στην Αμερική, για παράδειγμα, που μπορεί καμιά φορά να σε στείλει και σε κανένα αξιοθέατο της Νέας Υόρκης, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν θα τη βάλεις αυτήν όμως να σου διαχειριστεί τα οικονομικά σου και να σου αδειάσει το λογαριασμό ποντάροντας το τζόγο, για παράδειγμα, γιατί έτσι νόμισε η τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Δεν είναι όρημη, είναι όρημη σαν βοηθός, αλλά πρέπει όταν τη χρησιμοποιείς να ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις το αντικείμενο. Και αυτό άρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
0: Και έπειτα, αν σας ρωτούσαμε κατά την άποψή σας.
1: Να σας πω όμως κάτι άλλο. Γιατί λέτε ποια είναι η προοπτική. Η προοπτική είναι η εξής. Στο μεσοπρόθεσμα, στα επόμενα, για παράδειγμα, 10-20 χρόνια, θα βλέπουμε όλο και πιο πολύ την ύπαρξη έξυπνων μηχανών, δισεκατομμύριων από αυτές. Και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε σε μια συμβίωση ανθρώπου-μηχανής. Υπήρχε μέχρι τώρα και τώρα έχουμε συμβίωση ανθρώπου-μηχανής, αλλά οι μηχανές αυτές θα είναι πιο έξυπνες. Και πρέπει εμείς να μάθουμε πρώτον, σαν ανθρωπότητα, να ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κυριαρχούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δηλαδή να επιβάλλουμε τη θέλησή μας όλα αυτά τα δισεκατομμύρια των εξυπνών μηχανών τα οποία θα κυκλοφοράνε και θα συνεργάζονται μαζί μας.
0: Και έπειτα πριν σας αφήσουμε, θα ήθελα μέσα τη δική σας άποψη, τη δική σας εκτίμηση. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αν θέλετε, από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αν υπάρχει τέτοιος?
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι οι κίνδυνοι τους οποίους βλέπουμε μπροστά μας. Είναι ο κίνδυνος, για παράδειγμα, την παραπληροφόρηση. Αυτός είναι τεράστιος κίνδυνος για τη δημοκρατία, γιατί πια δεν μπορούμε να πιστέψουμε ούτε τα μάτια μας, ούτε τα αυτιά μας. Κυκλοφοράνε ψευδείς ειδήσεις και αυτό φαλκιδεύει το δικαίωμά μας στην πληροφόρηση, άρα φαλκιδεύει και την ικανότητά μας να συμμετέχουμε σε μια δημοκρατία. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος, ο οποίος είναι όριμος κίνδυνος και ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και δεν αντιμετωπίζει, δεν κάνουμε τίποτα επ' αυτού ουσιαστικό. Τα μερικά μέσα μαζικής επικοινωνίας σοβαρά έχουν ομάδες οι οποίες προσπαθούν να βρουν την ψεύτικο, την αλήθινο, αλλά δεν φτάνει αυτό. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Ένας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το να συνδεθεί αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να είναι λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται, επειδή είναι ενεργοβόρα, στο να είναι ακριβώς το αντίθετο. Και ένα τρίτο πολύ μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι η κυβερνοασφάλεια. Τα υπάρχοντα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν την ικανότητα να καταστρέψουν ένα τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα. Αν τα αφήσουμε έτσι, ή αν πέσουν τα λάθος χέρια, ή ακόμη και από απλό μπάγκερ, από τεχνικό λάθος.
0: Κύριε Πίτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια και στις προσπάθειες βεβαίως που συμμετέχετε και εσείς, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και σας.

Pretty Lies, Fleetwood Mac. 26 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Ιωάννη Πίτα, τον κύριο ερευνητή του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Συντεχνητή Νοημοσύνη, ο κύριος Σπίτας, να μας μιλάει για την δημιουργία μιας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια βεβαίως να ελεγχθεί η, αν είναι δυνατόν και στο μέτρο του δυνατού σε κάθε περίπτωση, μια νέα τεχνολογία, ένα νέο παράδειγμα, αν θέλετε, η τεχνητή νοημοσύνη, που για κάποιους επιστήμονες, για αρκετούς επιστήμονες, έχει φέρει την ανθρωπότητα για μία ακόμη φορά αντιμέτωπη με έναν ακόμη, με έναν διαφορετικό ίσως υπαρξιακό κίνδυνο. Ένα κίνδυνο διαφορετικό. Ούτως ή άλλως είμαστε και ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Ο κόσμος προχωρά και από ό,τι φαίνεται για τα καλά πλέον προχωρά μέσω της τεχνολογίας και η τεχνητή νοημοσύνη θα λέγαμε ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα προς αυτή την κατεύθυνση. Για κάποιους είναι μια ευλογία, μεγάλη ευλογία. Για ορισμένους άλλους ενδεχομένως να αποτελεί την έναρξη μιας καταστροφής. Εμείς όμως ας δούμε τα πράγματα θετικά, ας δούμε τα πράγματα, βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα καινοφανές, θα λέγαμε, προϊόν της τεχνολογίας. Ωστόσο ήρθε για να μείνει και το συναντούμε και το βλέπουμε και το ξέρουμε παντού γύρω μας, είτε το χρησιμοποιούμε οι ίδιοι είτε δεν τον χρησιμοποιούμε. Τεχνητή νοημοσύνη πλέον που χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα, από τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ μέχρι στις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Ούτως ή άλλως είναι ένα προϊόν, το ακούσατε και νωρίτερα, έχει μια δημοκρατικότητα υπό την έννοια ότι το χρησιμοποιούμε όλοι. Από την άλλη, ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα προϊόν, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ή αν θέλετε μια τεχνολογική εξέλιξη που αφορά και δημιουργείται από τους λίγους, από ένα ολιγοπόλιο εταιριών, οι περισσότερες, οι βασικότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, υπάρχουν και εταιρείες σε άλλες χώρες, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ρωσία, που αναπτύσσουν τις δικές τους, θα λέγαμε, τεχνολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως οι μεγάλες εταιρείες, γι' αυτό λέγονται και εταιρείες, ήθιστε το βασικός τους σκοπός να είναι το κέρδος, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να μην νοιάζονται για το τεράστιο ρίσκο που αναλαμβάνουν. Ας ελπίσουμε ότι η δημιουργία ίσως μιας τέτοιας επιτροπής, ή αν θέλετε η συνειδητοποίηση από την πλευρά των κυβερνήσεων και των κινδύνων που υπάρχουν από την τεχνητή νοημοσύνη, να περιορίσει λίγο αυτή την κερδοσκοπία που εν γενές βεβαίως υπάρχει σε όλες τις εταιρείες, άσχετα αν μιλάμε τεχνητή για τεχνητή νοημοσύνη ή για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό, όπως σας είπαμε. Και η χώρα μας από την πλευρά της επιδιώκει να συμμετέχει σε αυτή την κούρσα. Παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η Ελλάδα, και όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και στο Σαν Φρανσίσκο, που είναι η έδρα των μεγαλύτερων εταιριών που έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει εκεί και προσωπικές επαφές με στελέχη μεγάλων εταιριών των ΗΠΑ. Και θέλει να συζητήσει και δυνατόν να φέρει και στην χώρα μας, να προσκαλέσει και στην χώρα μας εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έναν διαρκώς, όπως σας είπαμε, αναπτυσσόμενο τομέα. Εξάλλου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και αλλού, στην κούρσα αυτή συμμετέχουν ενεργά και πάρα πολλοί επιστήμονες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι σταδιοδρομούν στις μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που έχουν ως έδρα αρκετές από αυτές, μην πούμε περισσότερες, στην Silicon Valley.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 33 λεπτά μετά τις 11 και μιας και μπήκαμε έτσι ψηφιακά, θα λέγαμε, με την τεχνητή νοημοσύνη και την προσπάθεια δημιουργίας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα. Θα συνεχίσουμε ψηφιακά σε ένα άλλο επίπεδο βεβαίως, μιας και την προσπάθεια δημιουργίας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα. Θα συνεχίσουμε ψηφιακά σε ένα άλλο επίπεδο βεβαίως.

0: Κύριε Ακούρτογλου, ζούμε στην ψηφιακή εποχή ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέγαμε και νωρίτερα, ήρθε για να μείνει και να διευκολύνει την ζωή των πολιτών. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν εντάξει πλήρως, θα λέγαμε, το διαδίκτυο, την ψηφιακή τεχνολογία στην ζωή τους, μεταξύ άλλων και για να κάνουν τις αγορές τους. Εσείς κάνατε μια έρευνα αναφορικά με το πόσο οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, το λεγόμενο, μέσω του λεγόμενου online shopping, για να κάνουν αυτές τις αγορές, με ποιον τρόπο επιλέγουν και πού κατευθύνονται τα χρήματά τους.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι την έρευνα αυτή την ξεκινήσαμε το 1995, δηλαδή 31 χρόνια πριν, με την εμφάνιση του ίντερνετ στην Ελλάδα, όπου κανένας μας δεν ήξερε τι θα είναι αυτό όλο. Άλλες προβλέψεις κάναμε τότε, ότι θα είναι μόνο για άντρες, θα είναι για εργασιακούς σκοπούς κτλ. Αλλά είδατε ότι τελικά ζούμε ψηφιακά, μέσα από το διαδίκτυο συνδεόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, ενημερωνόμαστε και βέβαια ψωνίζουμε. Και το online shopping έχει φτάσει σε 4 στους 5 Έλληνες να ψωνίζουν online, έστω και μία φορά μέσα στο εξάμηνο, κάποιο είδος. Θέλω να πω εδώ ότι οι ψηφιακές αγορές έχουν βοηθηθεί πολύ και από τρεις παράγοντες. Από κάποιες συνθήκες που ήρθαν, όπως ήταν ο COVID, όπως ήταν τα capital controls, που αύξησαν και τη χρήση της χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας. Αλλά ενώ παράλληλα ανεβαίνει και η ποιότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων, γιατί όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει να μετράμε τις ηλεκτρονικές αγορές, ο κόσμος ήταν πολύ φοβισμένος.
0: Ναι.
1: Ήταν φοβισμένος και για την ποιότητα των προϊόντων που θα παραλάμβανε. Ήταν φοβισμένος και μήπως του ξεσηκώσουν τα στοιχεία. Ναι, του ξεσηκώσουν τα στοιχεία της κάρτας, μήπως πληρώσει και δεν του έρθει ποτέ το προϊόν. Πράγματα που ακόμα γίνονται, αλλά πολύ σπάνια. Έτσι εδώ το ηλεκτρονικό εμπόριο και στην Ελλάδα έχει ανέβει η ποιότητά του πάρα πολύ. Αλλά βέβαια μπορούν οι άνθρωποι πλέον οποιασδήποτε χώρας να ψωνίζουν και από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έτσι το εμπόριο γίνεται διεθνές. Τώρα βλέπουμε τους millennials και τους Generation X να κάνουν περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές από τη Z, που είναι η νεαρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Καταρχήν οι millennials και οι X είναι οι άνθρωποι που πριν από 10 χρόνια, 15, ήταν οι πρωτοπόροι στις ηλεκτρονικές αγορές. Βλέπαμε δηλαδή ότι περισσότερο άντρες και προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, όταν δεν χρειάζεται να ελέγξεις την ποιότητα, γίνονται πολύ πιο εύκολα. Και ήταν οι πρώτοι που μπήκαν, άρα παίρνουν τη συνήθεια μαζί τους. Τώρα η νεαρότερη ηλικία ακόμα δεν έχει και εκείνο το πορτοφόλι για να κάνει πολλές ψηφιακές αγορές. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν ούτε δικό τους νοικοκυριό. Το βλέπετε δηλαδή. Έχουμε
0: ναι.
1: Και το άλλο θέμα, ότι η Generation Z δεν μπορεί και να ανεξαρτοποιηθεί από τους γονείς. Ακόμα μένει με τους γονείς. Γιατί τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν.
0: Αυτό δείχνει, κύριε Κούρτογλου, ότι τα πράγματα δεν κινούνται και εντελώς γραμμικά. Δηλαδή, μία γενιά μετά την άλλη θα πηγαίνει όλο και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία, θα κάνει τις αγορές ψηφιακά όλο και περισσότερο. Αλλά μπορεί να κινηθούν λίγο δεξιά, λίγο αριστερά τα πράγματα. Είναι κάπως διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε, ναι, γίνονται συνδυασμοί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον άντρες γυναίκες εξίσου ψωνίζουν online. Οι γυναίκες ρούχα, μόδα, καλλιντικά. Οι άντρες πιο πολύ τεχνολογία και ήδη αθλητικά και ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ότι γίνονται και πολλές μεικτές αγορές. Δηλαδή μπορεί εγώ να βλέπω online μια συσκευή που θέλω να ψωνίσω ή κάτι που θέλω να πάρω για το σπίτι και τα λοιπά, και να πάρω στο φυσικό κατάστημα να κάνω τα ψώνια. Ή μπορεί να γίνει και ανάποδα. Να δω στο φυσικό κατάστημα κάτι και να μπω online, γιατί θα πετύχω μια καλύτερη τιμή ενδεχομένως. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό, γι' αυτό και πάντα εγώ μιλάω εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό εμπόριο, υπάρχει το εμπόριο.
0: Α, γενικότερα.
1: Γενικότερα, έτσι. Και ανάλογα με το τι με βολεύει, θα χρησιμοποιήσω σαν κανάλι.
0: Δαπανούν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση οι καταναλωτές ή τα περισσότερα τα κρατάνε για να ψωνίζουν μέσω φυσικής παρουσίας, να το πω έτσι?
1: Όχι, κοιτάξτε, κάνουν και τα δύο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέσα στο εξάμηνο έχουν κάνει 27, 29 και 23 αγορές αντίστοιχα.

0: τρεις διαφορετικές γενιές. Έτσι, τώρα, για να δούμε λίγο περισσότερο, να μπούμε στην κάθε γενιά, να δούμε τι ακριβώς κάνει, βλέπουμε ότι τη μεγαλύτερη δαπάνη την έχουν οι millennials. Δηλαδή είναι 1159 ευρώ μέσα, η μέση δαπάνη στο εξάμεινο online.
1: Ναι.
0: Η X είναι 989 online, κατά μέσο όρο το εξάμεινο, και η Generation Z 868. Θέλω να σκεφτείτε ότι στις online αγορές περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια για συναυλίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που κάποιος πληρώνει, τη συνδρομή στο γυμναστήριό σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο προϊόντα, έτσι.
1: Υπηρεσίες.
0: Είναι και υπηρεσίες και οποιασδήποτε αγορές. Τώρα, τι ψωνίζουν κατά κύριο λόγο, να το δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως.
0: Και οι τρεις γενιές ρούχα είναι το πρώτο τους προϊόν, σε μεγάλο βαθμό, έτσι, και με αντίστοιχες περίπου δαπάνες, φαγητό και delivery, χρησιμοποιώντας προφανώς τα applications που φέρνουν φαγητό. Ακολουθούν τα παπούτσια, που και αυτά είναι online. Ναι. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά. Στις μεγαλύτερες ηλικίες έχουμε καλλιντικά και ηλεκτρονικά. Και στους millennials βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής. Πρέπει να πω ότι οι millennials, που είναι 30 με 45 χρονών, είναι μια γενιά αρκετά ευημερημένη. Είναι η ηλικία που δουλεύουν εκεί δύο γονείς, έχουν δύο παιδιά, τώρα δημοτικό, εφηβεία. Καταλαβαίνετε πώς είναι όλες οι υποχρεώσεις αυτές. Έχουνε, αλλά και οι X έχουν πιο, θα λέγαμε, οικογενειακό προφίλ αγορών. Ενώ η Generation Z, επειδή ακόμα δεν έχει μπει στη διαδικασία της δημιουργίας οικογένειας, έχει πιο προσωπικές αγορές. Ρούχα, φαγητό, παπούτσια, εισιτήρια και αεροπορικά.
1: Κύριε Κούρτολ, πριν σας αφήσουμε, υπήρχε κάτι που σας έκανε εντύπωση σε αυτή την νέα έρευνα σε σχέση με παλαιότερες, ή τα πράγματα εντάξει, έχουν μια φυσική ροή?
0: Όχι, μια φυσική ροή έχουν, δηλαδή ο καθένας κάνει τις δαπάνες του ανάλογα με τις ανάγκες του. Και εγώ αυτό που θα έλεγα και αξίζει να το δούμε, που το έχω δει διαχρονικά να αλλάζει, είναι ότι έχουμε μια μεγάλη διαφορά, μια μεγάλη μετακίνηση από την αντικαταβολή,
1: ναι,
0: προς τα ψηφιακά πορτοφόλια και τις κάρτες. Δηλαδή τώρα πλέον νούμερο ένα τρόπος πληρωμής είναι η χρεωστική κάρτα, που προφανώς πληρώνονται και οι άνθρωποι την ισοδοσία τους, αλλά και τα ψηφιακά πορτοφόλια που ανεβαίνουν πολύ στη Generation Z και στους millennials, αλλά και στη Generation X. Και μειώνεται η αντικαταβολή, δηλαδή, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει αποκτήσει και περισσότερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα που θα του έρθουν. Είναι αυτό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Κύριε Κούρτολο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ωραία νέα έρευνα που μας δώσατε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλά.
0: Γεια σας.

0: Black Sabbath, βεβαίως, παρανόητο τίτλος του τραγουδιού. 45 λεπτά μετά τις 11 και ήρθε η ώρα για το Διεθνές Δελτίο, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν εδώ στην γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας εισέρχεται από σήμερα η Νέα Υόρκη, καθώς αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αντιπαρατέσεων και συνεχιζόμενων πολέμων. Το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα αυτό παρουσιάζει η ανακοίνωση του State Department, η οποία λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει επίσης, θα υποστηρίξουν στα Ηνωμένα Έθνη τη στήριξη της εθνικής κυριαρχίας και ζητάνε τα Ηνωμένα Έθνη να επιστρέψουν στην βασική τους εντολή που είναι διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας με το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των χωρών. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία κατέληξαν σε συμφωνία για την Γκρινλανδία. Τα υπογραφεί τώρα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι βάσει της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα τα απαγορεύεται σε αντίπαλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η διευκρίνηση δόθηκε ότι δεν θα επιτρέπεται στην Κίνα και τη Ρωσία να διαθέτουν βάσεις στην Γκρινλανδία. Η πρωθυπουργός της Δανίας, στην οποία ανήκει η Γκρινλανδία, Μέτε Φρέντεριξεν, ανέφερε ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γκρινλανδίας στην αυτοδιάθεση. Τώρα στην Ευρώπη, λοιπόν, τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα εκλογών στην Γερμανία, στο κρατήδιο Μαγντεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Λοιπόν, νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, όμως πρώτη δύναμη η AfD στο Μαγντεμβούργο και καταστροφή, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο κύριος Μέρτς, για τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι καν δεν μπαίνουν στο τοπικό κοινοβούλιο. Η συναρχηγός του AfD, η κυρία Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχουν συνέπειες για το καγκελάριο Μέρτς και τάχθηκε υπέρ συνασπισμού των χριστιανοδημοκρατών με την εναλλακτική για την Γερμανία στο ομοσπονδιακό και κρατηδιακό επίπεδο. Εκλογές έγιναν βουλευτικές και στη Ρωσία. Τρεις μέρες διήρκησαν. Η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν επικράτησε αναμενόμενο αποτέλεσμα και χωρίς αλλαγές σε σχέση με τα ποσοστά σε σχέση με τις εκλογές του 21, δηλαδή χωρίς αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Η ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, κύριος Κυρίλ Δημητρίευ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού AfD έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να συναντηθούν το επόμενο έτος προκειμένου, για το Μάρτιο μήνα μιλάνε, προκειμένου να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με τις πηγές. Η κυρία Βάιντελ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters το Ιούνιο είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προκειμένου να ενισχυθεί η παραπέουσα οικονομία της Γερμανίας, η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι τα φέρει σε επαφή το γερμανικό AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων, η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και περισσότερο από το ίμιση των εισαγωγών φυσικού αερίου σε πολύ πιο χαμηλότερες τιμές από αυτές που πληρώνει τώρα η Γερμανία.
0: Να πάμε και στα Βαλκάνια να κλείσουμε μια είδηση από την κοινωνία
1: μας. Να πάμε και στα Βαλκάνια, βεβαίως, στη Ρουμανία, όπου υπάρχει νέα προσπάθεια για να βγει η Ρουμανία από την πολιτική κρίση. Ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν πρότεινε τον ευρωβουλευτή Σιγκφρίντ Μουρεσάν για νέο πρωθυπουργό στην τρίτη προσπάθεια να τερματιστεί η πολιτική κρίση. Υπάρχουν 10 μέρες πρωτεθνία για το σχηματισμό της κυβέρνησης, όμως κατά είναι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του Ρουμάνικου Κοινοβουλίου, οι Σοσιαλδημοκράτες και η Αλιάντσα για την Ένωση των Ρουμάνων. Η Ρουμανία σε πολιτική κρίση βρίσκεται περισσότερους από 4 μήνες και ο κύριος Νταν, ο πρόεδρος, μέχρι τώρα είχε 2 αποτυχημένες προσπάθειες να βρει τον υποψήφιο, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει απαιτούμενη πλειοψηφία για σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Έχουμε μία καλή είδηση από τα Βαλκάνια. Λοιπόν, είχαμε αναφερθεί στα εγγένεια του πρώτου εργοστασίου ανθρωποειδών ρομπότ στην Ευρώπη, το οποίο έγινε στη Σερβία από την πλευρά της κινέζικης εταιρείας Mint. Λοιπόν, εδώ και μία εβδομάδα έχουν βγει τα πρώτα ρομπότ από την γραμμή, από την γραμμή παραγωγής, και τα σχέδια είναι να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία και αργότερα και στα σπίτια. Επίσης τα φτιάχνονται και ρομπότ σκυλιά. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στην παγκόσμια αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ τις επόμενες 2 δεκαετίες θα έχει διπλάσια αξία από την τωρινή αξία της βιομηχανίας αυτοκινήτων. Ενδεικτικά, πέρσι 7.000 ανθρωποειδή ρομπότ έχουν πουληθεί σε όλο τον πλανήτη. Βέβαια, αυτό είναι μόνο ένα μέρος συνολικά των ρομπότ. Επίσης, η τάση είναι να χρησιμοποιηθούν στις βιομηχανίες όπου υπάρχουν κίνδυνοι η ανθρώπινη εργασία, όπως είναι στα ορυχεία.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 55 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και της σημερινής μας εκπομπής. Η Αντιγόνη Δρακάτου από την Era Sport θα μας πει περισσότερα γύρω από τα αθλητικά. Αθλητική ενημέρωση, Αντιγόνη Δρακάτου, σου ακούμε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Και θα ξεκινήσω με την Super League, γιατί χθες είχαμε αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Καλαμάτα με 1-0 για την πέμπτη αγωνιστική συγκεκριμένα και βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ανδρέας Τετέι με εξαιρετικό σούτ στο 33ο λεπτό. Να πούμε ότι η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25 ετίας. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με το 3-1 επί του Πανετολικού. Έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στις 100 συμμετοχές. Διπλό πρόβλημα τώρα στο δικέφαλο του Βορρά με τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Ελουστόντο, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά. Πάμε στην ΑΕΚ που μεγάλο πρωταγωνιστή χθες με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Είχαμε τον Λούκα Γιώβιτς με σερβική μάλιστα ιστοσελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Είχαμε και κάποια επεισόδια ανάμεσα, ένα επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα. Συμφιλιώθηκαν όμως αργότερα. Ο Λόβρο Μάγκη της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ προστέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτς του Nations League. Ο Μανώλης Σάλιακας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά, πέτυχε μόλις το 3ο γκολ του στη Super League και κλήθηκε εκτάκτως και στην Εθνική Ελλάδας. Το απίθανο γκολ του Νίκου Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αναδειχθούν σώπαλες 2-2 για την πέμπτη πάντα αγωνιστική σίγμα Super League. Ο Όφη σκέφτεται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για τη 18η αγωνιστική λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχπόσναν. Στη βαθμολογία λοιπόν 15 βαθμούς πρώτος ο Παναθηναϊκός, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη δράση και οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα εν όψη των αγώνων του Nations League. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει, θυμίζουμε, εκτός έδρας της Σερβίας στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 και ακολούθως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία 4 του ίδιου μήνα. Super League 2, 3 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα. Ναι. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 4 και ακόμη παίζουν 5 στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέσεστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Απόψε στις 8 στη Μίκρα ο τελικός του Super Cup στο Handball γυναικών, ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και το ίδιο κανάλι θα μεταδώσει και την Α1 των ανδρών σήμερα που έχει μία αναμέτρηση, Δούκα Άρη Νίκαιας στις 6 και 4.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας στις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Με τη συντονισμένη ακολουθούν βεβαίως πολλές ακόμη εκπομπές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μόνο το φως, πέρασμα. Έτσι λέγεται το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη από τη μια και της διεθνούς φήμης σοπράνο της Σόνιας Θεοδωρίδου από την άλλη, και όπως κινείται έτσι το κομμάτι αυτό ανάμεσα στην κλασική μουσική και στο έντεχνο, ας μην βάζουμε πινακίδες, αλλά είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, γιατί πραγματεύεται το πέρασμα από τη ζωή, στη φθορά, στη γέννηση, στο θάνατο. Μόνο το φως λοιπόν. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Είναι ακόμα μία εκπομπή Κουβέντες Μακρινές με τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε έτσι μια ευχάριστη συντροφιά, ότι θα περάσουμε ωραία με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, με τα όνειρά τους και με τα προβλήματά τους και με τις αγωνίες τους. Όλα θα προσπαθήσουμε να τα πούμε, και αν όλα πάνε καλά θα ταξιδέψουμε τουλάχιστον νοέρα μέχρι το Παρίσι.

Πάμε λοιπόν να σας πούμε έτσι τα πιο ενδιαφέροντα πριν ταξιδέψουμε μέχρι την πόλη του Φωτός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία. Δεν θα μιλήσουμε εμείς εδώ για αποτελέσματα εκλογών, μας ξέρετε, ασχολούμαστε με τη διασπορά. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε όμως για ένα πάρα πολύ ωραίο νέο. Έγινε γνωστό τώρα, την Παρασκευή που μας πέρασε. Μιλάμε για το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, που ξέρετε ότι έχει γίνει μεγάλος αγώνας. Είχε πάρθει η απόφαση να σταματήσει Γενάρη του 27. Μέχρι τότε θα συνέχιζε το ελληνόφωνο πρόγραμμα, ένα ιστορικό πρόγραμμα το οποίο συνεχίζουν και παρακολουθούν οι Έλληνες της Γερμανίας, και συνεχίζουν και το παρακολουθούν είτε ιντερνετικά είτε ραδιοφωνικά, γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα. Λοιπόν, πράσινο φως δόθηκε για τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Μια απόφαση που ελήφθη την Παρασκευή που μας πέρασε και ανέτρεψε την πρώτερη απόφαση του Φεβρουαρίου σχετικά με το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας από 1η Γενάρη του 27. Πραγματικά είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία, πολύ μεγάλος αγώνας για να διατηρηθεί αυτό το ελληνόφωνο πρόγραμμα και από εδώ. Δηλαδή οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί της Ελλάδας, η ΠΟΕΣΥ, η ΕΣΥΕΑ, όλοι οι οργανισμοί ήταν στο πλευρό της Deutsche Welle. Έγινε πολύ μεγάλη εκστρατεία, η οποία από ό,τι ξέρω είχε ανταπόκριση όσον αφορά το γεγονός ότι αυτό το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ενεργή η Deutsche Welle, το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, είχε μπει και στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, προφανώς και εκεί υπήρξαν πολλές θετικές παρεμβάσεις. Και θυμίζουμε ότι είναι πολλά τα προγράμματα. Εάν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι γύρω στα 32 σε διαφορετικές γλώσσες. Και το ελληνόφωνο πρόγραμμα θα ήταν το μόνο που θα σταματούσε. Υπήρχαν πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το ελληνόφωνο πρόγραμμα μόνο? Βεβαίως γνωρίζαμε ότι τουλάχιστον αυτό είχαν πει, ότι υπάρχουν περικοπές και υπάρχουν στο κονδύλιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που προβλέπονται στο σχέδιο του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού για το 2027. Δηλαδή μειώνουν την ομοσπονδιακή επιχορήγηση της Deutsche Welle και τη μειώνουν σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να υπάρξει μια δημοσιονομική προσαρμογή. Είχε λοιπόν υπάρξει η επιλογή και η σκέψη να κλείσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle. Λοιπόν, έχουμε όμως την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και του δόκτωρος Καρλ Γιούστεν, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντική μια Deutsche Welle που παρέχει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό. Αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι οι Έλληνες Γερμανίας και ας έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου πλέον και με χίλιους δύο άλλους τρόπους να παρακολουθούν όποιο ραδιόφωνο θέλουν και από την πατρίδα, συνεχίζουν να παρακολουθούν το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, γιατί μιλάμε για ανεξάρτητη ενημέρωση. Λοιπόν, η απόφαση για την ελληνόφωνη υπηρεσία δείχνει ταυτόχρονα ότι ο μετασχηματισμός της Deutsche Welle μπορεί να δημιουργήσει νέα περιθώρια δράσης. Παραμένει όμως σαφές ότι η Deutsche Welle χρειάζεται μια αξιόπιστη και διαρκή οικονομική βάση προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή της. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία μετασχηματισμού της Deutsche Welle. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027. Απλώς θα είναι σε περιορισμένη μορφή. Η Deutsche Welle θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία ουσιαστικό στοιχείο της διεθνούς της επιρροής,
Εξακολουθεί να βλέπει στην ελληνόφωνη υπηρεσία μια σημαντική συμβολή στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε σχεδιάζει να συνενώσει στο μέλλον τη δημοσιογραφική ενημέρωση και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε μια ενιαία ψηφιακή προσφορά. Είπαμε, πολλά θα αλλάξουν, δεν θα είναι το ελληνόφωνο πρόγραμμα αυτό που ήταν κάποτε, παραμένει όμως ανοιχτό, θα συνεχίσει και αυτή είναι μια σημαντική νίκη. Κατά τα άλλα, πάμε μέχρι την Αδελαίδα. Αρχίζει και πάλι το φεστιβάλ Οδύσσια. Μάλιστα βλέπω έχει αλλάξει λίγο τον τίτλο του σε Ελληνική Οδύσσια. Λοιπόν, λέτε να έφτιαξε η ταινία του Νόλαν, να γινόταν μπέρδεμα, δεν νομίζω. Όπως και να έχει, Οδύσσια πάντα ελληνική είναι. Μιλάμε για το 19ο φεστιβάλ. Επιστρέφει στην Αδελαίδα. Κάθε φορά το φεστιβάλ αυτό έχει και ένα διαφορετικό κεντρικό θέμα. Φέτος το θέμα είναι πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης. Θέλουν λοιπόν να τιμήσουν την ιστορία και την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για άλλη μια φορά. Και αυτή τη φορά θα αναδείξουν τις προσωπικές ιστορίες και εννοείται τις δυσκολίες, τις θυσίες και όλα αυτά που κατάφεραν οι ελληνικές γενιές που χρόνο με το χρόνο από τις αρχές του 20ου αιώνα, μην πούμε και τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι και σήμερα δημιούργησαν τη ζωή τους στην Αυστραλία. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει 2 Οκτωβρίου, όπως πάντα στο Olympic Hall. Είναι η κεντρική αίθουσα που πραγματοποιούνται οι περισσότερες παροικιακές εκδηλώσεις στην Αδελαίδα, είναι στην καρδιά της ελληνικής παροικίας Αδελαίδας. Θα ανακοινωθούν και οι νικητές του βραβείου τέχνης Ελληνική Οδύσσια 2026. Πάντα έχουν και μια μεγάλη έκθεση τέχνης από Ελληνοαυστραλούς ή ελληνικής καταγωγής ή και Έλληνες ομογενείς που παρουσιάζουν τα έργα τους. Είναι γενικότερα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι να σας πρώτα αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Είναι το φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών συγγραφέων. Το συντονίζει πάντα η δημοσιογράφος Ελένη Βατσικοπούλου και συμμετέχουν καταξιωμένοι συγγραφείς και προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων από ολόκληρη την Αυστραλία. Υπάρχει μια διάλεξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πρόξενο, την κυρία Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, που έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα αλλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πάει να αγγίξει ένα θέμα που είναι πρώτη προτεραιότητα για όλες τις ελληνικές παροικίες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αυστραλίας, το οποίο αρχίζει Σίδνεϊ και Μελβούρνη και συνεχίζεται Πέρθ και Αδελαίδα. Ξεκινά επίσημα 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτερη φίλη για πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη. 6 ταινίες θα προβληθούν συνολικά στην Αδελαίδα, σε άλλες πόλεις προβάλλονται περισσότερες. Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, έτσι μπορούν να πάει πραγματικά πολλούς κόσμους να δει τις συναυλίες αυτές. Τις ταινίες τις ελληνικές από την σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική δημιουργία. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται 27 Νοεμβρίου. Είναι ένα δίμηνο φεστιβάλ με πολλές δράσεις. Εγώ απλώς αναφέρω ενδεικτικά κάποιες. Νομίζω 27 Νοεμβρίου είναι η συναυλία που είναι αφιερωμένη σε δύο πολύ αγαπημένους συνθέτες, στο Μάριο Τόκα και στο Μάνο Λοΐζο. Και είναι μια συναυλία ιδιαίτερα συγκινητική. Έχει τον τίτλο «Η δική μου η πατρίδα». Μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τις 27 Νοεμβρίου που κλείνει αυτό το φεστιβάλ, σχεδόν δύο μήνες από 2 Οκτωβρίου στην Αδελαίδα, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ίσως και με τον κύριο Παναγιώτη Πύρο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας, όπως λέγεται, να μας πει περισσότερα και για το φεστιβάλ και γενικώς να μας πει τα υπέρ, τα κατά, προβλήματα, αγωνίες, όνειρα, όλα αυτά.
Ναι, ας πάμε σιγά σιγά όμως στο Παρίσι με ποιο άλλο τη φωνή του Yves Montand.

0: συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και ο Yves Mondan μας μετέφερε στην πόλη του φωτός, στο Παρίσι. Ραδιοφωνικά, νοερά μεταφερόμαστε. Συναντούμε εκεί τη δημοσιογράφο Χαρά Αγριδιώτη για να συζητήσουμε έτσι δύο διαφορετικά, αλλά θα λέγαμε ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που φέρνουν την Ελλάδα στο επίκεντρο της γαλλικής δημόσιας και πολιτιστικής ζωής. Καλώς όρισες, Χαρά Αγριδιώτη, έστω και εξ αποστάσεως, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα, Νατάσα μου. Καλά σας βρήκα από την πόλη του Φωτός, μια πόλη που σήμερα έχει έναν πολύ όμορφο ήλιο, 25 βαθμούς Κελσίου, αν και αρχή του φθινοπόρου και επίσημα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα στο Παρίσι και έχετε ωραίο καιρό. Εμείς σήμερα αγγίζουμε τους 32 βαθμούς, αλλά μαθαίνουμε ότι η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει αρκετά φθινοπορεινά, τουλάχιστον από το βράδυ και μετά. Θα πέσουν λοιπόν οι θερμοκρασίες και μάλλον θα αγγίξουμε εκεί τις δικές σας. Θα φτάσουμε ας πούμε στο 25, φθινόπορο, εντάξει, αναμενόμενο. Αυτό.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, Χαρά μου, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές συναντήσεις της τουριστικής αγοράς στη Γαλλία. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί συναντιόνται ταξιδιωτικοί οργανισμοί, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, επαγγελματίες του κλάδου και συζητούν βεβαίως για διάφορους προορισμούς. Και είχαμε και εμείς εκεί δικό μας, ας πούμε, δική μας εκδήλωση διαφορετική.
1: Έτσι είναι, Νατάσα μου, να πω ότι αυτή η έκθεση, η Top Reza, όπως τη λέμε εδώ, είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις B2B που λέμε, business to business του τουρισμού στην Γαλλία και στο Παρίσι, σχετικά με την, με την προώθηση των τουριστικών πρακτόρων, των χωρών του τουρισμού, των χωρών, των ξενοδοχείων από όλες τις χώρες. Συνολικά είχαν 1.700 συμμετοχές και 177 προορισμοί συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση φέτος. Η Ελλάδα είχε ένα πολύ μεγάλο περίπτερο και πολύ μεγάλη συμμετοχή με περιφέρειες, φορείς δήμου, αλλά και ιδιώτες. Επίσης και η Κύπρος είχε ένα πολύ ωραίο περίπτερο. Πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη του τουρισμού και της οικονομίας των χωρών αυτών.
0: Μάλιστα. Και η δική σου έτσι εικόνα όσον αφορά το δικό μας ας πούμε περίπτερο, θα έλεγα και της Κύπρου. Πώς ήταν η παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου στην έκθεση, δηλαδή, και τι σημαίνει αν θες για έναν προορισμό η συμμετοχή του σε μια τόσο μεγάλη και σημαντική επαγγελματική έκθεση τουρισμού όπως είναι η Top Reza στο Παρίσι.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί, να το πω, ένα προεόρτιο, να το πω, μια προώθηση της κάθε χώρας σχετικά με τον τουρισμό της. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός και το ΑΕΠ του τουρισμού παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της χώρας. Στην έκθεση αυτή να μιλήσω καθαρά έτσι αρχικά για το ελληνικό περίπτερο, το οποίο ήταν κεντρικότατο, πάρα πολύ μεγάλο. Συμμετείχαν πάρα πολλές περιφέρειες όπως της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωνίων Νήσων, φορείς όπως ο Οργανισμός Τουρισμού της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ μεγάλη ξενοδόση, τουριστικοί πράκτορες, τουριστικά γραφεία με μοναδικό σκοπό την προώθηση του τουρισμού, το άνοιγμα νέων προορισμών για τη χώρα μας και κατ' επέκταση την βελτίωση ας πούμε των οικονομικών στοιχείων όσον αφορά την Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού. Ναι. Το ίδιο βέβαια και για την Κύπρο και για άλλες χώρες. Ο χώρος είναι τεράστιος, στο Πόρτο Βεσάγια. Ήταν ειλικρινά σαν έκθεση εντυπωσιακή και κάθε χώρα είχε ως σκοπό την προσέλκυση, να το πούμε, τουριστικών εσόδων μέσα από τις συμφωνίες που...
0: Επισυνάπτουνε με διάφορους τρόπους, ας πούμε, μέσα από την έκθεση, γιατί μίλαμε για μια B2B έκθεση, έτσι, όπως μας είπες και πριν.
1: Ναι, ναι, είναι B2B, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, είναι σημαντικό βεβαίως ούτως ή άλλως να πραγματοποιούνται τέτοιες εκθέσεις πραγματικά και να παίρνουμε μέρος σε αυτές τις εκθέσεις. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό που προσπαθούν να αναδείξουν τα τελευταία χρόνια είναι να γίνει δύο πράγματα, νομίζω, και θα μου πεις εσύ από τη δική σου εμπειρία, από το πώς πήγε αυτή η έκθεση και από το ελληνικό περίπτερο, και να μιλήσουμε και για την εκδήλωση και για την δική σου συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, με τον κύριο Φιωρεντίνο.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω που προσπαθούν να αναδείξουν τα τελευταία χρόνια είναι ένα, ότι όσον αφορά στους καλοκαιρινούς προορισμούς, να αναδείξουμε λίγο εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού, είτε λέγεται θρησκευτικός, είτε λέγεται περιβαλλοντικός, είτε λέγεται αρχαιολογικός, είτε γαστρονομικός, δηλαδή ότι δεν αρκεί πλέον το λίγο θάλασσα, λίγο ήλιος και τα γόρι μου, για να το πω έτσι. Και το δεύτερο που προσπαθούν να κάνουν είναι λίγο έως πολύ να αρχίσουμε να προωθούμε την πατρίδα μας, που είναι ένας τόπος μαγικός και τόσο πλούσιος. Δηλαδή μένουμε πραγματικά σε μία πλούσια χώρα. Ταξιδεύεις από τη Δύση στην Ανατολή της και από τον Νότο στο Βορρά της, και το τοπίο εναλλάσσεται σε ένα βαθμό απίστευτο. Δηλαδή πραγματικά σε ένα βαθμό απίστευτο. Εκεί πέρα που έχεις τη θάλασσα την υπέροχη, ξαφνικά έχεις ένα βουνό τεράστιο, κοιλάδες, ποτάμια, δεν ξέρω πώς, και μια γη πραγματικά αγώνιμη, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή και από το Βορρά μέχρι το Νότο. Προσπαθούν λοιπόν να αναδείξουν την Ελλάδα και ως χειμερινό, φθινοπορεινό, ανοιξιάτικο προορισμό, να επιμικρύνουν δηλαδή, να μην έχουμε αυτό το μόνο Ιούλιο-Αύγουστο στα νησιά και στις παραλίες, ας πούμε, της υπηρετικής Ελλάδας, αλλά να έχουμε λίγο περισσότερο. Το είδες και εσύ μέσα από το περίπτερο?
1: Μάλιστα, τα είπες όλα. Αυτό ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, το είδαμε και κατά τη διάρκεια της έκθεσης αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που οργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στη Γαλλία και από τη Sky Express, όπου μιλήσαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Φιωρεντίνο. Στην ουσία ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι να ξεφύγουμε από τον τουρισμό των 2-3 μηνών, τον καλοκαιρινό, που όλοι γνωρίζουμε, όπου υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, και να γίνει η Ελλάδα ένας προορισμός 12-μηνος και να επεκταθούμε σε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι οι προορισμοί κλισέ που ξέρουμε όλοι, και οι Κλάδες, Σαντορίνη, που είναι πάρα πολύ όμορφοι, αλλά τους ξέρει όλους ο κόσμος. Βέβαια. Να μάθει ο κόσμος ότι η Ελλάδα έχει και άλλες ομορφιές, ότι έχει και ορεινούς προορισμούς ωραιότατους που μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες, ζευγάρια. Και εδώ να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Φιωρεντίνο, ότι και στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη πολλές οικογένειες και σχολεία έχουν διακοπές καθόλου τη διάρκεια του έτους και ο κόσμος ταξιδεύει. Οπότε, όπως συμβαίνει και με εμάς εδώ στο Παρίσι, τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο, τις διακοπές του ΠΑΚ, του Πάσχα που έχουμε εδώ το καθολικό, αυτό που θέλουν και είναι στόχος είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα προορισμό διακοπών καθόλου τη διάρκεια του έτους. Και όταν λέμε Ελλάδα δεν εννοούμε μόνο θάλασσα, μιλάμε για τουρισμό ορεινό, μιλάμε για τουρισμό γαστρονομίας,
0: βέβαια,
1: πάνω στον οποίο γίνονται πολύ μεγάλα βήματα. Μιλάμε για city break προορισμούς, μιλάμε για συνεδριακό τουρισμό.
0: Βέβαια.
1: Είναι, Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα και η Ελλάδα διεκδικεί ήδη και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα ένα μεγαλύτερο κομμάτι πάνω σε αυτό το πλαίσιο.
0: Mm-hmm. Να σε
1: αυτό προσπαθήσανε να προωθήσουν εδώ οι φορείς με ένα μεγαλύτερο κομμάτι πάνω σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να σε
1: αυτό προσπαθήσανε να προωθήσουν εδώ οι φορείς.

0: ενδιαφέρον για όλη αυτή, για όλο αυτό το άνοιγμα, να το πω, στον τομέα τον τουριστικό.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές, μέχρι σήμερα, έτσι όπως ξέρεις και εσύ, τους Γάλλους που συνομιλείτε, που έχεις φίλους, ναι, έχεις ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή, ποιες περιοχές προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον της γαλλικής αγοράς? Δηλαδή, οι Γάλλοι ταξιδιώτες εξακολουθούν να συνδέουν την Ελλάδα κυρίως με τον ήλιο και τη θάλασσα, ή σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για όλα αυτά που λέγαμε πριν, για τον πολιτιστικό, για τον γαστρονομικό, για το θρησκευτικό τουρισμό, για το φυσιολατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, για πιο σύνθετες εμπειρίες?
0: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη όλων αυτών των τομέων τουρισμού για τους οποίους μίλησες, Νατάσα. Βέβαια, οι Γάλλοι στην πλειοψηφία τους, όταν ακούν Ελλάδα, την έχουν συνθέσει με Αθήνα και την ιστορία της, βεβαίως. Με Κυκλάδες, καθαρά για το καλοκαίρι. Αγαπούν τρελά, να πω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έτσι είναι πάρα πολύ γνωστοί προορισμοί. Γίνεται όμως μια προσπάθεια εδώ, και όχι μόνο από τη φετινή έκθεση αλλά και παλιότερα, μέσα από τις εκθέσεις και διάφορες εκδηλώσεις, να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και η ιστορία τους, να αναδειχτούν προορισμοί όπως η Πίνδος, η Θεσσαλία, ορεινοί προορισμοί, η Πρέβεζα, οι οποίοι είναι ανεξερεύνητοι, αν θέλετε, και κρύβουν και τη δικιά τους ιστορία.
1: Βεβαίως και κρύβουν τη δική τους ιστορία, και θέλω να σε ρωτήσω αν έγινε κουβέντα στην εκδήλωση ή στη διεθνή έκθεση, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε στην Κρήτη και πόσο την αγαπούν οι Γάλλοι. Καλά, θα μου πεις και ποιοι δεν αγαπούν την Κρήτη. Αλλά η νέα απευθείας αυτή σύνδεση Παρίσι-Ηράκλειο, η οποία από ό,τι διάβασα επεκτείνεται και στη χειμερινή περίοδο, ισχύει αυτό?
0: Έτσι ακριβώς. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στη Γαλλία για τις διασυνδέσεις τις αεροπορικές της χώρας για προορισμούς πέρα από την Αθήνα. Μια ακόμα επιτυχία, λοιπόν, μετά την σύνδεση Τρανσάβια με Θεσσαλονίκη που είναι για όλο το έτος, ήρθε και η σύνδεση της Τρανσάβια από Παρίσι για Ηράκλειο. Τρεις φορές την εβδομάδα, μπορεί και τέσσερις, και εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για έναν Έλληνα του εξωτερικού, για έναν Γάλλο, για έναν οποιονδήποτε, να πάρει το αεροπλάνο και να φτάσει κατευθείαν στον προορισμό του.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι το πρόβλημα ότι έχουμε πλέον όλοι συγκεντρωθεί στην Αθήνα, έτσι, δηλαδή εννοώ όλες, και αυτό ακριβώς που αναφέρουμε και τώρα, ακόμη και για τις αεροπορικές μεταφορές, είναι το κέντρο η Αθήνα σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δυσκολεύει λίγο το να μπορέσουμε αυτό, να κάνουμε την Ελλάδα τουριστικό προορισμό 12 μήνες, έτσι.
0: Έτσι είναι, γιατί η προσβασιμότητα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια. Το οποίο το δουλεύουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι υπεύθυνοι εδώ να λυθεί, δηλαδή να υπάρχει προσβασιμότητα 12 μήνες τουλάχιστον σε προορισμούς όπως την Κρήτη, όπως τη Θεσσαλονίκη, πέρα από την Αθήνα.
1: Ναι, είναι σαφώς πολύ σημαντικό και δεν ξέρω και πού αλλού θα μπορούσε να γίνει. Έτσι όπως το ξέρεις εσύ και μας είπες, ας πούμε, οι Γάλλοι αγαπούν πάρα πολύ Κυκλάδες, πάρα πολύ Αθήνα, πάρα πολύ Πελοπόννησο, Κρήτη, τα πάμε χοντρικά λίγο.
0: Ναι.
1: Έχεις συνειδητοποιήσει μέσα από το διάστημα που μένεις στη Γαλλία ποια είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία επιλέγει ο Γάλλος ταξιδιώτης έναν προορισμό, ακόμη και στην Ελλάδα να μην είναι? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει όσον αφορά στη Γαλλία για να τους προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο? Πώς κοιτάζουν πού θα κάνουν διακοπές? Η προσβασιμότητα, το πες πριν, είναι το ένα, το πρώτο.
0: Είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Ελλάδα και Γαλλία είναι δύο χώρες που τους συνδέει μια μεγάλη φιλία και συμπάθεια.
1: Βέβαια.
0: Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν και μια κουλτούρα, να το πω έτσι, είναι λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Είναι λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Λατρεύουν, λοιπόν, να πηγαίνουν σε μέρη, σε τόπους όπου θα επισκεφτούν μουσεία, όπου θα μάθουν την ιστορία του τόπου. Επίσης είναι λάτρης του φαγητού, όπως πολύ καλά ξέρετε.
1: Βέβαια.

0: Οπότε ναι, λατρεύουν την ελληνική κουζίνα, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της γαστρονομίας. Και εδώ να μιλήσουμε και για το άνοιγμα που έχει κάνει, που έχουν κάνει τα αστέρια Μισελέν, που όλοι ξέρετε έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία. Και πέρα από την Αθήνα είναι ανοιχτά στο να, στο να δώσουν κι άλλα, αστέρια σε,
1: και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, ναι, τώρα μιλάμε για Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη και γίνονται και προσπάθειες και για άλλα ανοίγματα, γιατί ωραία η γαλλική κουζίνα, αλλά και η ελληνική έχει κλέψει τις εντυπώσεις εδώ στη Γαλλία.
1: Έτσι,
0: πρέπει να πούμε, και όχι μόνο, έτσι.
1: Το ενδιαφέρον, νομίζω, Χαράγρη, διότι με το κομμάτι ειδικά της γαλλικής πρωτεύουσας όσον αφορά τη γαστρονομία, επειδή μιλάμε για τη Μητρόπολη της γαστρονομίας, για τη Μέκα της γαστρονομίας, το Παρίσι, τουλάχιστον αυτό είναι, αυτό ξέρουμε όλοι. Το ωραίο είναι ότι και η ελληνική γαστρονομία στο Παρίσι, δηλαδή τα ελληνικά εστιατόρια, γιατί και αυτά λειτουργούν σαν πρεσβευτές, έτσι δεν είναι, στο να προσελκύσουν κάποιον, είναι νομίζω υψηλού επίπεδου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Νατάσα μου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, προφανώς επειδή οι Γάλλοι είναι τόσο εκλεκτικοί στο φαγητό, και τα, αν θες, και ό,τι δημιουργήθηκε στο Παρίσι από την πλευρά των Ελλήνων, ήταν πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δεν
0: έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έχουν
0: και
1: σχέση.
0: Έτσι είναι ακόμα και τώρα.
1: Έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μιλάμε
0: είναι
1: για εστιατόρια που προσφέρουν πραγματικά σε πολύ καλή ποιότητα ελληνικά πιάτα διάσημα. Και προσφέρουν και ελληνικά κρασιά, έχουν λίστα με εξαιρετικά ελληνικά κρασιά από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνω, γιατί εγώ στο Παρίσι δεν έχω έρθει. Αλλά αυτό μαθαίνω.
0: Καιρό να μας επισκεφτείς.
1: Πρέπει να το κάνω, το ξέρω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Τα εστιατόρια εδώ προσφέρουν ελληνική κουζίνα υψηλού επίπεδου. Και τα ελληνικά κρασιά μέσω αυτών των εστιατορίων, αλλά και άλλων εκθέσεων, έτσι να το πούμε και αυτά, γιατί πέρσι έγινε και μια έκθεση προώθησης των ελληνικών κρασιών στην Γαλλία, εδώ στο Παρίσι. Ένα θέμα αρκετά δύσκολο, γιατί και οι Γάλλοι για τα κρασιά τους φημίζονται, αλλά να πούμε ότι πήγε εξαιρετικά καλά επίσης.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται δηλαδή μεγάλες προσπάθειες εξωστρέφειας, να το πω έτσι, από την πλευρά της Ελλάδας, ώστε να τονιστεί το τουριστικό της προϊόν, είτε αυτό αφορά τα κρασιά, είτε αυτό αφορά το ελαιόλαδο, είτε αυτό αφορά τον τουρισμό, την γαστρονομία της.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση, πράγμα που δείχνει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.
1: Μάλιστα. Χαρά, Αγριδιώτη, σε λίγες μέρες, γιατί όλη αυτή την κουβέντα την κάναμε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε, το δικό μας περίπτερο και την εκδήλωση που κάλυψες και εσύ για το δικό σου, για τη δική σου σελίδα. Θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που ακολουθεί, γιατί ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ, πραγματικά πολύ ξεχωριστό, έρχεται και στο Παρίσι φέτος.
0: Έρχεται και στο Παρίσι. Μιλάμε για το φεστιβάλ Micro-Me, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ ιδιαίτερο. Και όταν το λέω αυτό, εννοώ ότι είναι ένα φεστιβάλ που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί το διαγωνιστικό του τμήμα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 9 μεγάλες πόλεις, 6 στην Ελλάδα και 3 στο εξωτερικό. Διοργανώνεται εδώ στο Παρίσι σε συνεργασία με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ στο
1: Νομίζω
0: Παρίσι,
1: είναι η πρώτη φορά στο Παρίσι.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά στο Παρίσι. Στο Παρίσι διεξάγεται από το 2014 και από το 2018 γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο.
1: Άρα έχετε και
0: υπήρχε
1: εικόνα.
0: Μια πάυση...
1: πόσος κόσμος θα υπήρξε παύση την περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας.
0: Ναι, έγινε κάτι διαδικτυακό λόγω COVID, αλλά κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου. Και από ό,τι μου είπε και ο ιδρυτής του φεστιβάλ, ο κύριος Σίμος Κυπαρισόπουλος, κάνουν τα δύνατα δυνατά να υπάρχουν και υπότιτλοι στο φετινό φεστιβάλ. Και αυτό γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε και Γάλλους, αν μου επιτραπεί να πω η έκφραση συνεφίλ, γιατί πρόκειται για ταινίες μικρού μήκους, οι οποίοι όμως είναι φιλέλληνες και αγαπούν το ελληνικό, να το πω σινεμά εντός εισαγωγικών.
1: Έτσι είναι. Και αγαπούν το ελληνικό σινεμά. Και χαίρομαι πολύ, ενώ έχω μιλήσει στο παρελθόν με τον Σίμο Κυπαρισόπουλο για το φεστιβάλ αυτό, είχα ξεχάσει τελείως ότι ερχόταν στο Παρίσι. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανταπόκριση. Τις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι θυμάσαι, υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο και ήταν ουσιαστικά από Έλληνες μόνο ή ερχόντουσαν και Γάλλοι?
0: Από ό,τι γνωρίζω, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Το κοινό είναι συνήθως Έλληνες, αλλά και Ελληνογάλλοι. Μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε πολλές μεικτές οικογένειες, παιδιά, και όλο αυτό αφορά νέους και όχι μόνο. Να τονίσουμε ότι το φεστιβάλ εδώ, όπως και στις άλλες δύο πόλεις του εξωτερικού, είναι δωρεάν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει ένα άνοιγμα, στο να πάει ο κόσμος να γνωρίσει αυτή την προσπάθεια, το ελληνικό φεστιβάλ, αυτές τις ταινίες, και επίσης το γεγονός ότι μετά τις θεάσεις ταυτόχρονα όλες οι πόλεις θα ψηφίσουν, δηλαδή οι θεατές, την ταινία που προτιμούν. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα φεστιβάλ που στηρίζει εμπράκτος τους δημιουργούς, τους κινηματογραφιστές. Υπάρχει το διαγωνιστικό τμήμα, οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος είναι και αυτές που ταξιδεύουν στις άλλες πόλεις. Εδώ στην Αθήνα έχουμε τη δυνατότητα, τώρα μεθαύριο θα αρχίσει, μέχρι τις 22 με 26 Σεπτεμβρίου,
0: 22 με 26.
1: Να δούμε 22 με 26. Πολλές ταινίες, αλλά το διαγωνιστικό ταξιδεύει και στο εξωτερικό και ουσιαστικά υπάρχουν βραβεία χρηματικά στις τρεις πρώτες, ας πούμε, ταινίες, οπότε και αυτό είναι σημαντικό για τους κινηματογραφιστές σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, και να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, ότι πέρα από το χρηματικό υπάρχουν οι εταιρείες χορηγοί που, όπως μου είπε ο Σίμος Κυπαρισόπουλος, βοηθάνε η κάθε μία από την πλευρά της με ό,τι μπορεί να διαθέσει τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό, για την επόμενη παραγωγή, πέρα από το χρηματικό, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Οπότε έχουμε αυτό το διεθνές μέρος. Πόσες ταινίες είναι στο διαγωνιστικό τμήμα?
0: Το διαγωνιστικό κομμάτι είναι 15 ταινίες. 15 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους συνολικά, ναι.
1: Τέλεια. Και από πότε ακριβώς και πού μπορούν να έρθουν οι Έλληνες από το Παρίσι?
0: Λοιπόν, οι Έλληνες από το Παρίσι μπορούν να έρθουν στο το πολιτιστικό κέντρο Ιρλανδίας, εκεί θα γίνει η προβολή, από τις 5 έως τις 9 το απόγευμα, την Κυριακή στις 26 Σεπτέμβρη.
1: Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, λοιπόν. Μόλις μας έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος ο Ηλίας Καστρινάκης, ο οποίος μας γράφει από την Κοπενχάγη ότι θα πραγματοποιηθεί και εκεί.
0: Και εκεί, όντως.
1: Το διαγωνιστικό τμήμα, και ότι το περιμένουν πώς και πώς. Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το περιμένουμε εδώ στο Παρίσι πώς και πώς. Θα πάω και θα σου γράψω εντυπώσεις. Παρίσι, Κομπεχάγη και Οντένσε είναι οι τρεις πόλεις του εξωτερικού που προβάλλεται φέτος το φεστιβάλ αυτό, παράλληλα με τις 6 πόλεις της Ελλάδος.
1: Η Οντένσε είναι και αυτή η πόλη στη Δανία.
0: Δανία, ναι.
1: Δύο πόλεις λοιπόν στη Δανία και το Παρίσι, και οι υπόλοιπες είναι εντός Ελλάδας. thesnewsline.com είναι ένας ωραίος ιστότοπος. Η Χαρά Αγριδιώτη λοιπόν από το Παρίσι μας μεταφέρει νέα της Γαλλίας, της Ελλάδας και βεβαίως της παροικίας μας. Μπορείτε και εσείς να μπαίνετε στο thesnewsline.com και να διαβάζετε όλα όσα ουσιαστικά ενημερώνει και πηγαίνει και μαθαίνει η Χαρά Αγριδιώτη. Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα μου, και σε περιμένουμε.
1: Να είσαι καλά, σου στέλνω πολλές πολλές ευχές.
0: Χιλιά, καλή συνέχεια, γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, και πώς θα αποχαιρετήσουμε τη Χαρά Αγριδιώτη? Ας ακούσουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει σαφώς με Γαλλία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Λοιπόν, πασίγνωστο γαλλικό τραγούδι. Και εδώ έχουμε μία τριπλή συνεργασία: Iggy Pop, Diana Krall και ο Thomas Dutronc, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής. Είναι περίπου 6 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει αυτό το διάσημο τραγούδι και στα γαλλικά και στα αγγλικά, και έχει έτσι ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, μια ξεχωριστή εκτέλεση. Ακούστε το.

0: Σε συμπών λοιπόν, δεν είναι καινούριο βεβαίως. Εμείς ακούσαμε, είπαμε, μια διασκευή έτσι πιο καινούρια. Είναι του 2020. Αλλά ουσιαστικά το κομμάτι αυτό γράφτηκε το 1947. Κλασικό γαλλικό κομμάτι. Η πρώτη ηχογράφηση σαφώς έγινε στη Γαλλία. Αλλά θυμίζω ότι το τραγούδι έγινε θρυλικό όταν το διασκεύασε ο Louis Armstrong το 1950, που είχε προσθέσει τους αγγλικούς στίχους. Αλλά νομίζω ότι και αυτή η εκτέλεση εδώ με τον Iggy Pop, με την Diana Krall, είναι ξεχωριστή. Αχ, τι να σας πρωτοπώ τώρα, δεν ξέρω. Να πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Αφού πήγαμε στη Γαλλία, ας πάμε και στο Λουξεμβούργο. Και αφού ο ένας λόγος που επισκεφτήκαμε το Παρίσι είναι το Micro M Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, είπαμε, Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία. Θα μπορέσουν να δουν οι Έλληνες από εκεί, από το Παρίσι, τις 16 ταινίες και να ψηφίσουν. Είναι το διαγωνιστικό κομμάτι του Micro M Festival. Να σας πούμε ότι ο υπέροχος Μύτος, έτσι ονομάζεται αυτός ο σύλλογος στο Λουξεμβούργο, που πραγματικά κάνει ιδιαίτερη δουλειά και προσπαθεί έτσι να συγκεντρώσει την παροικία μας, διοργανώνει λοιπόν μια βραδιά ταινιών μικρού μήκους την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχετε χρόνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες Λουξεμβούργιων και Ελλήνων δημιουργών. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι γίνεται ένας συνδυασμός. Προσεγγίζουν έτσι και τους μόνιμους κατοίκους και τους γηγενείς, τους ντόπιους, αλλά και βεβαίως πολλούς Έλληνες. Κάποιες από τις ταινίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη μετανάστευση και πώς αυτή παρουσιάζεται σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Άλλες γεφυρώνουν αυτή την καλλιτεχνική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα προβληθεί και η παραγωγή του Μύτου «Η κυρία Μαλβίνα». Ο Μύτος είναι μια μη κερδοσκοπική πολιτιστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006. Έχει κλείσει 20 ετία. Φέτος συμπληρώνει 20 ετία στο Λουξεμβούργο. Αναπτύσσει και προωθεί τις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας. Το καταφέρνει αυτό. Με θεατρικά εργαστήρια, με μουσικές συναυλίες, με προβολές ταινιών, με την ελληνική λέσχη ανάγνωσης Λουξεμβούργου. Και όπως είπαμε, έχει αυτή τη βραδιά ταινιών μικρού μήκους την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στη δική μας σελίδα earthnews.gr/ομογένεια. Λοιπόν, επειδή πήγαμε έτσι πολύ Γαλλία σήμερα, θα παραμείνουμε λίγο με ένα περίεργο τρόπο. Το κάνουμε εμείς αυτό εδώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η καταιγίδα». Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα μου πείτε, Γαλλία, η καταιγίδα. Είναι η Ελένη Κοκκίδου που ερμηνεύει αυτό το αυθεντικό λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι που έχουμε πρωτοακούσει από το 1948 με τη Σωτηρία Μπέλου. Εδώ όμως το τραγούδι αυτό το έχουν πάρει ο Παντελής και ο Μιχάλης Καλογεράκης, έχουν κάνει μια πολύ ωραία διασκευή με ποίηση του Αρθούρου Ρεμπό. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι απαγγέλουν συγχρόνως το ποίημα «Κατάθεση του Ρεμπό στην αστυνομία των Βρεξελών». Ακούστε το, σας αποχαιρέτουμε με αυτό, να είστε καλά, να περνάτε πάντα όμορφα, θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα, γεια και χαρά.
1: Επί ένα χρόνο διαμένω στο Λονδίνο με τον κύριο Βερλέν. Εργαζόμαστε ως ανταποκριτές εφημερίδων και παραδίδουμε μαθήματα γαλλικών. Η συμβίωσή μας απέβει για εμένα εξαιρετικά δυσάρεστη και εξέφρασα την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι.
2: Τη συμφορά σε βρήκε τώρα. Τη συμφορά.
1: Πριν μερικές ημέρες ήρθε στις Βρυξέλλες και μου έστειλε ένα τηλεγράφημα να τον συναντήσω εδώ.

0: Ήρθα πριν από 2 ημέρες και διέμεινα στην οικία του με τη μητέρα του. Εξέφρασα εκ νέου την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Μου έδωσε την εξής απάντηση. Σας την αναφέρω αυτολεξή. Εντάξει, φύγε και θα δεις. Σήμερα το πρωί πήγε να αγοράσει ένα περίστροφο. Όταν επέστρεψε, το μεσημέρι μου το έδειξε.
1: Σου το είχα πει και μου γελούσες. Σου το είχα πει.
0: Εν συνεχεία βγήκαμε από το σπίτι και πήγαμε στο καφενείο, όπου συνεχίσαμε να φιλονικούμε για την αναχώρησή μου.

0: Αφού επιστρέψαμε περί τις δύο, εκείνος κλείδωσε την πόρτα, κάθισε απέναντί μου, όπλησε το περίστροφο και με πυροβόλησε λέγοντας τα εξής: «Ορίστε, για να μάθεις που θες να φύγεις». Το όπλο εκπυρσοκρότησε εξ αποστάσεως 3 μέτρων. Ο πρώτος πυροβολισμός
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης και τον μήνα Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε 2 άξονες, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. «Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών. Είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών από την κυβέρνηση. Το πετρελαίο Brent διαμορφώνεται περίπου στα 101,7 δολάρια το βαρέλι. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίκτυο ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα την επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφτεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης και αμερικανικο-εβραϊκές οργανώσεις, ενώ την Πέμπτη είναι η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Στην ομολογία ότι ο ίδιος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την πρώην σύντροφό του κοντά στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, προχώρησε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 27χρονος. Η έρευνα συνεχίζεται με τα κίνητρα και τις ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Συνελήφθηκε μία 21χρονη για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Το ρωσικό κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χαρακτήρισε δοκιμή σχετικά με την υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μετά την καταμέτρηση του 95% και πλέον των ψήφων. Νέα πολιτικά δεδομένα πλέον μετά τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πρώτη δύναμη η αριστερά στο Βερολίνο και βαριά ήττα για το CDU και το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ενώ εκλογική πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στην Πομερανία.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή στην Αττική έως 31 βαθμοί. Η θερμοκρασία μέχρι τους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Υπάρχουν ταξίδια που αρχίζουν με ένα αεροπορικό εισιτήριο, άλλα με έναν δρόμο, έναν χάρτη, μια βαλίτσα. Και υπάρχουν και εκείνα που άρχιζαν κάποτε με ένα μικρό χάρτινο εισιτήριο, μια βαριά κουρτίνα και μια αίθουσα που βυθιζόταν σιγά σιγά στο σκοτάδι. Έξω η Αθήνα συνέχιζε να τρέχει, λεωφορεία, φανάρια, κορναρίσματα, άνθρωποι στα πεζοδρόμια. Μέσα όμως, για 2 ώρες, ο κόσμος σταματούσε. Ένα φως περνούσε πάνω από τα κεφάλια μας και έπεφτε σε μια λευκή οθόνη. Και ξαφνικά μπορούσαμε να βρεθούμε στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Άγρια Δύση, σε έναν άλλο αιώνα ή μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν θα γνωρίζαμε ποτέ.

0: Ίσως και αυτό ένα σινεμά δεν ήταν ποτέ απλώς ένα χτίριο. Ήταν ένας μικρός δημόσιος τόπος ονείρου. Ένα μέρος όπου άγνωστοι άνθρωποι γελούσαν μαζί, φοβόντουσαν μαζί, συγκινούνταν μαζί, χωρίς καν να γνωρίζουν ο ένας το όνομα του άλλου.
1: Κάθε κορμί μέσα στη νύχτα ένα χάδι.
0: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν μια τέτοια αίθουσα κλείνει? Χάνουμε απλώς άλλη μια επιχείρηση? Ή μήπως αφαιρείται κάτι από τη μνήμη και την καθημερινή ζωή της ίδιας της πόλης? Και ακόμη πιο σημαντικό, θέλουμε να σώσουμε τα παλιά σινεμά επειδή αγαπάμε το παρελθόν τους ή επειδή μπορούν ακόμη να έχουν μέλλον? Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μας ταξίδι και γίνεται με αφορμή και μία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη. Μία ανοιχτή συζήτηση για τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους, που θα ολοκληρωθεί με την προβολή του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Προσεχώς» της Λίζας Θεμελή, αφιερωμένου στο ιστορικό κινηματογράφο Ιντεάλ. Και δύο από τους ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν σήμερα να κοιτάξουμε την αίθουσα όχι μόνο με νοσταλγία αλλά και με ερωτήματα βρίσκονται απέναντί μου. Η Λίζα Θεμελή, που δραστηριοποιείται στην κινηματογραφική εκπαίδευση και τον κινηματογραφικό πολιτισμό, είναι η ιδρύτρια της Συνέστεια και δημιουργός του Προσεχώς. Λίζα, καλώς όρισες στη Φωνή της Ελλάδος.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και δίπλα μου είναι ο Νίκος Θεοδοσίου, είναι σκηνοθέτης, συγγραφέας και ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της έρευνάς του στην ιστορία των κινηματογράφων στην Ελλάδα, στις αίθουσες που υπάρχουν, αλλά και σε εκείνες που έμειναν πια μόνο σε φωτογραφίες και αναμνήσεις. Νίκο, μεγάλη χαρά που είσαι μαζί μας σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι και η πρώτη σου φορά στη Φωνή. Έχουν υπάρξει.
3: Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι στα ίδια στούντιο εδώ πέρα.
0: Καλώς όρισες και πάλι.
3: Και ελπίζω θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση.
0: Θέλω να ξεκινήσω, Νίκο, από σένα. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω όχι από έναν κινηματογράφο που υπάρχει, αλλά από έναν που χάθηκε. Αν μπορούσαμε να σταθούμε για ένα λεπτό μπροστά σε μια παλιά αίθουσα λίγο πριν κατεδαφιστεί, τι θα έπρεπε να κοιτάξουμε για να καταλάβουμε τι πραγματικά χάνεται? Τους στίχους της ή τις ζωές που πέρασαν μέσα από αυτούς?
3: Εγώ δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω το ένα από το άλλο. Γιατί σίγουρα οι χώροι στους οποίους προβάλλεται μια κινηματογραφική ταινία και ουσιαστικά αναπτύσσεται η σχέση του θεατή με το έργο που είναι απέναντι και έτσι αναπτύσσεται ένας διάλογος με το καλλιτεχνικό έργο που είναι μπροστά του, από το βίωμα του ανθρώπου μέσα στην αίθουσα. Γιατί το βίωμα αυτό είναι πολλαπλό. Είναι πρώτα απ' όλα το γεγονός, αναφέρθηκε ήδη, ότι όλοι μαζί ως μια ομάδα βλέπουμε το ίδιο πράγμα και δεχόμαστε τα ίδια συναισθήματα, και αυτό ουσιαστικά μας δίνει και αφορμή από εκεί και μετά να αναπτύξουμε και έναν διάλογο, όχι με την ταινία την ίδια αλλά μεταξύ μας, όταν θα βρεθούμε μετά να κουβεντιάσουμε για την ίδια την ταινία, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι αναπτύσσονται και έχουν αναπτυχθεί και πολύ μεγαλύτερες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν τυχαία πολλές φορές μέσα στον κινηματογράφο. Βέβαια, οι ίδιοι κινηματογράφοι, αυτό μπορούμε να το πούμε βέβαια ξεχωριστά, πέρα από χώροι προβολής ταινιών, ήταν και χώροι κοινωνικών δράσεων. Δηλαδή, συγκεντρώσεις, εργατικές, πολιτικές, αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις, συναισθιάσεις, συνελεύσεις, συναυλίες και πάρα πολλά άλλα. Αλλά αυτό, η σχέση του μέσα με το έξω, νομίζω αποδίδεται πάρα πολύ ωραία με ένα καταπληκτικό κείμενο δημοσιογραφικό μεν, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά λογοτεχνικό, παλιό. Είναι το 1926, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα στην εφημερίδα Ελληνική, και περιγράφει μία σκηνή σε έναν προσφυγικό συνοικισμό, την Κοκκινιά. Εκεί λοιπόν, όπως λέει, το διαβάζω για να μην το αλλοιώσω κι εγώ. Λοιπόν, αλλιώτικο εντελώς είναι το γλέντι στους κινηματογράφους της Νέας Κοκκινιάς. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο κινηματογράφοι, ακούγοντες εις τα ονόματα Εκλέρ και Ήλιος. Ο δεύτερος ανήκει στον κύριο Μποζαντζίδη. Κάνω μια παρένθεση να πω εγώ, γιατί εδώ αποκαλύπτω και μια άλλη σχέση του κινηματογράφου με το κοινό. Ο κινηματογράφος Ήλιος, στη γειτονιά αυτή, η οποία δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να λειτουργήσει, είχε γεννήτρια, παρήκα και ρεύμα. Και το ρεύμα του κινηματογράφου το έδινε και για το φωτισμό των παραγκών. Δεν υπήρχαν σπίτια τον καιρό εκείνο. Συνεχίζω λοιπόν. Οι δύο αυτοί κινηματογράφοι είναι απέναντι αλλήλων. Το δε διάμεσον του δρόμου είναι αληθινή Τουρκόπολης. Παγωτατζίδες, αμαλίδες, μπακλαβατζίδες, καραμελατζίδες, φιστικατζίδες και όλων των λογιών οι γλυκατζίδες έχουν στήσει τα στρατηγεία των εκεί, ενώ γύρω των στριμώγνεται ολόκληρος ο παιδόκοσμος της Κοκκινιάς. Χρυσές δουλειές κάνουν όλοι αυτοί οι πρόχειροι επιχειρηματίες. Πέρα στους κινηματογράφους όλη η σκηνοθεσία αλλάζει. Εκεί μέσα, υπό το κράτος της υγής και του σκότους, σε εισαγωγικά, πλέκονται τα τρυφερότερα ειδήλια. Λοιπόν, αυτή είναι η χώρη του κινηματογράφου. Ήταν συστατικό στοιχείο μιας πόλης, οποιασδήποτε πόλης. Γι' αυτό βλέπει κανείς σε παλιές αγγελίες, όταν χτιζόταν ένας καινούριος συνοικισμός, αυτοί που είχαν τα σπίτια και τα που λέγανε, στο συνοικισμό μας υπάρχουν φαρδείς δρόμοι, πλατείες, κινηματογράφος κλπ. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρξει πόλης χωρίς κινηματογράφο. Και γιατί όταν λέμε πόλης, είναι εκεί που οι άνθρωποι βρίσκονται, ζούνε μαζί, οργανώνουν τη ζωή τους και, και οπωσδήποτε σχεδιάζουν το μέλλον τους.
0: Σαφέστατα.
3: Η ανυπαρξία αυτού του κοινού χώρου, που εγώ μπορώ να το προχωρήσω ίσως λίγο αυθαίρετο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, γιατί λίγο πολύ η συνάντηση στο σινεμά είναι σαν συνέλευση του Δήμου, όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, αυτό είναι στοιχείο δημοκρατίας. Mm. Όταν λοιπόν αυτό κλείνει, πιστεύω ότι χάνει η δημοκρατία.
0: Ένας κινηματογράφος όμως μπορεί να χαθεί δύο φορές. Μία όταν κατεβαίνει για τελευταία φορά η πινακίδα του και μία όταν κανείς πια δεν θυμάται τι υπήρχε εκεί. Στη θέση μιας πλατείας με κόκκινα καθίσματα μπορεί αύριο να υπάρχει ένα κατάστημα, ένα ξενοδοχείο, ένα γραφείο. Ο περαστικός περνά από μπροστά χωρίς να γνωρίζει ότι κάποτε ακριβώς εκεί εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν να σβήσουν τα φώτα και κάπου ανάμεσα στη μνήμη και στην εξαφάνιση μιας αίθουσας γεννήθηκε και μία ταινία.
2: Ideal, παρακαλώ.

Ο κύριος Γιάννης εδώ είναι. Υπήρχε Ιντεάλ, Άστι, Άστορ, Έλλη, Όπερα, Έμπαση και υπήρχε το Πάνθεον, το Ρεξ, ο Έσπερος, το Αττικόν, ο Απόλλων, το Παλάς και ο Ορφέας. Πιστεύω να μην ξέχασα κάποιον.

0: πρωτότυπη μουσική της Άννας Στερεοπούλου. Και η Λίζα είναι και φυσικά από την ταινία «Προσεχώς» της Λίζας Θεμελή. Λίζα, το «Προσεχώς» γεννήθηκε μέσα από την ιστορία του Ιντεάλ. Θέλω όμως να σε ρωτήσω για τη στιγμή πριν από την ταινία. Πότε κατάλαβες ότι δεν ήθελες απλώς να καταγράψεις ένα κινηματογράφο που κινδυνεύει να χαθεί, αλλά ότι υπήρχε εκεί μια ιστορία που έπρεπε να σωθεί σε εικόνες?
1: Νομίζω αυτό έγινε σταδιακά. Στην αρχή με ενδιάφερε το Ιντεάλ ως σινεμά, ένας χώρος με πολύ έντονη παρουσία στην Αθήνα για πολλές δεκαετίες. Αλλά αρχίζοντας να ακούω ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, ανέπνεαν για το σινεμά αυτό, κατάλαβα ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτοί οι άνθρωποι και οι ιστορίες που είχαν να μου διηγηθούν, και εκεί εστίασα.
0: Θα ήθελα εδώ να σας βάλω και τους δύο στην ίδια εικόνα, Λίζα και Νίκο. Αν βγάλουμε από τη συζήτηση για λίγο την νοσταλγία, το πρώτο ραντεβού, το popcorn, τις παλιές κορνίζες, τις καλοκαιρινές αυλές, ποιο είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα για να εξακολουθεί μια πόλη του 2026 να χρειάζεται κινηματογραφικές αίθουσες? Λίζα.
1: Για μένα η αίθουσα είναι ένας από τους λίγους χώρους που μια πόλη μπορεί ακόμα να μοιραστεί μια κοινή εμπειρία. Μιλάμε με όρους δημοκρατίας, όπως ανέφερε και ο Νίκος νωρίτερα. Μπορούμε να δούμε τα πάντα, οποιαδήποτε ταινία, ανά πάσα στιγμή από το σπίτι μας. Αυτό όμως που συμβαίνει στην αίθουσα είναι κάτι μαγικό. Μπαίνεις σε ένα χώρο με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, για μια-δυο ώρες βλέπετε την ίδια ιστορία, έχετε μια κοινή εμπειρία. Υπάρχει η τελετουργία της θέασης της ταινίας, η συγκέντρωση, η συσκότηση, η σιωπή, το γέλιο, η συγκίνηση. Άρα δεν είναι απλά η αίθουσα, είναι κάτι παραπάνω, είναι πολιτισμός, είναι ζωή.
0: Νίκο.
2: Πολλά πράγματα που είπατε είναι αυτό. Ένα πράγμα θα ήθελα μόνο εγώ να προσθέσω σε αυτή την ιστορία, που έχει σχέση βέβαια και με την παιδαγωγική, με μια ευρύτερη έννοια, πώς βλέπουμε τον κόσμο, μάλλον πώς προσπαθούμε να τον δούμε, να τον συγκροτήσουμε και να τον αλλάξουμε, με την εξής έννοια, γιατί μάλλον ήταν αρκετά σαφές αυτό που είπα. Όταν μπαίνουμε σε μια αίθουσα κινηματογράφου, υποχρεωνόμαστε σε εισαγωγικά να παρακολουθήσουμε μια ταινία, μία ιστορία, ή μπορεί να είναι ντοκιμαντέρ, να είναι μία αφήγηση γενικά, για μία μισή ώρα. Είμαστε καθυλωμένοι σε μία καρέκλα. Ένα έργο, ακόμα και το χειρότερο, έχει μία δομή, μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Όταν δεν είσαι στην αίθουσα και παρακολουθείς το ίδιο έργο στην τηλεόραση, εκεί αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι σε ένα οικείο χώρο, είσαι στο σπίτι σου ή σε κάποιον άλλο δημόσιο χώρο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να παρακολουθείς την ταινία, ή μάλλον υπάρχουν ένα κάρο άλλοι παράγοντες που σε κάνουν να διακόπτεις αυτή τη θέαση, που σε απασχολούν στο σπίτι, μπορεί να χτυπήσεις το τηλέφωνο, να σηκωθείς, να πάει να πιεις νερό, να φας, δεν ξέρω τι διάβολο άλλο να κάνεις, να σου μιλήσουν. Αλλά σίγουρα αυτή η μία μισή ώρα προσοχής στο αντικείμενο έχει χαθεί. Ακόμα χειρότερα τώρα που βέβαια που έχουμε περάσει από την τηλεόραση στα τάμπλετ ή τα κινητά τηλέφωνα πολύ περισσότερο, yeah. Όπου βλέπουμε αυτό το πράγμα στα νεαρά παιδιά, όπου πλέον δεν μπορείς να συγκρατήσεις την προσοχή τους πέρα από το 1-1,5 λεπτό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που υπήρχε πριν, που συγκροτούσε τη σκέψη και τη λογική των ανθρώπων, είναι που χάνεται. Είναι χαρακτηριστικό, το έχει πει πριν από χρόνια και εγώ το επαναλαμβάνω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, ο Πέντρο Αλμοντοβάρ. Όταν ήταν μαθητής, τον στέλνανε σε ένα εκκλησιαστικό σχολείο στην Εξτρεμαδούρα. Όταν έφευγε από το σχολείο, πήγαινε στο σινεμά που ήταν δίπλα. Γιατί? Ενώ στο σχολείο μέσα προσπαθούσαν οι καθηγητές να του αποδιοργανώσουν τη σκέψη, να την κάνουν κομματάκια, πήγαινε, λέει, στο σινεμά για να την ανασυγκροτήσω. Άρα λοιπόν από αυτό καταλαβαίνει κανένας δηλαδή ότι η ύπαρξη της αίθουσας αυτής της του μαγικού χώρου, όπου είναι στο πόλι το σκοτάδι και μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη μεγάλη οθόνη έρχεται η εικόνα και οτιδήποτε περιλαμβάνει ο κόσμος αυτό, οι σκέψεις, οι ιδέες και τα λοιπά, και γίνεται ο διάλογος με το θεατή, με το άτομο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι που συγκροτήστε. Είναι αναγκαία ύπαρξη. Δεν είναι ότι είναι καλό να υπάρχουν κινηματογράφοι ή να μπορούμε να βλέπουμε κινηματογραφικές ταινίες. Είναι υποχρέωση να υπάρχουν ενός ένα κράτος δηλαδή, συγκροτημένο που ενδιαφέρεται δηλαδή για την παιδαγωγική των ανθρώπων, θα έπρεπε να φροντίζει να λειτουργεί. Και μπορώ να συνεχίσω αν μου δίνετε χρόνο για το τι συνέβη για παράδειγμα στη Γαλλία όταν με τον ερχομό της τηλεόρασης, γιατί ως γνωστόν είναι η τηλεόραση που έφερε το μεγάλο πλήγμα στον κινηματογράφο, κυρίως εκεί που οξύνθηκε αυτή η κατάσταση δεκαετία του 80 και ο κόσμος έφευγε από τις αίθουσες, γιατί πια στο σπίτι του μπορείς να έχει πλήθος από κινούμενες εικόνες, κινηματογραφικές ταινίες. Τότε έβαλε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για τα σχολεία, γιατί πάντα είναι στο σχολείο εκεί που εκπαιδεύει τους πολίτες του αύριο. Το πρόγραμμα λοιπόν αφορούσε τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Το ας το πούμε πάμε σινεμά, είναι ο κινηματογράφος στο σχολείο, το πρόγραμμα αυτό. Όπου η φιλοσοφία αυτού του προγράμματος ήταν πώς καλλιεργώ την αίσθηση του πάω σινεμά στα νέα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν αφενός έκανε μια επιλογή ταινιών, καλών ταινιών, είτε γαλλικών είτε ξένων, το κέντρο κινηματογράφου, με δικά του έξοδα γίνανε κόπιες, γιατί τότε γινόταν προβολή σε φιλμ, καλής ποιότητας κόπιες και προβολή στους κινηματογράφους, όπου θα πηγαίνανε τα παιδιά οργανωμένα από τα σχολεία, αφού όμως πριν το ίδιο το Υπουργείο είχε φροντίσει με ειδικούς του κινηματογράφου να ετοιμάσει εκπαιδευτικά φυλάδια για την κάθε ταινία, που γινόταν μια λεπτομερής ανάλυση στην ταινία. Αυτό το φυλάδιο πήγαινε στον εκπαιδευτικό, ο οποίος προετοίμαζε τα παιδιά να πάνε στον κινηματογράφο. Πηγαίναν στον κινηματογράφο σε κινηματογραφική αίθουσα οι προβολές με εισιτήριο. Όχι το κανονικό εισιτήριο μιας κινηματογραφικής ταινίας, αλλά σίγουρα ένα μειωμένο εισιτήριο, γιατί το σχέδιο ήταν όχι μόνο τα παιδιά να μάθουν ή να συνεχίσουν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, αλλά να ενισχυθούν και οι αίθουσες. Οπότε το μικρό εισιτήριο που υπήρχε, που ήταν δηλαδή το κέντρο του κινηματογράφου, αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των κινηματογράφων να μην αναζητήσουν άλλου είδους εκμετάλλευση του χώρου, δηλαδή να το δώσουν για να γίνει σούπερ μάρκετ, πολυκατοικία ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Έδωσε ένα κίνητρο δηλαδή.
2: Αυτό, ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο από πάνω και νομίζω είναι με τέτοιες ενέργειες που μπορείς να κάνει τον κινηματογράφο να συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.
0: Οπότε το κρίσιμο ερώτημα εδώ δεν είναι πώς θα κρατήσουμε την Αθήνα όπως ήταν, καμία πόλη δεμένη όπως ήταν, τα κτίρια αλλάζουν, οι γειτονιές αλλάζουν, οι συνήθειες αλλάζουν και το σινεμά έχει αλλάξει. Οπότε η οθόνη μπήκε στο σαλόνι μας, όπως είπες νωρίτερα, μέσα στον υπολογιστή μας και τελικά στην παλάμη μας. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να αρχίσουμε μια ταινία στο μετρό, να τη συνεχίσουμε στον καναπέ και να τη σταματήσουμε όταν χτυπήσει το τηλέφωνο. Υπάρχει αυτό που είπες για τη Γαλλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δημιουργείται ένα κίνητρο εκεί, το οποίο δυστυχώς εμείς σήμερα ακόμα δεν το έχουμε και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το κίνητρο. Αλλά η αίθουσα ζητά ακριβώς το αντίθετο, να πάμε εμείς προς εκείνη, να καθίσουμε, να σβήσουμε το κινητό, να δεχτούμε για 2 ώρες ότι δεν ελέγχουμε εμείς το χρόνο και ίσως αυτή να είναι η πιο παράξενη πολυτέλεια που προσφέρει σήμερα ένα σινεμά, την αδιάσπαστη προσοχή μας.

0: Λοιπόν, μήπως το πραγματικό αντίπαλο δέος της κινηματογραφικής αίθουσας δεν είναι το streaming, αλλά η διάσπαση της προσοχής μας, και μπορεί το σινεμά να ξαναγίνει ελκυστικό ακριβώς επειδή μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι που όλο και δυσκολότερα κάνουμε. Να μείνουμε για λίγο συγκεντρωμένοι σε μια ιστορία μαζί με άλλους ανθρώπους. Νίκο, τι πιστεύεις γι' αυτό? Και πες μας και λίγο αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα σχετικά με το πόσο έχει μπει το σινεμά, μάλλον πόσο έχει βγει το σινεμά από τις κινηματογραφικές αίθουσες και πόσο έχει, έχουμε διώξει τον κόσμο, έχουν διωχτεί ο κόσμος από την αίθουσα και έχει μπει μέσα στο σπίτι μας.
1: Είναι γεγονός, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει, ότι το μεγάλο κακό, σε εισαγωγικά μπορεί να πει κανένας, γιατί αυτή καθε αυτή τηλεόραση δεν είναι κακό, το αντίθετο μάλιστα, ναι, είναι η τηλεόραση. Από τη στιγμή δηλαδή που άρχισε να προβάλλει κινηματογραφικές ταινίες, οπότε αυτό που έβρισκε ο κινηματογράφος, ο θεατής στο σινεμά του, τώρα το έβρισκε στην τηλεόραση. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ο Ροδύρος Μανθούλης τον καλέσανε στην ΕΡΤ, όταν έπεσε η δικτατορία το 1975 και ανέλαβε τη διεύθυνση προγράμματος της ΕΡΤ, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να καταργήσει την προβολή κινηματογραφικών ταινιών το Σάββατο, ούτως ώστε είναι η μέρα η ελεύθερη βέβαια για τον περισσότερο κόσμο που μπορεί να πάει σινεμά. Ήταν μια πολύ συνειδητή πράξη, δηλαδή αυτό που ζητάμε ως λύση στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι συνειδητές πράξεις, αυτό που ανέφερα πιο πριν για τη Γαλλία, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα έχουμε αρνητικά παραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλό, πιθανόν μιμούμενη και αυτό που συνέβη στη Γαλλία, η Μελίνα Μερκούρη, για μένα είναι η πιο πετυχημένη υπουργός πολιτισμού που υπήρξε στην Ελλάδα, εφάρμοσε το λεγόμενο το πρόγραμμα Μελίνα, δηλαδή για την εισαγωγή των τεχνών στο σχολείο. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το γνωστό μας Πάμε Σινεμά, το οποίο κίνησε πάρα πολύ ένας αγαπητός φίλος, δυστυχώς δεν υπάρχει, σκηνοθέτης της ΕΡΤ, ο Μένης ο Θεοδωρίδης, αλλά αυτό ήταν που κράτησε για 10 χρόνια δυστυχώς και καταρχήθηκε όλο αυτό το σχέδιο που υπήρχε με μια επιλογή ταινιών, ποιοτικών ταινιών, να πάμε στο σινεμά να τις δούμε με ένα μικρό φυσικά εισιτήριο. Αυτό σταμάτησε. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά σταμάτησε και μια, πιστεύω, ουσιαστική ενίσχυση των ίδιων των αιθουσών. Σε αντίθεση αυτό, μετά από μερικά χρόνια ας το πούμε, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα να δώσουν ταινίες και κινηματογραφικές ταινίες πέρα από το ντοκιμαντέρ εκπαιδευτικό κτλ. Στα σχολεία σε μορφή DVD. Άρα λοιπόν απομακρύνεις, ένα βήμα απομακρύνεις τον κόσμο τον κινηματογραφική που θα μπορούσε να δει την ταινία. Για παράδειγμα θυμάμαι στη λίστα εκείνη ήταν ο Ψήλος του Δημήτρη Σπύρου, το Ελ Γκρέκο του Σμαραγδί και κάποιες άλλες ταινίες. Άρα λοιπόν όταν δίνεις τη δυνατότητα δηλαδή στο παιδί, στο σχολείο, να δει αυτό το κινηματογραφικό έργο στο σπίτι του, είναι μια πράξη απομάκρυσης από τον κινηματογράφο. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Ουσιαστικά η κατάσταση επιδεινώνεται με την ψηφιακή εποχή, βέβαια, που ο καθένας έχει οτιδήποτε, όχι πια στο σπίτι του και στην τηλεόραση, αλλά στην τσέπη του, μέσα από το κινητό δηλαδή, να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα πάλι κεντρικά από το κέντρο κινηματογράφου, το Cinedoo, όπου γίνεται μια προσφορά ταινιών σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό καθ' αυτό δεν είναι κακό. Ούτε το πρώτο με τα DVD, όπως είπαμε, και επίσης η προσφορά κινηματογραφικών ταινιών σε πλατφόρμα. Αυτό καθ' αυτό δεν είναι κακό. Ούτε το πρώτο με τα DVD, όπως είπαμε, και επίσης η προσφορά κινηματογραφικών ταινιών.

0: γνωρίζουν. Η συντριπτική πλειοψηφία, εμείς που κάνουμε κινηματογραφικά εργαστήρια και συναντάμε παιδιά ανά την Ελλάδα, το πρώτο που τους λέμε, έχετε πάει σινεμά να δείτε ταινία? Και λένε όχι. Αφενός βέβαια οι αίθουσες έχουν εξαφανιστεί που να πάνε τα παιδιά, αλλά και εκεί που υπάρχουν, όταν δεν πηγαίνει το παιδί, ο μπαμπάς ή η μαμά λένε πάμε σήμερα σινεμά, δεν πάνε σήμερα σινεμά, φυσικό, δεν μπαίνει στη συνήθεια των ίδιων των παιδιών.
1: Λίτσα, εσύ πώς το βλέπεις μέσα από την κινηματογραφική εκπαίδευση αυτό?
2: Εγώ σίγουρα συμφωνώ με τον Νίκο ότι για μένα το σινεμά γεννιέται τη στιγμή που σβήνουν τα φώτα στην αίθουσα. Είναι μια τέχνη ζωντανή που βιώνεται ως εμπειρία. Είναι μια τελετουργία. Δεν είναι ένας πίνακας που μπορείς να τον παρατηρείς με όποιον τρόπο θέλεις. Όπως και το θέατρο. Το θέατρο πρέπει να είσαι παρόν για να το παρακολουθήσεις. Τη στιγμή που ο ηθοποιός δρά. Έτσι και το σινεμά. Γεννιέται τη στιγμή της αίθουσας. Άρα, αν τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με αυτό το περιβάλλον και δεν έχουν αυτή την εμπειρία, δεν έρχονται σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου, έρχονται με τα προϊόντα του κινηματογράφου, τις ταινίες, που είναι μια άλλη μορφή. Οπότε, σίγουρα χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να πάρθουν μέτρα, να γίνονται προβολές κινηματογραφικές στα σχολεία, που θα επιδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας για να υπάρχει αυτή η δημοκρατικότητα και στην επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου. Πολλές πόλεις στην επαρχία, ήμουνα στην Αλεξάνδρεια πριν 2 μέρες, δεν έχουν καθόλου σινεμά. Έχουν κλείσει τα σινεμά των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Ναι.
2: Οπότε, πόσες πόλεις άραγε στην Ελλάδα έχουν μείνει χωρίς σινεμά?
1: Πολύ.
2: Να, μια ωραία ερώτηση.
1: Είναι πολύ προβληματικό. Ας ακούσουμε άλλο ένα κλιπ από ένα κομμάτι από την ταινία της Λίσσας. Κωνσταντίνα, αν μπορείς, και να σχολιάσουμε λίγο πάνω σε αυτό.
3: Έρχονται από όλη την Αττική, από Βουλιαγμένη, από πάνω από Κηφισιά. Περνάνε από 5 οθόνες, 5 αίθουσες και έρχονται στο Ιντεάλ.
1: Λίσσα, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στο να κάνεις μια ταινία για μια αίθουσα. Κινηματογραφείς τον ίδιο το χώρο που φτιάχτηκε για να προβάλλει κινηματογράφο. Mm-hmm. Αν το Ιντεάλ μπορούσε να είναι χαρακτήρας στο προσεχώς και όχι κτίριο, τι χαρακτήρας θα ήταν και τι θα ήθελες να αισθανθεί ο θεατής όταν τελειώνει η ταινία? Όχι τι να σκεφτεί, αλλά τι να αισθανθεί.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα θα ήταν... δεν θα ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, παρότι 102 ετών ζωής. Θα ήταν ένας νέος άνθρωπος, γιατί το σινεμά δίνει ζωή. Θα είχε γνωρίσει πάρα πολλές γενιές, θα είχε δει πάρα πολλές ταινίες, σκηνοθέτες, πρεμιέρες, εκδηλώσεις μέσα στο σινεμά. Θα ήταν ένας σίγουρος πολύ σοφός χαρακτήρας. Σίγουρα θα είχε ζήσει έρωτες, ραντεβού, απογοητεύσεις μέσα στο σινεμά. Σίγουρα θα είχε και μία θλίψη, γιατί θα γνώριζε το τελευταίο διάστημα το επικείμενο τέλος του. Οπότε... θα ήταν ένας σύνθετος χαρακτήρας.
1: Μάλιστα. Πολύ σύντομα, Νίκο, έχεις μελετήσει δεκαετίες κινηματογραφικής ιστορίας. Υπήρξε άραγε ποτέ εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν ότι το σινεμά πεθαίνει? Και αν ναι, τι μας διδάσκουν εκείνοι οι προηγούμενοι θάνατοι του κινηματογράφου για το σημερινό φόβο?
0: Ο κινηματογράφος σαν τέχνη, όχι, δεν πεθαίνει. Περνάει από κύματα, αλλά υπάρχει, γιατί είναι μια τέχνη. Οι τέχνες δεν πεθαίνουν. Θα πρέπει να πεθάνουν πολλά πράγματα σε αυτή την κοινωνία για να πεθάνουν και οι τέχνες. Ο κινηματογράφος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Δεν έχει πεθάνει. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι καταστρέφονται οι αίθουσες πια. Ενώ ζώντας εγώ την ιστορία του κινηματογράφου, βλέπω από την πρώτη εμφάνιση του κινηματογράφου το 1896 στην Αθήνα, χρόνο με το χρόνο ουσιαστικά να αυξάνονται οι αίθουσες, και βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα σε ένα δημοσίευμα Αθηναϊκής Εφημερίδας το 1964 να ανακοινώνει με μεγάλο τίτλο 50 νέοι κινηματογράφοι, 50 κινηματογράφοι σε μια χρονιά, 64. Και 4 χρόνια μετά, 1968, κατεδαφίζεται το ΕΛΑΣ,

0: κινηματογράφηση Νοδού Αθηνάς.
1: Μόλις τέσσερα χρόνια μετά.
0: Και ουσιαστικά είναι το ξεκίνημα μιας αντίστροφης πορείας. Δηλαδή έχουμε σχεδόν, δηλαδή, για 80 χρόνια μια αύξηση των αιθουσών, και από εκεί και μετά αυτά τα τελευταία 50 χρόνια, 130 χρόνια έχουν περάσει από όταν είχαμε την πρώτη προβολή το 1896, έχουμε την αντίστροφη πορεία, και μάλλον εννοώ κακή πορεία προς την καταστροφή. Και αναρωτιέμαι αν σε 10 χρόνια θα μπορούμε να μιλάμε ακόμα για αίθουσες, ή θα έχουν εντελώς εξαφανιστεί, έτσι όπως προχωράει ο κόσμος. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό, δηλαδή, η αντίσταση. Και θέλω να πω πιο πριν, δηλαδή, ότι δεν είναι εντελώς μαύρα τα πράγματα, με την εξής έννοια, ότι υπάρχουν άνθρωποι, φορείς, οι οποίοι αντιστέκονται. Θεωρώ σημαντικό σημείο αντίστασης του κινηματογράφου την ύπαρξη των κινηματογραφικών φεστιβάλ, όπου προβάλλουν ταινίες σε κινηματογραφικές αίθουσες. Πηγαίνει ο κόσμος και έτσι, λοιπόν, μπαίνει μέσα στην κουλτούρα της κοινής θέασης με τις άλλους. Και πάνω απ' όλα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τα φεστιβάλ εκείνα τα οποία οργανώνουν κινηματογραφικές προβολές για παιδιά. Βέβαια, στην κορυφή όλων αυτών είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, το οποίο είμαι μαζί με τον Δημήτρη, τον Σπύρο και τον Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο, από τους πρώτους που το ξεκινήσαμε εδώ και 30, δηλαδή, περίπου χρόνια, όπου στόχος είναι ακριβώς αυτό, η προβολή, το να φέρουμε τα παιδιά στις αίθουσες,
1: ναι,
0: να δουν ένα ποιοτικό κινηματογράφο, να γευτούν τι σημαίνει αυτό το κάτι, η ποιότητα που δίνει, φυσικά να γνωριστούν μεταξύ τους, και μέσα, επιπλέον το έχουμε προχωρήσει παραπέρα, μέσα από τα κινηματογραφικά εργαστήρια να μπουν μέσα στον κινηματογράφο, να μην είναι μόνο απλοί θεατές ή καλοί θεατές, αλλά αυτό το πράγμα που είναι απέναντί τους να γίνει πράγμα δικό τους.
1: Υπάρχει όμως και ένα παράδοξο. Για να σωθεί μια αίθουσα, δεν αρκεί να αγαπάμε την ανάμνησή της. Πρέπει κάποιος αύριο το βράδυ να αγοράσει εισιτήριο, όπως είπες και εσύ σωστά, να ανάψουν τα μηχανήματα, να πληρωθούν άνθρωποι, να επιλεγούν ταινίες, να υπάρχει κοινό. Γιατί η μνήμη μπορεί να διατηρήσει ένα σινεμά στη φωτογραφία, αλλά μόνο οι θεατές μπορούν να το κρατήσουν ζωντανό. Και γι' αυτό θέλω να φύγουμε για λίγο από την Αθήνα. Θα πάμε βορειότερα, στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε σύντομα τον Κώστα Μπακιρτζή να μας μιλήσει από εκεί, και στο ενδιάμεσο ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Μπακιρτζής, υπεύθυνος ειδικού προγραμματισμού τεσσάρων ιστορικών κινηματογράφων της Θεσσαλονίκης, των Θερινών Απόλλων και Ναταλή και των Χειμερινών Βακούρα και Μακεδονικών. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν κοιτά την κινηματογραφική αίθουσα μόνο από την πλευρά της ιστορίας της, αλλά κάθε μέρα από την πλευρά της λειτουργίας και του προγράμματός της. Κώστα Μπακιρτζή, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Σ' ακούει και η Λίζα Θεμελή και ο Νίκος Θεοδωσίου.
1: Καλησπέρα και στους τρεις. Μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κώστα, πότε κατάλαβες ότι μια αίθουσα είναι πραγματικά ζωντανή, από τον αριθμό των εισιτηρίων ή υπάρχει μια στιγμή μέσα στη βραδιά που σου το λέει με άλλον τρόπο?
1: Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό των εισιτήριων. Απλά να αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι ένας κινηματογράφος είναι ένας ζωντανός πυρήνας, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού, όταν αρχίζει και γίνεται σημείο συνάντησης της πόλης, όταν γίνεται ένα σήμα κατά τεθέν του πολιτισμού, όπως έχει γίνει για παράδειγμα ο Απόλλων της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε τα εισιτήρια, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ο Απόλλωνας σε ένα σημείο συνάντησης με την ευρύτερη έννοια. Οπότε αυτά τα δύο είναι κάπως αλληλένδετα. Καταλαβαίνεις ότι μια αίθουσα είναι ζωντανή όταν, για παράδειγμα, μετά την ταινία μένουν 30 άτομα έξω από την προβολή και συζητάνε. Όταν έρχονται κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι και μας ζητάνε και άλλες ταινίες, μας κάνουν παραγγελίες. Όταν έχει ο κινηματογράφος την έννοια ενός ζωντανού οργανισμού, εγώ έτσι την βιώνω την ζωντανή κινηματογραφική αίθουσα.
0: Επίσης, ξέρεις κάτι που ίσως εμείς οι θεατές ξεχνάμε, ότι πίσω από τη μαγεία της σκοτεινής αίθουσας υπάρχει και μια πολύ φωτεινή καθημερινότητα από λογαριασμούς, προγραμματισμό, δικαιώματα, προσωπικό και βέβαια εισιτήρια που ανέφερες πριν. Ποια είναι σήμερα η πιο δύσκολη μάχη που δίνει ένας ανεξάρτητος ή ιστορικός κινηματογράφος για να παραμείνει ανοιχτός?
1: Όπως είπες, είναι ένας αθέατος κόσμος που ξεκινάει από νωρίς το πρωί, φυσικά, με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που βιώνουμε οι αιθουσάρχες είναι ότι θεωρητικά οι αίθουσες οι οποίες δεν είναι διατηρητές ως προς τη χρήση τους, που είναι πολύ λίγες αυτές στην Ελλάδα, δεν προστατεύονται θεσμικά. Τι θέλω να πω? Υπάρχει ένας νόμος, μπορείτε να τον ψάξετε, που μιλάει για την προστασία του μισθώματος. Αυτός παλιά ήταν στα 5 χρόνια. Τι σημαίνει? Ότι άμα τελείωνε το συμβόλαιο που είχες με τον ιδιοκτήτη για τον χώρο, έπαιρνες κατευθείαν συν 5 χρόνια χωρίς να αυξάνεται το νίκη. Ύστερα αυτός ο νόμος έγινε στα 3 χρόνια και τα τελευταία χρόνια τώρα είναι στον 1 χρόνο. Από ενημέρωση που έχω από πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτός εδώ ο νόμος δεν θα ανανεωθεί. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό που έρχεται για τον κινηματογράφο, γιατί θα πρέπει θεωρητικά ανοίγει η ελεύθερη αγορά. Έτσι. Οπότε αυτό είναι κάτι που οι αιθουσάρχες θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν. Μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να δίνει τα τριπλάσια και έτσι ένας κινηματογράφος να πάψει να λειτουργεί. Θέλω να πω ότι οι κινηματογράφοι μετά τον COVID είναι σε μια ανωδική πορεία. Το βλέπουμε, το παρατηρούμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία το αποδεικνύουν, τα στατιστικά. Οπότε είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει θεσμική προστασία. Γι' αυτό και ετοιμάζουμε κάτι μεγάλο συλλογικά, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
0: Έχεις επίσης μιλήσει για το σινεμά ως μορφή αντίστασης. Αντίσταση σε τι ακριβώς σήμερα? Στην απομόνωση, στην ομοιομορφία των πλατφορμών, στην εξεφάνιση των χώρων συνάντησης ή τελικά αντίσταση στην ιδέα ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο μιας πόλης πρέπει να κρίνεται μόνο από την οικονομική του απόδοση?
1: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει και με άλλους αιθουσάρχες πολύ αυτό. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι κάτι πολύ συγκινητικό στην όψη το να βλέπεις τις πολύ επιβαρημένες αρχιτεκτονικά πόλεις της Ελλάδας να διασώζονται αυτοί οι θερινοί κινηματογράφοι, που είναι πραγματικά ένας παράδεισος, τέλος πάντων, μέσα στο γκρι που μας έχει πνίξει όλους τις πόλεις της χώρας. Αλλά βασικά σε περιόδους μεγάλης απομόνωσης, σε περιόδους αποξένωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αναζητά τον άνθρωπο. Εμείς αυτό βλέπουμε. Οι αιθουσάρχες δεν αντιμετωπίζουμε σαν εχθρό τις πλατφόρμες πλέον και την τηλεόραση, πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος να βλέπει στο σαλόνι του σπιτιού του μόνος του την ταινία που επιθυμεί. Οι κινηματογράφοι είναι χώροι που προσφέρονται για κοινωνικοποίηση, είναι χώροι που προσφέρονται περισσότερο και από το μπαρ για νέες γνωριμίες. Το βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε πελάτες οι οποίοι παντρευτήκαν ενώ γνωριστήκαν στο σινεμά, κάνουν οικογένεια ενώ γνωριστήκαν στα σινεμά μας. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Και η μορφή αντίστασης που έχω γράψει και έχω πει επανειλημμένα αναφέρεται σε αυτό, το ότι ζούμε σε περιόδους φοβερής αποξένωσης. Οπότε ο κινηματογράφος λειτουργεί ακριβώς με αυτή την έννοια του να είσαι με τον άνθρωπο, το να είμαστε μαζί. Είναι αυτή η συλλογική εμπειρία που φυσικά υπερνεί την παρακολούθηση μιας ταινίας στο σπίτι.
0: Και τέλος, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω και να σου ζητήσω να κοιτάξεις μπροστά. Αν σου έδιναν αύριο τα κλειδιά ενός παλιού κινηματογράφου που κινδυνεύει να κλείσει και σου έλεγαν κάν τον βιώσιμο για τα επόμενα 20 χρόνια, τι θα άλλαζες χωρίς να το αφαιρέσεις την ψυχή του και τι πρέπει να γίνει ο κινηματογράφος του μέλλοντος για να μην καταλήξει μουσείο του εαυτού του?
1: Λοιπόν, Κατερίνα, μπορούμε να αποδεχτούμε όλοι ότι δεν μπορεί ένας προγραμματισμός της δεκαετίας του 60 να λειτουργήσει σήμερα. Τι θέλω να πω? Οι κινηματογράφοι είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό, ήταν η πρώτη μορφή διασκέδασης εκείνης της δεκαετίας, οπότε ένας κινηματογράφος μπορούσε να προβάλλει 2 ταινίες την εβδομάδα και τέλος. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα οι ταινίες του Λάνθιμ, ας πούμε, ή ο Καζαντζίδης, δηλαδή είναι πολύ λίγες ταινίες μέσα στον χρόνο που μπορεί να παίζουν σε ένα σινεμά μόνο αυτές για 2 εβδομάδες. Οπότε σίγουρα πρέπει ο προγραμματισμός να περιέχει πιο πολλές προβολές, γιατί το κοινό που σε στηρίζει και σε αγαπά θέλει να έρθει ξανά μέσα την εβδομάδα. Οπότε κερδίζεις αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να έρχεται ξανά και ξανά. Υπάρχει φανατικό κοινό που έχει τη συνέχεια. Οπότε το πρώτο και σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή στον προγραμματισμό. Δυστυχώς το ξαναλέω ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τα δεδομένα του 60, αλλά μπορείς με σεβασμό στην ιστορία του κινηματογράφου να κάνεις έναν προγραμματισμό με περισσότερες προβολές, με προβολές από το πρωί, να ψάξεις νέους δρόμους για να τραβήξεις κόσμο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Άμα έχεις κόσμο, διασφαλίζεις και το μέλλον του κινηματογράφου. Ο Απόλλωνας κινδύνεψε και συγκέντρωσε 15.000 υπογραφές μέσα σε μία ημέρα.
0: Φοβερό.
1: Και έτσι διασώθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, να δημιουργείται μία κοινότητα. Αυτό. Όσον αφορά την ερώτησή σου, αυτό είναι το πρώτο που θα έκανα εγώ. Δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός, όπως έχει αρχίσει να κάνει και το Αθήνεων στην Αθήνα, όπως κάνει και το Όπερα τώρα, το Συνόμπο Πατησίων, προκειμένου. Αυτή είναι η νέα εποχή. Δεν μπορούμε να μην την ακολουθήσουμε.
0: Κώστα Πακυρτζή, σε ευχαριστώ θερμά. Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο που κρατάμε αυτή τη συζήτηση, ότι το να προστατεύεις ένα κινηματογράφο δεν σημαίνει να τον παγώνεις το χρόνο, σημαίνει ότι επιτρέπεις να αλλάζει αρκετά ώστε να παραμένει ζωντανός, χωρίς να ξεχνά γιατί υπήρξε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ταξίδεψες μαζί μας σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στη Φωνή της Ελλάδος. Καλή συνέχεια και καλές προβολές.
1: Χαίρετο. Γεια.

και επιστρέφουμε στην Αθήνα, στη Λίζα Θεμελή και στον Νίκο Θεοδοσίου. Μιλήσαμε για τις αίθουσες που χάθηκαν, για εκείνες που κινδυνεύουν, για εκείνες που επιμένουν. Αλλά ίσως υπάρχει μια ακόμη ερώτηση: ποιος τελικά σώζει ένα σινεμά, ο ιδιοκτήτης του, το κράτος, ο Δήμος, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που καταγράφουν την ιστορία του, ή εμείς κάθε φορά που αποφασίζουμε ότι απόψε δεν θα πατήσουμε το play στο σπίτι, αλλά θα φορέσουμε το παλτό μας και θα βγούμε στην πόλη.

0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, Ελίζα και Νίκο, με ένα μικρό υποθετικό παιχνίδι. Είναι 2046, 20 χρόνια από σήμερα. Ένα παιδί περπατά στην Αθήνα και μπαίνει για πρώτη φορά σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Τι θα θέλατε να έχει μείνει ίδιο από το σινεμά που γνωρίσαμε εμείς και τι θα θέλατε να έχει αλλάξει εντελώς? Λίζα, πες μας.
1: Θα ήθελα να μην έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά να έχει μεγαλύτερη αξία, όχι εμπορική, πολιτιστική αξία η αίθουσα, και να αναγνωρίζεται από όλους αυτό. Άρα, για παράδειγμα, πως μια εκκλησία δεν έχει τόσο τον εμπορικό της χαρακτήρα και διασώζεται πολιτιστικά με πολλούς τρόπους, έτσι και το σινεμά, γιατί είναι χώρος πολιτισμού.
0: Νίκο.
2: Συμφωνώ με τη Λίζα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Το σινεμά είναι δεδομένο πως είναι. Δηλαδή τα 130 χρόνια που περάσανε από την εποχή εκείνη, παραμένει αυτός ο χώρος όπου υπάρχει μια λευκή οθόνη και όταν υπάρχει σκοτάδι, αν είναι θερινό βέβαια πρέπει να νυχτώσει, αν είναι κλειστή η αίθουσα μπορεί να κάνουμε οπουδήποτε την προβολή, αυτή η φωτεινή οθόνη να τραβήξει το παιδί, τον οποιοδήποτε θεατή, μέσα στη μαγεία του και μέσα από εκεί να τον ταξιδέψει. Γιατί όπως έχουν πει από παλιά βέβαια, ο κινηματογράφος είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Δηλαδή, αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε, όχι μόνο ανοίγει το παράθυρο και βλέπουμε, αλλά ταξιδεύουμε, πηγαίνουμε, συναντάμε άλλους ανθρώπους σε αυτή τη μεγάλη κοινωνία που υπάρχει, την πολυπολιτισμική. Όπου αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα, υπάρχει σεβασμός και οπωσδήποτε υπάρχει ειρήνη και ελευθερία. Αυτό σαν όχημα, μάλλον πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον κινηματογράφο σαν όχημα για μια τέτοια όμορφη κοινωνία, έναν όμορφο κόσμο.
0: Λίζα Θεμελή, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και που μέσα από το ταινία σου προσεχώς κράτησες την κάμερα στραμμένη όχι μόνο σε μία αίθουσα αλλά και στο ερώτημα του τι επιλέγουμε ως πόλη να θυμόμαστε. Νίκο Θαδοσίου, σε ευχαριστώ επίσης θερμά για το ταξίδι μέσα στον χρόνο και στις αίθουσες της Αθήνας, για εκείνες που υπάρχουν ακόμη αλλά και για εκείνες των οποίων οι οθόνες έχουν σβήσει χωρίς απαραίτητα όμως να έχει σβήσει η ιστορία τους. Και να θυμίσουμε λοιπόν ότι αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα, στην Τενέδου 34 στην Κυψέλη, πραγματοποιείται η ανοιχτή συζήτηση «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους». Η προσέλευση αρχίζει στις 18:30 και η εκδήλωση στις 19:00, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την προβολή του 16-λεπτου «Προσεχώς» της Λίζας Θεμελή, αφιερωμένου στον ιστορικό κινηματογράφο Σινε Ιντεάλ.

Κάποτε λοιπόν έξω από τα σινεμά υπήρχε μία λέξη προσεχώς. 6 γράμματα επιπόσχονταν κάτι που δεν είχε συμβεί ακόμη. Μια άλλη ταινία, μια άλλη ιστορία, ένα επόμενο βράδυ. Ίσως γι' αυτό ο τίτλος της ταινίας της Λίζας Θεμελή κρύβει μέσα του μια όμορφη αντίφαση. Γιατί όταν μιλάμε για κινηματογράφους που κλείνουν, είναι εύκολο να κοιτάμε προς τα πίσω, να θυμόμαστε τα καθίσματα, τη μυρωδιά μιας παλιάς αίθουσας, τα φώτα που χαμήλωναν, τη στιγμή που η κουρτίνα άνοιγε. Αλλά η λέξη προσεχώς δεν κοιτάζει ποτέ προς τα πίσω. Κοιτάζει μπροστά. Και ίσως αυτή να είναι τελικά η σημαντικότερη ερώτηση για τα σινεμά της Αθήνας. Όχι μόνο τι θα σώσουμε από αυτά που υπήρξαν, αλλά τι θέλουμε να υπάρξει μετά. Γιατί μια πόλη που δεν αποτελείται μόνο από κτίρια που διατηρεί, αποτελείται από τους χώρους όπου οι άνθρωποι της εξακολουθούν να συναντιούνται και μια κινηματογραφική αίθουσα όταν σβήσουν τα φώτα κάνει κάτι σχεδόν παράδοξο. Μας βάζει στο σκοτάδι για να μπορέσουμε για λίγο να δούμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτά ήταν λοιπόν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα ταξιδέψαμε όχι σε μια άλλη χώρα, αλλά σε εκείνες τις μικρές, σκοτεινές αίθουσες που για περισσότερο από έναν αιώνα μας ταξιδεύουν παντού. Να είστε καλά και μέχρι το επόμενο ταξίδι ίσως αξίζει να κοιτάξουμε ποια ταινία παίζει απόψε στο σινεμά της γειτονιάς μας.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Well, with this Pedozalis dance from Rethymnon, I'm afraid that part three of our week-long tribute to Grand Maestro Nikos Mamagakis has come to an end. Today, we listen to his Cretan music, i.e. music inspired by his Cretan roots and by traditional music legends who flourished on the island of Crete. Now it's time to tell you goodbye with Rethymnon and the Calls of the Old City. From our sound engineer, Katerina Lyodi, and from myself, Heracles Kanamu, peace and love, and keep believing in the miracle of Greek music.
1: Pater mi ora mi se mu, την πίκρα σου λογιάζω πως ατιδήρια λύπητα, φεύγοντας την ψυχή μου. Και σε χαϊδεύω, Ρέθεμνος, και σε σφιχταγκαλιάζω, και σε κλειδώνω στην καρδιά και παίρνω σε μαζί μου. Και κλείνω την εικόνα σου μέσα σε χρυσό ανθογιάλι, φορτέτζες βενετσιάνικες και δογικά μου κάστρα, κουλουμπασιώτες βράχοι μου, περβολιανό ακρογιάλι, μυριστικά της γειτονιάς μες στην κατάσπρη γλάστρα. Ρημοκρισάκια στις κορφές, τα διάσελα κουλέδες, μισήρια αιματοπότιστα, κουμπέ κρυονερίτη, χαρούμενα καμπαναριά, θλιμμένοι μιναρέδες, τραγουδισμένε βρύσινα, λεβέντι ψιλορίτη. Του ευλιγά πευκότοπη, τάι γιάννη αμπέλια, μαγευτικά μου δειλινά, μεθυστικές μου αυγούλες, ρεθεμιωτάκια αγάπες μου, καλόκαρδα κοπέλια, και χαμηλοθορούσες μου, σεμνές, ρεθεμιοπούλες.
2: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επέλεια της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλή φθινοπορεινή ησημερία.

Στέλιος Καζαντζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης και Χρήστος Χρυσανθόπουλος από τα Ειδόνια του Πόντου, το σημερινό ξεκίνημα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Από δική μας ηχογράφηση των εξωτικών της παράδοση, εδώ οι Λαλιτάδες, από ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Διονύση Λιμπέρη. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή με τους Λαλιτάδες on demand στο RTECO, εκεί όπου αναρτούνται τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια οι εκπομπές μας καθημερινά. Πάμε να συνεχίσουμε. Να πάμε στα βλαχόφωνα παραδοσιακά τραγούδια των Λιβαδίων του Πάικου που εξέδωσε ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδίου Πάικου οι Αρμάνες μαζί με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης το 2024. Ο Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος στον ταούλι, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν, Θόδωρος Σιταράς στην τρομπέτα, συνοδεύει χοροδία, ένα τραγούδι γαμήλιο, ο Ξενιτεμένος, Λαξενίτου.

Χορέψτε τα δυο μου μάτια και γύρισμα σε μπάλο, με το Βάιο Μαλιάρα στο κλαρίνο και το Φώτη Μαλιάρα στο λαούτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνα Καρά, αφού ακούσαμε και το Γεράσιμο Λιόλι στους Ρετζέους, το Σωτήρης Γκούρο στο Παιδιά από τον Ασπροπόταμο, και κάναμε και ένα πέρασμα στη Μακεδονία με την Μπρόντζα Μπάντα, που θα βρίσκεται από ό,τι είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τις επόμενες μέρες ξεκινά από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο. Σας το λέω γιατί κάθε μέρα έχει και ένα παραδοσιακό σχήμα εκεί πάνω στο πάρκο Τρίτσι. Θα γίνει, θα είναι όλοι, θα είναι και ο δικός μας ο Νίκος ο Φάκαρος, θα είναι και η Τουμπανάκη μας, θα είναι και ο Βασίλης Παπαγεωργίου από την Ήπειρο, θα είναι και η Γκιντίκη και άλλοι πολλοί θα είναι που δεν τους θυμάμαι τώρα. Θα συνεχίσουμε όμως με την Ελένη Λεγάκη για το φίλο ακροατή το Βασίλη, που μπορεί να είναι από τα Τρίκαλα, αλλά τα ηλιοβασιλέματα πραγματικά στο Αιγαίο είναι μαγευτικά, κύριε Βασίλη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, και χρόνια πολλά στον Ιωνά. Γιορτάζει σήμερα ο Ιωνάς. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι, όπως το υποψιαζόμουν δηλαδή, εβραϊκή. Σημαίνει το περιστέρι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει. Γιανάχ, μάλλον αυτή είναι η σωστή προφορά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ιωνά. Έχουμε και πετίους. Διεθνής ημέρα ειρήνης, λέει. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Θα μιλήσουμε αργότερα να σας πω ποιος είναι. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Αυτή η ασθένεια, η οποία χειρότερη θα έλεγα μορφή άνοιας, η οποία ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από Αλτσχάιμερ αυξάνεται. Είναι μια ασθένεια, στην αρχή εξασθενεί η μνήμη, μετά αρχίζει ο λόγος και ούτω καθεξής. Ας πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο να δούμε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Κάπου 5.000 Ιταλοί στρατιώτες θα χάσουν τη ζωή τους. 1944, η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την ελληνική σημαία. 1951, η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964, ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης της εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Και το 1973 η Παναχαϊκή γίνεται η πρώτη επαρχιακή ομάδα σε ευρωπαϊκή, που συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Νίκησε με 2-1 την αυστριακή Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1934 γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του στο νησί της Ήδρας. Έχει γράψει και τραγούδια εκεί πέρα, πολύ γνωστά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα από αυτά, «Dance Me to the End of Love». Είναι το ένα από τα πιο γνωστά του. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το «Μαριάν». «Μαριάν» νομίζω ήταν η Σκανδιναβέζα, Νορβηγίδα νομίζω, που, κοπέλα που ερωτεύτηκε στην Ήδρα. 1936 γεννιέται ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μάρξιστής διανοούμενος. Και το 1950 ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1847 φεύγει ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, ο οποίος διακρίθηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 1921 φεύγει από τη ζωή, απαγχωνίζεται να είμαι πιο ακριβής, ο Νικόλος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Ο Καπετανίδης ήταν, όπως είπα, δημοσιογράφος, εκδότης εκείνης της εφημερίδας. 1921, μια δύσκολη εποχή, οι Τούρκοι στην Τραπεζούντα, Οσμάν Πασάς, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα του ανθρώπου, ο οποίος ήταν αυτός ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων ποντίων της περιοχής. Λέγεται ότι τον κάλεσε μία μέρα και του είπε, γράφεις, να σταματήσεις να γράφεις αυτά τα οποία γράφεις, εγώ δεν πειράζω αυτούς οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα, κυνηγώ αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην πατρίδα τους. Ο Καπετανίδης δεν τον άκουσε, συνέχισε να γράφει για τους διωγμούς των Ελλήνων ποντίων, και μαζί με άλλους, νομίζω 60 ήτανε, απαγχωνίστηκε μία μέρα σαν και αυτή το 1921. Και το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, είχε γεννηθεί το 1901.
Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο αποκαλώ το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα όμως δεν θα πάμε στο εξωτερικό, γιατί έχει έρθει η Ομογένεια στο στούντιο. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τον Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, και θα επανέλθουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Leonard Cohen, την ιστορία του τραγουδίου αυτή την είχε αποκαλύψει ο ίδιος. Η ιδέα, λέει, του ήρθε όταν είδε φωτογραφίες από τα κρεματόρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διάβασε πολλές ιστορίες, λέει, και παρακολούθησε συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ για τη μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί. Όμως του έμεινε ως εικόνα μια φωτογραφία ενός κουαρτέτου που είχε εξαναγκαστεί να παίζει κλασική μουσική τη στιγμή που οι Γερμανοί έκαιγαν τους Εβραίους. Στη συνέχεια ερχόταν και η σειρά για τους οργανοπαίχτες. Τελευταίος, λέει, έμεινε ένας Εβραίος που έπαιζε βιολί. Λίγα λεπτά αργότερα θα συναντούσε το θάνατο με τον ίδιο τρόπο. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Leonard Cohen, ο οποίος, όπως είπα, έχει περάσει αρκετά χρόνια από τη ζωή του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Ίδρας, έχει έρθει η ώρα να συναντήσουμε εδώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές, από την μακρινή Τανζανία. Αναφέρομαι στον Μιχάλη Καζαμία, έναν Έλληνα τρίτης, τέταρτης γενιάς, ο οποίος συνεχίζει να επιμένει επιχειρηματικά εκεί, διατηρώντας μια αγροτική φυτεία. Θα μιλήσουμε μαζί του για πολλά και διάφορα. Τον καλωσορίζω, αγαπητέ Μιχάλη, σε καλωσορίζω και στο στούντιο. Λέγαμε ότι αν έρθεις Αθήνα θα περάσεις και από εδώ, τελικά τα καταφέραμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια καλημέρα, καλησπέρα σε όλη την ομογένεια και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Τιμή δικιά μας. Να ξεκινήσω λίγο, να μας πεις λίγο για τις ρίζες σου. Οι ρίζες σου ξεκινούν από τη Σιτία της Κρήτης και τη Σύφνο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς βρέθηκε η οικογένεια στην Τανζανία στις αρχές του 20ου αιώνα και ποιος ήταν ο ρόλος των Ελλήνων στις μεγάλες κατασκευές της χώρας τότε, όπως ο σιδηρόδρομος?
1: Ναι, η ιστορία μας ξεκινάει από το 17, από το 12, ήταν 17 χρονών όταν έφτασε ο θείος.
0: 1912,
1: 1912, όταν έφτασε στον Ντάρ Σαλάμ, στο λιμάνι, ο θείος, ο Μιχάλης ο Καζαμίας, ο αδερφός του πατέρα μου, ο οποίος έφυγε από την Αλεξάνδρεια, από το λιμάνι, είχε κρυφτεί σε ένα βαπόρι και έφτασε με το βαπόρι και αποφάσισε να κατέφυγε στον Ντάρ Σαλάμ.
0: Τυχαίο δηλαδή ήταν.
1: Τελείως τυχαίο. Μια απόφαση η οποία επηρέασε όλη την οικογένεια. Και έτσι βρεθήκαμε στην Ταγκανίκα τότε, που ήταν η γερμανική απικία.
0: Ναι.
1: Ήταν η γερμανική απικία. Και έτσι και η πρώτη δουλειά που ξεκίνησε πήγε και δούλεψε στη γραμμή που πήγαινε για την Ταμπόρα, στη δρομική γραμμή τη γερμανική. Και εκεί δουλεύανε πάρα πολύ, ήταν και άλλους Έλληνες. Πολλοί Έλληνες δούλεψαν εκεί, σαν εργολάβοι, μηχανικοί. Και μάλιστα έχει πολλούς Έλληνες που πεθάνανε και είναι θαμμένοι δεξιά και αριστερά από τις γραμμές.
0: Σοβαρά. Ναι, υπάρχουν ακόμη και σήμερα δηλαδή σημάδια, σταυροί κτλ.?
1: Όχι, αυτά πια έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί. Εδώ έχουμε νεκροταφεία που ήταν δικά μας και αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Έχει πολλούς Έλληνες που είναι θαμμένοι στην Ταγκανίκα. Τανζανία.
0: Ναι. Τώρα, η οικογένειά σας βίωσε τη χρυσή εποχή των ελληνικών σχοινοκτημάτων, έτσι δεν είναι, παραγωγή σχοινιού σιζάλ, αλλά και τη δραματική περίοδο της εθνικοποίησης από το 1961 έως το 1971, που χάθηκαν τα πάντα. Πώς ήταν εκείνη η αναγκαστική φυγή και πώς καταφέρατε να επιστρέψετε πίσω στη χώρα?
1: Ναι, δυστυχώς εκεί που είχε φτάσει η ομογένεια, εμείς βασικά οι Έλληνες, βαστάγαμε την αγροτική οικονομία της χώρας. Το 40% της παγκοσμίου αγοράς παραγωγής, σιζάλ, ήταν στα χέρια της Τανζανίας, από το οποίο 98% ήταν ιδιοκτησία ή manager από Έλληνες. Και δυστυχώς μετά αποφάσισε η κυβέρνηση τότε να ακολουθήσει μια αριστερή γραμμή και πήρε παράδειγμα τον Νάσερ από την Αίγυπτο και εθνικοποίησε τα πάντα, τις μεγάλες βιομηχανίες, τις τράπεζες, σπίτια, τα πάντα, και αναγκάστηκε μετά, έτσι διαλύθηκε ο ελληνισμός στην Τανζανία τότε.
0: Επιστρέψατε όμως, γιατί σας επιστράφηκαν οι εκτάσεις κάπου 25 χρόνια αργότερα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Πόσο δύσκολο ήταν όμως να ξεκινήσετε από το μηδέν, να στήσετε μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα καλλιέργειας, ας πούμε?
1: Ναι, είναι...
0: Εσύ γύρισες, ήσουν από τους λίγους που γυρίσαν, έτσι, δεν γυρίσατε πολύ πίσω?
1: Ναι, ελάχιστοι γυρίσανε πίσω, δεν είχα το κουράγιο να γυρίσουν.
0: Εσύ ήσουν ένας από αυτούς. Ναι. Και ήσουν νέος τότε, τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, το 83 ήμουν 25 χρονών. Πήρα απόφαση να γύρισω πάλι πίσω. Και γύρισα την εποχή που ήταν η χειρότερη εποχή. Είχε τελείως διαλυθεί η οικονομία της χώρας. Δηλαδή, άμεσα έπιανε η αστυνομία να έχει ένα δολάριο ή μια δοτόπαστα. Δηλαδή, κάτι εισαγόμενο εκείνη την εποχή, πήγαινε φυλακή.
0: Σοβαρά.
1: Τόσο πολύ είχαμε φτάσει στα άκρα τελείως.
0: Και πώς θα κατάφερες, καταρχάς σας δώσανε τα κτήματα, σας τα επιστρέψανε χωρίς τίμημα ή ζητήσανε να πληρώσετε για να τα πάρετε πίσω?
1: Όχι, στη δικιά μου την περίπτωση το κτήμα του πατέρα μου δεν εθνικοποιήθηκε. Έγινε μια, ήταν μια νομικά, δεν το είχαν πάρει σωστά το κτήμα. Και πάνω σε αυτό βασίστηκα να τους πείσω να μου το πουλήσουν πάλι το κτήμα. Και που κανονικά δεν έπρεπε να τους πληρώσω. Αλλά μου πήρε 25 χρόνια να τους πείσω ότι αυτό που θα κάνω θα είναι καλό για τη χώρα. Και με πιστευτήκανε και μπόρεσα και έτσι και το πήρα το χτύμα πίσω. Με αποφάση από τρεις προέδρους. Τρεις πρόεδροι που γράψαν το γράμμα να μου το γυρίσουν πίσω. Ευτυχώς ο τελευταίος πρόεδρος πάτησε πόδι και γιατί ήταν στα χέρια μιας ομάδας αυτό που δεν θέλανε να το παραδώσουν.
0: Α, δεν θέλανε. Mm. Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε στην επιχειρηματικότητα, γιατί πλέον γύρισες πίσω, ξεκίνησες να δουλεύεις εκεί πέρα και ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν ξένο επενδυτή, ας πούμε, σαν και σένα, ή έναν ομογενή να δραστηριοποιηθεί στην τοπική αγορά εκεί πέρα.
1: Δυστυχώς έγινε πολύ δύσκολο να μπει στη χώρα πλέον για να επενδύσεις. Μίνιμουμ μια επένδυση ξεκινά από μισό εκατομμύριο δολάρια και ανεβαίνουμε. Μια κατηγορία μέχρι 19 εκατομμύρια δολάρια. Και η δεύτερη κατηγορία είναι από 20 μέχρι 50 εκατομμύρια δολάρια για να πάρεις άδειες να ξεκινήσεις μια επιχείρηση. Ο άλλος τρόπος είναι να συνεργαστείς με έναν ντόπιο Τανζανό και να πάει πιο με το, να είναι 50% ο Τανζανός, μετά είναι πιο εύκολο. Μετά πρέπει να εμπιστευτείς τον Τανζανό βέβαια, γιατί δίνεις το control της εταιρείας. Αλλά ότι έχει ευκαιρίες για βιομηχανία, για στον αγροτικό τομέα, έχει πολύ καλές ευκαιρίες.
0: Γνωρίζουμε ότι πέρα από εσάς τους ατομικά άτομα, Έλληνες ομογενείς που επιστρέψατε πίσω και τα λοιπά, δεν υπάρχει πλέον έντονη ελληνική παρουσία εκεί, αλλά υπάρχει έντονη παρουσία από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι μας έχεις πει στο παρελθόν από άλλες χώρες, Κινέζους και Τούρκους ακόμη. Ισχύει αυτό?
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα οι Κινέζοι είναι οι πρώτοι, οι οποίοι με την βοήθεια του κράτους της Κίνας επιδοτούνται και έχουν μπει μες στη χώρα και οι πιο πολλές εταιρείες φαίνονται ότι είναι ιδιωτικές, αλλά πίσω ο μεγαλομέτωχος είναι το κράτος. Και είναι πολύ δικαιωμένοι.
0: Κινέζικο κράτος.
1: Κινέζικο κράτος, ναι, βέβαια. Το κινέζικο κράτος είναι από πίσω τους και χρηματοδοτεί. Και έχουν πραγματικά η βιομηχανία τα πάντα. Αυτοί ψάχνουν και για αγορές βέβαια οι Κινέζοι. Και από πίσω έχονται και οι Τούρκοι. Υπήρχαν πάντα οι Ινδοί, mm-hmm. οι οποίοι βασικά αυτοί βαστάν την οικονομία, θα έλεγα. Βιομηχανία, η οικονομία στα χέρια τους.
0: Ινδοί εννοείς που έχουν γεννηθεί εκεί πέρα ή που είναι γενναίες εκεί πέρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, Ινδοί που επιβιώσαν μετά από την καταστροφή των εθνικοποιήσεων, αλλά και πολλούς Ινδούς που ήρθαν πιο μετά. Ναι. Αλλά οι Ινδοί είναι έμποροι, είναι πανέξυπνοι, οργανωμένοι, συνεργάζονται και έχει και Άραβες. Mm-hmm. Όταν λέω Άραβες είναι ή από το Ομάν, από την Ιεμένη και έχει και Ιρανούς. Από τους Μπελούσια, από τον Μπελουτιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, που είναι πολύ δυνατή. Και μάλιστα ο πιο πλούσιος Τανζανός σήμερα είναι Μπελούσι.
0: Οι Μπελούσι είναι Περσές ή είναι κάτι άλλο?
1: Ναι, καταγωγή Περσική είναι. Δεν είναι Σούν, είναι Σί αυτή.
0: Ναι, όλοι οι περισσότεροι είναι Σί. Σίτες που λέμε εδώ. Ναι. Τώρα, εσύ έχεις ζήσει πολλές καταστάσεις εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι ότι κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Θυμάμαι πριν ένας χρόνος, ήταν 1,5 χρόνος, πότε ήταν, ή πριν 8 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχατε, πώς να το πω, και έντονες διαδηλώσεις και νομίζω ότι υπήρχαν και θάνατοι, έτσι δεν είναι, σκοτώθηκε κόσμος στους δρόμους.
1: Ναι, ήταν για τις εκλογές του 25, για την προεδρία. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους αγανακτισμένος, γιατί δεν συμφωνήσε πλέον με τη γραμμή που τράβαγε η κυβέρνηση. Θέλανε αλλαγή και πιο πολύ αντιπολίτευση. Και η αντίδραση δυστυχώς του κράτους ήταν ένα άσχημη αντιμετώπιση και χάθηκε πολλοί κόσμος.
0: Ναι. Τώρα, η Τανζανία είναι μια χώρα με τεράστιες αντιθέσεις αλλά και μεγάλο φυσικό πλούτο, έτσι δεν είναι, αλλά και χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Ο μέσος Τανζανός εκεί πέρα, το κατά κεφαλήν εισόδημα πόσο είναι, είναι πόσα δολάρια είναι?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κοιτάξει τελευταία.
0: Τέλος πάντων, ο μέσος άνθρωπος εκεί πέρα που δουλεύει, τι τρώει, ας πούμε?
1: Θα έλεγα ότι το 50% είναι άνεργοι.
0: 50% ανεργία.
1: Ναι. Και δουλεύουν στον αγροτικό τομέα με μικροχτηματίες, μικροδουλειές. Ναι, έχουμε φοβερή ανεργία. Αλλά ο μέσος όρος είναι, η χαμηλή μισθή ξεκινάνε από 40 ευρώ, θα έλεγα, το μήνα και ανεβαίνουν μέχρι ίσως 500 ευρώ το μήνα, οι καλοπληρωμένοι. 500-600. Και έχεις και άλλους που φτάνουν ίσως στα 2.000-3.000 δολάρια.
0: Τα υψηλόβαθμα
1: στελέχη.
0: Ναι. Ναι. Και ο κόσμος πώς τα βγάζει πέρα, δηλαδή πρέπει να τρώει, να τρέφει την οικογένειά του και τα λοιπά?
1: Θα έλεγα ότι ίσως, πολλοί ζουν ίσως με ένα γεύμα ή 1,5 γεύμα την ημέρα. Και πιο πολύ στον αγροτικό τομέα επιβιώνουν, γιατί είναι τέτοιο το κλίμα και τέτοιο τόσο έφορο το έδαφος, που έχει και ένα στρέμμα να έχει στην κυριότητά του, θα μπορέσει να βγάλει το δικό του φαγητό. Και έτσι επιβιώνουν. Αλλιώς πραγματικά είναι δύσκολα.
0: Και τι τρώει ο κόσμος εκεί, έτσι από περιέργεια? Σίγουρα το κρέας είναι είδος πολυτέλειας, έτσι δεν είναι, για αυτούς τους ανθρώπους? Πώς τη βγάζουν, δηλαδή τι τρώνε σε καθημερινή βάση συνήθως, τι είναι αυτό που τρώνε?
1: Αυτό που τρώνε είναι το καλαμποκάλευρο.
0: Η μπομπότα που λέγαμε
1: μπομπότα,
0: κάποτε στην κατοχή.
1: Άσπρο καλαμπόκι, όχι κίτρινο. Το άσπρο καλαμπόκι. Και είναι η βασική τροφή. Βασικά το καλαμποκάλευρο λέγεται ουγγάρι στα σουαχίλι. Και αυτό τώρα βράζουν κάτι που είναι σαν σπανάκι, μοιάζει με το σπανάκι, πιο πολύ βλήτο θα το λέγα εγώ, το λένε σπανάκι αυτοί, σαν βλήτο είναι, και επίσης όσπρια, και βάζουν και ντομάτες και αν θα είναι μεγάλη μέρα να πούν το κρέας. Αλλά κρέας μπορεί να πάρεις με 2-3 ευρώ, μπορεί να αγοράσεις κρέας που είναι πάνω κάτω η τιμή, βοδινό. Και όλοι λίγο πολύ έχουν τις κότες τους, έχουν κανένα κατσίκι, κανένα πρόβατο.
0: Όπως στην Ελλάδα κάποιες εποχές άλλες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, σε ρώτησα, είπα προηγουμένως ότι η Τανζανία είναι μια πλούσια χώρα, πολύ πλούσια, έχει και πετρέλαιο, έτσι δεν είναι, και φυσικό αέριο, έχει και τα μεγάλα πάρκα, τουρισμό, και πρέπει να έχει και άλλα πράγματα. Χρυσό, έχει χρυσό, δεν θυμάμαι.
1: Χρυσό έχει πάρα πολύ. Φυσικό αέριο αρκετά, μπορεί να είναι και παραπάνω. Πετρέλα έχουν βρει λίγα, ακόμα με τα πετρέλαια. Αλλά φυσικό αέριο μπορεί να έχει πάρα πολύ. Έχουν βρει αρκετό και μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά χρυσάφει πάρα πολύ. Έχει διαμάντια, όχι πολλά όσο είναι η Νότιος Αφρική, η Μποτσουάνα. Αλλά βγάζουν και τα διαμάντια. Επίσης έχουν το Τανζανίτη, το γνωστό Τανζανίτη, που είναι μοναδικό, μια δική πέτρα που βρίσκεται μόνο στη Τανζανία, έξω από την Αρούσια. Και έχει και ρουμπίνια πολλά. Αλλά η δύναμη, θα έλεγα, η δύναμη της χώρας είναι και ο τουρισμός. Είναι το αγροτικό κομμάτι. Εκεί είναι η δύναμη της χώρας. Και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα.
0: Άρα οι ευκαιρίες για τις νέες γενιές είναι περισσότερο στον αγροτικό τομέα.
1: Ακριβώς. Ο αγροτικός τομέας είναι το μέλλον, γιατί είναι στις λίγες χώρες που έχει τόσο καλά παρθένα εδάφη ακόμα και πολύ νερό. Και κλίμα το οποίο είναι, μπορεί να μεγαλώσει οτιδήποτε θέλει στον κόσμο.
0: Ναι. Από τέτοιες καλλιέργειες, εσύ γνωρίζω ότι καλλιεργείς μάγκο και τα λοιπά, αλλά οι μαζικές καλλιέργειες ποιες είναι?
1: αυτή τη στιγμή το χρυσάφι, θα λέγαμε, το πράσινο χρυσάφι είναι το αβοκάτο.
0: Α, το αβοκάτο.
1: Έχουν τρελαθεί. Έχονται εταιρείες, ζητάνε. Προχτές με πήρε εταιρεία, πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία θέλει να επενδύσει σε αβοκάτο. Και θέλουν να συνεργαστούμε. Γιατί είναι όλοι στο αβοκάτο πάνε. Μπορεί να βγάζει από λίγες άκρες, μπορεί να βγάζει 20-30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Σε 10 χρόνια, δηλαδή μετά από 10 χρόνια που τα φύτεψε τα δέντρα, να έχεις από 10 στρέμματα που να βγάζεις τέτοια νούμερα, που είναι φοβερά λεφτά για τον τόπιο, για 20 και 30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, άλλο πέρα από αβοκάντο.
1: Αβοκάντο, τα σκηνιά δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά. Έχουν από 270 χιλιάδες τόνους, δεν φτάνουν ούτε 15 χιλιάδες τόνους πλέον. Δεν ξέρω αν τα δουλέψουν αυτοί που τα έχουν, δυστυχώς. Δεν ξέρουν. Ήταν το ελληνικό δαιμόνιο που είχαμε φέρει τόσο ψηλή την παραγωγή. Έχει επίσης το Cashewnuts. Είναι από την καλύτερη ποιότητα στον κόσμο. Το Cashew Τανζανίας. Cashewnuts έχει. Θα έλεγα αυτά. Είναι και το καπνός.
0: Καπνός.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ παραγωγή καπνού, γιατί είναι καλή τιμή ο καπνός. Και έτσι πολλοί αγρότες ασχολούνται και έχει δημιουργηθεί μια μικρή μεσαία τάξη καπνοπαραγωγών. Και ο καπνός. Και έτσι πολλοί αγρότες ασχολούνται και έχει δημιουργηθεί μια μικρή μεσαία τάξη καπνοπαραγωγών.
0: Και τα πουλάνε

0: φάρμα πόσο μεγάλη είναι, θύμισε μας.
1: Είναι 15.000 στρέμματα.
0: 15.000 στρέμματα. Δεν είναι μεγάλο. Σε εμάς ακούγεται πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά για την Τανζανία και την Αφρική δεν είναι, έτσι δεν είναι?
1: Α, είναι μικρή φάρμα, ναι. Μικρή.
0: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πώς είναι να ζει κανείς και να εργάζεται εκεί πέρα σε απόλυτη, θα έλεγα, αρμονία με την άγρια πανίδα, μαϊμούδες, ξέρω εγώ, αγριογούρνα, ίενες, μπαμπουίνους. Ελέφαντες μας έχει στείλει φωτογραφίες, λιοντάρια έχουμε δει.
1: Πρέπει να σ' αρέσει αυτή η ζωή. Είναι λίγο απομόνωση, αλλά τώρα με τεχνολογία βέβαια έχει επαφή, άμεση επαφή με όλο τον κόσμο. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει παρέα από εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο πρέπει να
0: ανέβεις. Είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να ανέβεις πάνω.
1: Σε κάποιο βουνό να μιλήσουμε. Σε κάποιο λόφο, τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να σ' αρέσει. Δηλαδή για νέο άνθρωπο είναι και δύσκολο. Για την ηλικία μου είναι εντάξει. Αλλά πρέπει να ξέρεις να είσαι σωστός με το λαό. Δηλαδή πρέπει να, γιατί έχει τόση φτώχεια γύρω σου που πρέπει να βοηθήσεις. Όταν βοηθάς και φέρνεις μια με τις πράξεις σου μια, έτσι, ένα balance, μια ισορροπία, όλα πάνε με λιγάλα. Πρέπει να αξίζει να επικοινωνείς με το λαό. Αυτή είναι η επιτυχία που είχαμε εμείς σαν Έλληνες. Γι' αυτό και μας αγαπάνε μέχρι σήμερα, δηλαδή ξέρουμε να επικοινωνήσουμε και να συμπεριφερθούμε με τους ηθαγενείς και εν σχέση με άλλες φυλές. Πρόσφατα γείτονάς Κινέζοι που είχαν φέρει έναν Βραζιλιάνο υπεύθυνο για να κάνουν ρύζια, τον μαχαιρώσαν πριν από ένα μήνα, τον μαχαιρώσανε.
0: Εννοείς οι ντόπιοι. Δεν του συμπεριφερόταν
1: καλά. Ναι, σωστά και τα λοιπά, και του την στήσανε μια μέρα και τον μαχαιρώσανε. Δεν πέθανε ο άνθρωπος, εντάξει, σκότηκε και φύγε όμως.
0: Λογικό είναι, και εγώ θα σηκωνόμουν να φύγω άμα ήταν έτσι. Πάντως, πέρα από τους ανθρώπους έχετε και άλλα εκεί άγρια. Θυμάμαι μας έλεγες, ξέρεις, στο κτήμα μπαίνουν και αρπάζουν τους καρπούς. Για πες μας.
1: Ναι, είναι οι οικογένειες που ζουν κοντά μου. Έχω περίπου 6 οικογένειες, λέγεται Velvet Monkey. Είναι μικρά μαϊμουδάκια. Είναι πανέξυπνα και άμα σου δώσεις θάρρος θα μπουν και στο σπίτι σου μέσα. Έχουμε τους, αυτοί τους κυνηγάμε την εποχή με τα μάγκος, τους κυνηγάμε με τις φεντόνες, δεν θέλω να τους σκοτώσω, να τους διώχνουμε. Η δουλειά τους, οι φύλακες αυτοί, είναι να τους κυνηγάνε. Μετά είχαμε τους τα μπαμπούς, τα γουίνι, οι οποίοι κατάφερα και τους έμαθα να μην κατεβαίνουν στη φάρμα, να περιμένουν γύρω στα 300 μέτρα σε ένα λοφάκι. Και κάθε μέρα τους πηγαίνουν με τα χαλασμένα τα μάγκος και ξέρουν. Και κάθονται εκεί πέρα και περιμένουν το αυτοκίνητο που θα έρθει. Και δεν
0: ξέρουν. Συνηθίσει.
1: Συμφωνήσαμε τώρα. Δεν κατεβαίνουμε κάτω. Ναι. Έχει πολύ πλάκα.
0: Έχετε αυτό, συνεννοηθεί.
1: Ναι. Έχουμε συνεννοηθεί, ναι. Μετά από εκεί έχει τα πουλιά, φυσικά τα πουλιά. Εντάξει. Πόσα πια ζημιά θα κάνουν. Άσε και αυτά να φάνε. Εντάξει. Είναι και αυτό το σπίτι του.
0: Ιένες και τέτοια.
1: Ιένες έχω το βράδυ. Αυτοί έχονται για τα πρόβατα.
0: Έχεις και πρόβατα?
1: Ναι, έχω και τα πρόβατα.
0: Πόσα
1: ναι.
0: πρόβατα έχεις?
1: Τώρα έχουμε φτάσει 1200.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω, η δουλειά για τα πρόβατα όμως, ο σκοπός που έχουμε τα πρόβατα είναι για να τρώνε κάτω από τα δέντρα, να μην χρειάζεται να δουλεύουμε το χορτοκοπτικό,
0: ναι.
1: και έτσι να μειώσουμε κιόλας την κατανάλωση του ντίζελ και να είναι πιο πράσινο το project. Γιατί δεν δουλεύουμε καθόλου φυτοφάρμακα. Χημικά, τίποτα. Τίποτα.
0: Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι ήταν οργανικά προϊόντα και έτσι είναι μεν πολύ καλύτερα ασφαλώς. Απ' την άλλη πλευρά, για να πάνε στην αγορά, ο χρόνος είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τα άλλα τα οποία έχουν κάποια χημικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι το μειονέκτημα. Τα μάγκος αυτά δεν μπορούν να ταξιδέψουν να βγουν εκτός χώρας, να πάνε στην Ευρώπη. Γιατί μπορεί στα 10 μάγκους, στα 12 μάγκους να έχει ένα που να έχει σκουλίκια μέσα, να έχει μια μύγα κάτι. Οπότε το έχει χάσει το consignment. Οπότε όλη η παραγωγή φεύγει ντόπια αυτή τη στιγμή. Ο μόνος τρόπος, η μόνη λύση είναι για να μην δουλέψουμε χημικά, είναι να αποξηράνουμε το μάγκο. Οπότε είναι σίγουρο. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς θα το συντηρήσουμε, πώς να βάλουμε τα χημικά που τα συντηρούν. Γιατί ακόμα και τα dry μάγκους, αυτά που λένε organic,

0: έχουν κάποια συντηρητικά.
1: Εσύ ετοιμάζεις, έχεις ετοιμάσει κάτι τώρα, μια βιοτεχνία εκεί πέρα που θα φτιάχνει αυτά τα αποξηραμένα μάγκος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ετοιμαζόμαστε τώρα σε αυτό. Απλώς θέλω να ψάξω να βρω τι φόρμουλα θα κάνω για να μην δουλέψω αυτά τα χημικά που δουλεύουν οι άλλες εταιρείες. Έχω κάνει τα πειράματα που κάνω και τα καταψύχνω στην κατάψυξη και έτσι βαστάνε κανένα πρόβλημα, δεν χαλάνε. Και βγάζεις και το μάγκο και το τρως με οτιδήποτε θέλεις. Στο βάζεις σαλάτα, στο γιαούρτι σου, το τρως στα σνακ.
1: Για να τα πας αυτά όμως στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, να τα εξάγεις, δεν θα είναι πρόβλημα από εκεί?
0: Όχι, θα πάρεις την άδεια εξαγωγής, θα γίνουν τις εγκρίσεις.
1: Για τα ψυγεία, λέω γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί να το κάνεις, αλλά έχει και ένα. Πώς τη λένε, θα μπορεί να κάτσει έξω. Αλλά άμα κάτσει πολύ καιρό σε ένα πακέτο μέσα, όπως τα κάνεις, θα μπορεί να μου χρειάσει τέλος. Ίσως άμα κάνουμε πακέτα που είναι 10 κιλών, οπότε φτάνει σαν χοντρική, και μετά το μαγαζί που θα το πάρει εδώ πέρα να κάνει να το βάλει σε μικρότερα σακουλάκια,
1: Παρασκευή
0: είναι με ένα όνομα, μια βιοτεχνία εδώ στην Ελλάδα, ας το φέρουμε στην Ελλάδα, ας το πάμε στο Σκλαβενίτη, ας πούμε, να το πάρει ο Σκλαβενίτης και το βάλει σε Σκλαβενίτης πακετάκι, το οποίο θα κάτσει μια εβδομάδα, εβδομάδες, ναι. Και τώρα το βαστάνε μέσα σε ένα cold room, ας πούμε, μια σταθερή δημοκρασία, να μην δημιουργήσει το...
1: Μας έχεις πει ότι τα μάγκο της Τανζανίας είναι τα καλύτερα στον κόσμο.
0: Μα, το λέω. Εντάξει, είναι και οι Ινδοί, Πακιστάν, φωνάζουν και αυτοί από εκεί, είμαστε καλύτεροι εμείς, αλλά τα δικά μας είναι, νομίζω, τα λέγα τα καλύτερα.
1: Πέρα από όλα αυτά όμως, η ζωή στη φάρμα έχει και τους κινδύνους της. Και εσύ πριν από... πόσο, 1-2 χρόνια σχεδόν κινδύνεψες να πεθάνεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Για περιέγραψέ μας την σκηνή.
0: Έχουμε πολλές μέλισσες που τις χρειαζόμαστε. Έχουμε τρεις τύπους μέλισσες στην Τανζανία. Η μέλισσα η οποία θα μπει στην Κυψέλη να κάνεις, που κάνουν το μέλι, είναι κάπως πιο ήπια αυτή. Μετά έχουμε άλλες δύο κατηγορίες, αυτές που ζουν στο έδαφος ή κάτω στα δέντρα, ακόμα και στο επέδαφος μπαίνουν, και άλλες που ζουν από πάνω στο δέντρο ψηλά, οι οποίες είναι πάρα πολύ άγριες. Και για το παραμικρό, κάτι να γίνει, οτιδήποτε γίνεται, βγαίνουν όλες και
1: σε επιτίθενται.
0: Και έγινε, φτιάχναμε ένα μηχάνημα, και το μηχάνημα, το θόρυβο, το ντίζελ, και δύο κοπάδια πέσανε, τέλος πάντων τελικά είχαμε ιστορίες.
1: Νομίζω ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος πάνω που το οδηγούσε, αν θυμάμαι καλά, και το άφησε, το εγκατέλειψε γιατί είδε τις να έρχονται ή κάτι τέτοιο, και έσπευσε εσύ να λάβεις το τιμόνι. Κάπως έτσι δεν έγινε?
0: Ναι, ήταν μια μεγάλη μπουλντόζα, μεγάλη, η οποία προχωρούσε. Δυστυχώς την μπουλντόζα έτσι είναι. Προχωράει. Και αν δεν την έσβηνα, πήγαινε κατευθείαν μέσα εκεί που είναι τα σπίτια. Δηλαδή, πώς και θα μου γκρέμιζε τα σπίτια. Με 45 τόνους μηχάνημα, θα μου διέλυγε όλες τις εγκαταστάσεις. Και αναγκαστικά πήγα να ανέβω στην μπουλντόζα να τη σβήσω και μου πέσανε όλες οι μέλισσες.
1: Και τι έγινε?
0: Είμαι ατυχερός, γιατί γύρισε λίγο η μπουλντόζα και έπεσε σε ένα χαντάκι και έμεινε εκεί. Και δεν προχώρησε. Ευτυχώς, και έτσι μπόρεσα. Αλλά εγώ χαρούμενος, παιδεύτηκα πολύ. Αλλά ήμουν ατυχερός, γιατί είχα μία από αυτές τις ενέσεις, λέγονται EpiPen, που είναι για τις αλλεργίες, και αυτή μου έδωσε περίπου, αυτή μέσωσε, γιατί πνιγόμουν και μέχρι να πάω στο νοσοκομείο. Αλλά παρόλα αυτά όμως...
1: Αυτή την είχες μέσα στο σπίτι όμως. Έπρεπε να φύγεις λοιπόν από το μηχάνημα, να πας στο σπίτι, να κάνεις από μόνος σου την ένεση, και μετά να μεταφερθείς στο νοσοκομείο, το οποίο σε τι απόσταση ήταν από εκεί?
0: 13 χιλιόμετρα.
1: 13.
0: Και μου δώσανε και αυτοί πάλι την ίδια, δεν ξέρω τι, κορτιζόνη, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που δίνουν. Μου δώσανε δύο απανωτές, αλλά ήδη είχα πάθει αναφυλαξία, όπως λέγεται, σπασμή. Και κάποια στιγμή έπαθα ανακοπή.
1: Έπαθες ανακοπή και σε επαναφέρανε?
0: Όχι. Τι κάτι είναι? Άλλο με επανέφερε, δεν ξέρω τι με επανέφερε. Δεν υπήρχε ούτε μηχάνημα, τίποτα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με γύρισε πίσω. Αυτό είναι άλλη εμπειρία.
1: Έζησες δηλαδή την μεταθανάτιο αυτή που λέμε? Σοβαρά?
0: Είδαμε το φως που λένε.
1: Α, το είδες το φως? Σοβαρά?
0: Ναι, είδα το φως. Ένα ωραίο γαλάζιο. Μια ηρεμία. Φανταστικό συνέστημα.
1: Και τι άλλο θυμάσαι από αυτή την μεταθανάτια εμπειρία που λέμε?
0: Μια γαλήνη. φοβερό πράγμα. Μια γαλήνη, ένα πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Ένα ωραίο γαλάζιο, σαν το γαλάζιο της Ελλάδας. Έτσι, ένα ωραίο χρώμα. Και κάποια στιγμή ήρθε ένα πρόσωπο μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν μπορούσα να δείξω ποιος ήταν, τι ήταν, και μου χαμογέλασε και με έστρωξε πίσω. Και μόλις με έστρωξε πίσω, ξεκίνησε ο πόνος πάλι. Χτυπιόμουν μια άλλη μισή ώρα μέχρι να δουλέψω τα φάρμακα.
1: Φοβερό.
0: Το έχω μιλήσει με γιατρούς και μου λέει ακριβώς αυτούς που γυρίζουμε πίσω με το μηχάνημα, αυτό μας λένε. Που φεύγουνε, παθαίνουν ακόμη, φεύγουνε και τους γυρίζουμε πίσω. Ακριβώς.
1: Πόσο διήρκησε αυτό, σου είπανε?
0: Α, δεν ξέρω. Γιατί και το προσωπικό μου κλαίγανε. Σου λέει πάει, τελείωσε. Ούτε δεν. Ήτανε. Έχω χρέη να κάνω, έχω ακόμα, αυτό λέω. Να πληρώσω.
1: Σου λέει μην φύγεις ακόμη, περίμενε. Χρωστάς κι άλλα. Μάλλον, αυτό έγινε πριν 2 χρόνια περίπου, Μιχάλη, πώς ήταν?
0: Ναι, πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Α, πέρυσι τον ούτε έκανε, ένας χρόνος σε κάτι, δηλαδή, έτσι. Το θυμάμαι. Είχαμε μιλήσει μετά, ήταν μετά από αυτό το περιστατικό, ας πούμε, και μου έλεγε την εμπειρία αυτή και μου έχει μείνει, ας πούμε, γι' αυτό σε ρώτησα. Τώρα ας έρθουμε λίγο και στους Έλληνες της Τανζανίας και τα λοιπά. Πώς έχετε μείνει τώρα?
0: Νομίζω ότι όλη την Τανζανία είμαστε, τους παλιούς και τους καινούριους, πρέπει να είμαστε γύρω στα κάτω από 100 άτομα. Υπάρχει και ελληνική κοινότητα, η οποία τα επίσημα μέλη της κοινότητας είναι 45 οικογένειες. Και έχω μια περιουσία, έχουμε τις εκκλησίες, έχουμε τις λέσχες, είναι και το σχολείο, το οποίο είναι η μεγαλύτερη οικονομική, αυτή βασικά είναι το εισόδημα της κοινότητας, το σχολείο στην Αρούσα.
1: Στην Αρούσα. Ναι. Βασικά βρίσκεστε, αν έχω καταλάβει σωστά, βασικά σε 2 σημεία, είστε και σε άλλα, αλλά βασικά σε 2 σημεία. Στην Αρούσα, που είναι πάνω στο οροπέδιο, που έχει καιρό, από ό,τι έχω καταλάβει, λίγο πολύ εύκρατο, έτσι δεν είναι?
0: Εύκρατο, ναι, ακριβώς.
1: Και στον Ντάρε Σαλάμ, που είσαι εσύ, ας πούμε, που εδρεύεις βασικά, το οποίο είναι κάτω στο λιμάνι, στη θάλασσα, που έχει πολύ υγρασία κτλ. Σωστά.
0: Ναι, είναι 1000 μέτρα διαφορά. Το Δασελά με την Αρούσα είναι 1000 μέτρα υψόμετρο. Και η Αρούσα γι' αυτό είχαν κάνει το σχολείο στην Αρούσα, γιατί καλό κλίμα για μας.
1: Εκείνο ο Άγιος Κωνσταντίνος, έτσι.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ναι.
1: Ο οποίος κάποτε έσφιζε από ζωή και από Έλληνες και τώρα πλέον.
0: Ήταν εξατάξιο δημοτικό. Και για το γυμνάσιο πήγαιναν στην Αντίς Αμπέμπα. Στο ελληνικό σχολείο που είχε το Λύκειο για Αντίς Αμπέμπα τότε.
1: Ποιες δεκαετίες τώρα μιλάμε, Μιχάλη?
0: Του 50-60. Και μετά ήμασταν τυχεροί που δεν το εθνικοποίησε ο πρόεδρος. Και ο λόγος του δεν εθνικοποίησε, γιατί το τότε διευθυντής είχε βάλει αγελάδες, κότες, και ήταν το άρεσε του πρόεδρου, γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο τάζε τους μαθητές μόνο του, έβγαζε τα φαγητό, το γάλα, και ήταν το αυτό ήθελε να εφαρμόσει σαν πολιτική μες στη χώρα. Και είναι μόνο 2 σχολεία δεν εθνικοποιήσει, και ήταν το δικό μας, έτσι δεν χάθηκε και μείνει ελληνικό, και είναι από τα καλύτερα σχολεία στην Τανζανία σήμερα.
1: Πλέον και αγγλόφωνο, έτσι?
0: Είναι αγγλόφωνο, έχουμε το A-level, το Λύκειο ας το πούμε, και είναι πολύ πετυχημένο, και σιγά σιγά ευτυχώς πια πάει πολύ καλά, και νομίζω θα χτυπήσουμε τους 700 μαθητές σύντομα.
1: Σοβαρά? Ντόπιοι, έτσι, ως επιτοπλίστων?
0: Ναι, ναι, ναι. Ντόπιοι, όλοι οι ντόπιοι, έχουμε και από Ουγγάντα. Και από Ουγγάντα έρχονται. Ναι, γιατί έχουμε το. Επιτέλους, κάναν το.
1: Φοιτητική εστία, ας το πούμε, ναι, κάτι τέτοιο. Αιστεία, ναι. Για να φιλοξενούν, ναι, και τους μαθητές που έρχονται από άλλες περιοχές.
0: Ναι, 100 για αγόρια, 100 κορίτσια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν Έλληνες τώρα? Πρέπει να υπάρχει κάποιος Έλληνας δάσκαλος εκεί ή όχι?
0: Όχι. Υπήρχε ένας ο οποίος τον κατέβασε κοινότητα στο Δαρεσσαλάμ για να κάνει ελληνικά στα λίγα παιδιά που έχουν μείνει στο Δαρεσσαλάμ. Μόνο εκεί έχει παιδιά πλέον. Μάλιστα. Από μειχτούς γάμους. Και πολλές γυναίκες ξένες που παντρευτήκαν Έλληνες πάνε να κάνουν ελληνικά, που είναι αξιόλογο αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα έχει κατέβει στον Δαρεσσαλάμ κι αυτός.
0: Ναι, ο Νίκος. Έχετε μιλήσει, ναι, με τον Νίκο.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι, στο παρελθόν. Ναι, ο Νίκος είναι.
1: Αλλά πλέον στην Αρούσα δεν υπάρχει.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει, και κανονικά δεν πρέπει να είχαμε ήδη το ελληνικό μάθημα σαν γλώσσα και την κουλτούρα μας, έπρεπε να το κάνουμε αυτό, αλλά μια απόφαση του Συμβουλίου.
1: Ναι, δυστυχώς. Εσύ ήσουν πρόεδρος εκεί κάποια εποχή στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ανέλαβα τις δύσκολες μέρες, θα έλεγα. Γιατί το σχολείο είχε πολλά προβλήματα. Ήταν και χρεωμένο. Υπήρχε δυστυχώς ο παλιός ο διευθυντής του σχολείου, το εκμεταλλεύτηκε προσωπικά. Τέλος πάντων, πέθανε ο άνθρωπος. Αλλά πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν το σχολείο. Πολλοί βάλαν το χέρι του στο μέλι, θα έλεγα. Τέλος πάντων, και κατάφερα μέσα σε 7 χρόνια να αποπληρώσω οτιδήποτε χρέος είχαμε και να το διπλασιάσω σε μέγεθος, με κτίρια, τάξεις, και από 200 μαθητές το έφτασε γύρω στους 650 τότε. Και μετά, όταν έφυγα, έπεσε το σχολείο, αλλά ευτυχώς τώρα πάλι ανέβηκε.
1: Μάλιστα. Οι Έλληνες, είπες, αρκετοί έχουν μεικτούς γάμους και τα λοιπά, που είναι εκεί πέρα, τι κάνουν σήμερα, με τι ασχολούνται? Εσύ ασχολείσαι με τη γη, ας πούμε. Οι άλλοι με τι ασχολούνται ως επιτοπλίστων?
0: Έχει ένας Έλληνας είναι συνεταιρός με έναν Νοτιοαφρικάνο και έχουν μια εταιρεία που κάνουν bush clearing, δηλαδή καθαρίζουν, μπαίνει μια δουλειά να καθαρίσει ένα καινούριο χτήμα, να βγάλει το δάσος. Mm-hmm. Έχουν σαν δουλειά αυτό. Και επίσης έχουν και συμβόλαιο με μια εταιρεία μια μίνα που βγάζει κάρβουνο και κάνουν τη μεταφορά μέσα στη μίνα.
1: Να, ναι.
0: Αυτό είναι ένας Έλληνας, παρέα με αυτόν τον ξένο. Μετά έχει Έλληνες που ένας που κάνει real estate. Mm-hmm. Και έχει ανοίξει και ελληνικό στρατιώτη, αλλά δεν είναι. Και είναι στον Τεσσαλάμ, δουλεύει, αλλά Φιλιππινέζος νομίζω, μάγειρας, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μετά είναι ο Γιώργος ο Μαυρομουστάκης στην Αρούσα που έχει το ελληνικό του εστιατόριο, ο Ελληνοκύπριος, που κάνει φανταστική δουλειά. Αυτό τα λέγανε το κανονικό ελληνικό εστιατόριο. Μετά έχει μερικούς που κάνουν πολύτιμους λίθους. Έχει δύο στην κατηγορία αυτή. Έχουν 2-3 που έχουν φάρμες που κάνουν καπνά. Άλλοι δουλεύουν σε εταιρείες καπνών. Πολλοί υπάλληλοι είμαστε εμείς που έχουμε και τα ξενοδοχεία κιόλας. Βασικά αυτό, και υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες
1: νοτιοαφρικείς. Και ο Γιάννης που έχει το πάρκο.
0: Ο Γιάννης που έχει το μοναδικό, ναι, πώς το λένε, tented camp στη Ρουάχα, μπράβο, ο οποίος γεράσει και αυτός και θέλει να το πουλήσει και να φύγει, κουράστηκε. Δυστυχώς γερνάμε και θέλω τα παιδιά φεύγουν. Δηλαδή θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μετά από μια δεκαετία είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που θα μείνουν στην Τανζανία. Είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτή την περιουσία, μη χαθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός άλλος πονοκέφαλος.
1: Να. Μιχάλη, βλέπω σιγά σιγά ότι ο χρόνος εξαντλείται, ο ραδιοφωνικός χρόνος εννοώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σήμερα ήρθες εδώ στην Αγία Παρασκευή στο στούντιο και σε είδαμε και από κοντά και μας είπες όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, πιστεύω, πράγματα για την ζωή στην Τανζανία. Ελπίζω να σε ξαναδούμε στο στούντιο. Φυσικά θα είμαστε σε επαφή, όπως πάντοτε θα μιλάμε και από τον Dar es Salaam και από το κτήμα και οπουδήποτε αλλού. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Δεν σε ρώτησα για τα πάρκα με την άγρια ζωή. Μας έχεις μιλήσει στο παρελθόν κάτι συγκλονιστικές ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και να σου ευχηθώ καλό ταξίδι, γιατί φαντάζομαι σε λίγες μέρες θα αναχωρήσεις πίσω, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Θα γυρίσεις. Ό,τι το καλύτερο προσωπικά στις δουλειές σου και οικογενειακά. Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμούς ασφαλώς και σε όλους τους Έλληνες της Τανζανίας.
0: Τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Μιχάλης Τανζανίας, ομογενής επιχειρηματίας 3ης-4ης γενιάς από την Τανζανία. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ωραία, Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες, καθώς μένουν εκτός βουλής. Στο Μεκλεμβούργο έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό ΑΦΔΕ με ποσοστό 38,2%. Νέες ισορροπίες υπάρχουν και στο Βερολίνο, που θριάμβευσε το κόμμα της αριστεράς, αφήνοντας δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κουλονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσε, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, καταγγέλλοντας προσβλητική και σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης. Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Δούκου έκανε λόγο για πρωτοφανή κατήφορο, αναφερόμενη σε σχόλιο που, όπως υποστηρίζει, διατύπωσε ο κύριος Φαραντούρης σε τηλεοπτικό πάνελ. Πολλαπλές μαχαιριές όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε αγρία από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίασε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις ΗΠΑ. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου.
2: Ο καιρός.
3: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αίσθητη η πτώση της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Es una cosa muy intensa.

Να είναι καλά, η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί μπορούμε να τα βρούμε όλα. Αν και να σας πω την αλήθεια, τώρα που αντιλήφθηκα και εγώ το τι ακριβώς κάνει. Δεν την εκτιμώ και πολύ. Τουλάχιστον είναι μόνο τεχνητή, έτσι. Δεν είναι νοημοσύνη. Είναι μόνο τεχνητή. Αφήστε που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ρωτάς ένα-δυο πράγματα και μετά αρχίζει την πίεση, το χειρισμό. Προσέξτε το συλλογισμό μου, δεν είναι τόσο παράλογος ούτε τόσο ακραίος. Αρχίζει. Μήπως θέλετε να ψάξω και εκείνο? Θέλετε να σας βρω εγώ τα εισιτήρια? Μήπως θέλετε να σας βρω τις ώρες και τα ραντεβού? Δηλαδή σε καθιστά εντελώς άχρηστο. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή, άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν θεωρώ ότι μας απειλεί και ότι θα μας κατασπαράξει τίποτα από αυτά τα φοβικά, και πολύ περισσότερο δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει το σπουδαίο, ευρύ, ποιοτικό, ανεξερεύνητο ανθρώπινο εγκέφαλο. In Berlin, by the wall. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι θα έχετε από το πρωί ή να έχετε, σας ευχόμαστε και από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα η μέρα είναι μακριά όπως λέμε. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

Αυτός είναι ο περίφημος Lou Reed, είναι το Berlin αυτό που ακούμε, μια και το Berlin, το Βερολίνο, έχει έρθει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, στον αφρό. Από τόσα πολλά που έχω παρακολουθήσει, διαβάσει, ξέρω εγώ, πληροφορηθεί, σχολιάσει, αυτό που έχω να πω είναι ότι τελικά η μετανάστευση, η απασχόληση, δεν υπάρχουν δουλειές, παιδιά, εργασία. No money που λέμε, και άρα όχι λεφτά. Το γεγονός επίσης ότι εκόφευε η κυβέρνηση, έκανε το λαό να μιλήσει. Μπορεί να έφτασε στα άκρα, να έχουμε τώρα πιέσεις προς τα άκρα ή προς την ακροδεξιά ή στην αριστερά. Αλλά ωστόσο αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές εκεί στη Γερμανία, και αυτό που πραγματικά δεν ξέρω είναι τι θέλει να μας πει όλο αυτό το πράγμα, το πολιτικό που συμβαίνει στη Γερμανία.

0: that he hasn't had that much fun yet.
1: Δηλαδή είναι εσωτερικό, πολιτικοκοινωνικό, εθνοτικό θέμα, λέμε τώρα, ή αποτυπώνεται μια γενική αρχόμενη τάση δυσαρέσκειας και ασφυξίας. You're right, and I'm wrong. Αυτό που λέτε σκεφτόμουνα και χτες και σήμερα και από προχτές, όλες αυτές τις μέρες, όταν θέλει κάποιος να παρακολουθεί το πολιτικό παιχνίδι, τη σκακέρα και κυρίως εντός Ευρωπαϊκής Υπήρου,

Ευρωπαϊκή Ήπειρος, είπα. Είναι που είναι κατακερματισμένη στον πόλεμο των καυσίμων και κάθε χώρα κάνει ό,τι νομίζει, ό,τι της κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Είναι που είναι λοιπόν κατακερματισμένη. Ήρθε και η Γερμανία ή, προσέξτε, τελευταία και καταϊδρωμένη. Για κάποιο λόγο, για άλλο λόγο μάλλον, διαφορετικό, εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επαφές με εταιρείες, με παράγοντες υψηλής τεχνολογίας. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Την Πέμπτη πάντως θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από κάθε άποψη έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά εκτός συνόρων ένας αρχηγός χώρας ή αρχηγός κυβέρνησης πηγαίνει να μιλήσει. Και κατά τα άλλα η δισογραφία έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που τα περισσότερα κάπως διαφεύγουν ανάλογα που πηγαίνει το εκρεμές της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που παρακολουθούμε λοιπόν στενά και με πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από εξαιρετική μουσική σας έχω πει, υποσχεθεί, έχω δεσμευτεί και δεν είναι μόνο δικές μου αυτές οι δεσμεύσεις και πολύ περισσότερο οι επιλογές, αλλά είναι μια πολύ καλή συνεργασία που τρέχει. Έχω λοιπόν δεσμευτεί ότι σε αυτήν εδώ την ώρα, στο 5 με 6 που είναι το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, θα προσπαθούμε εκτός από θέματα που ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι για να τα διαβάσουμε σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση και να βρούμε παραμέτρους και τάσεις και κάποιες πιθανόν πλευρές που δεν έχουν φωτιστεί αρκετά. Ότι θα ακούτε και πολύ πολύ ωραία και φρέσκια μουσική. Φρέσκια μουσική συγκομιδή από τη διεθνή και ελληνική μουσική. Όπως αυτό, Paul McCartney, πολύ πολύ καινούριος, του 26, εξακολουθεί ο Paul McCartney να γράφει και να ερμηνεύει τόσο ωραία. Salesman Sent.

Και αυτό εδώ συζητάμε, πόσο δυνατός είναι ακόμα ο συγκεκριμένος ερμηνευτής, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και το ακόμα ακούγεται και λίγο ρατσιστικό. Θέλω να έρθω λίγο στις ηλικίες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να έρθω στις ηλικίες και στο θανατικό. Αυτό που συνέβη τα τελευταία 24 ώρα, ή το τελευταίο 24 ώρο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία καταγράφεται πάρα πολύ θανατικό όλων των ειδών, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά μόνο αυτή μου ταιριάζει, και μάλιστα σε νέες ηλικίες. Είναι πραγματικά παράδοξο, δεν ξέρω πού οφείλεται. Δεν μιλάμε τώρα για τα δυστυχήματα ή τα τροχαία ή μακριά από εδώ, και πολύ προσοχή. Μιλάμε για ξαφνικούς θανάτους, για πολύ νέα παιδιά που προσπαθούν να τα επαναφέρουν, που τελικά δεν τα καταφέρνουν, και όλη η Ελλάδα μέσα από τις ιστοσελίδες, μέσα από ένα κινητό, μέσα από τη φορητή τελικά ενημέρωση που έχουμε την άμεση όλοι, και είμαστε συνδεδεμένοι όλη την ώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τέτοια φαινόμενα, τέτοια πράγματα, τέτοιες ειδήσεις και γεγονότα. Και υπάρχει και πολύς θυμός για μια ξαπλώστρα, για τη θόλωσα, γιατί ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή κάποιου. Πολύ θυμός και πολύ έγκλημα. Και φυσικά εύκολα συμπεράσματα. Ακούγονται σαν βιαστικά μπαλώματα στην αμηχανία και το σοκ που μας δημιουργούν ευλόγως. Δηλαδή σαν να ψάχνουμε δικαιολογίες ή, όπως εγώ το σκέφτηκα, προσπαθούμε να σχετικοποιήσουμε τη φρίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6, παρέα, μένουμε εδώ. Ας απολαύσουμε και αυτό.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο είναι ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Μαρία Σφυρόρα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.
1: Γύρω παιδιά στην αλάνα μπροστά.
0: Βλέπω πως έχουμε και τη Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει ήδη λάβει μηνύματα και παραγγελιές.

Αχ, τι ωραίο. Καλησπέρα σας και πάλι. Δεν ξέρω που σας βρίσκουμε. Μπορεί στην επιστροφή, μπορεί στο περίμενε, μπορεί ακόμα στο γραφείο ή στη δουλειά, μπορεί στο σπίτι. Βλέπω τα μηνύματα έρχονται και θα τα πω σε λίγο. Και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν εκεί. Μας έρχεται το ενδιαφέρον μήνυμα από την Γερμανία. Καθώς ο Φρίντριχ Μέρτς, ο μεγάλος ηττημένος, δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας και στην ηγεσία του κόμματός του, παρά τη σειρά ηττών σε περιφερειακό επίπεδο. Μιλάμε για τις περιφερειακές κρατηδιακές εκλογές, τοπικές δηλαδή, οι οποίες όμως έδωσαν τόσο δυνατό μήνυμα ήττας, τέτοια συντριπτική εκδίωξη από... ακόμα και από τη Βουλή. Δηλαδή στην Δυτική Πομερανία και στο Μεκλεβούργο, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, στις Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, για πρώτη φορά δεν μπόρεσαν να μπουν στη Βουλή. Δεν έπιασαν το 5% που είναι το όριο εκεί πέρα. Και από την άλλη, στο Βερολίνο, μία νίκη της αριστεράς, την Τελίνκε, με συνταγή Μαμντάνη λένε κάποιοι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κοπέλα, η καινούρια στα πολιτικά πράγματα, καινούρια τώρα τη μαθαίνουμε εμείς δηλαδή, τουρκικής καταγωγής. Και πάνω σε αυτό έβλεπα κάποια αρθρογραφία που τη θεώρησα αρκετά ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να μην σταθώ τόσο στις αναλύσεις, όσο στις πιο προσωπικές τοποθετήσεις στο Facebook. Ας πούμε, ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουτζουράδης στο δικό του Facebook, και το οικειοποιούμε γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του ζητήσω την άδεια αφού το έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, αναφέρεται στην γερμανική αριστερά που κέρδισε με απολύτως ευδιάκριτη διαφορά στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, και λέει ότι άλλος πως η πλειονότητα των κατοίκων της γερμανικής πρωτεύουσας επιθυμεί να κυβερνηθεί από το κόμμα που στο πρόγραμμά του έχει, για παράδειγμα, απαλωτριώσεις, κοινωνικοποιήσεις τεράστιου αριθμού κτηρίων για να ξεπεραστεί το πρόβλημα στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Και το οποίο κόμμα έχει επικεφαλής γυναίκα, νέα, παιδί μεταναστών, τουρκικής καταγωγής, παναπεί εντελώς έξω από τα στερεότυπα περί φυλετικής ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Η λαϊκή ετοιμιγορία, συνεχίζει ο Γιάννης Κουτζουράδης, έχει την αξία της, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολιτικού πειράματος, και μάλιστα σε μια εποχή που όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη εντείνεται η ανησυχία για την πιθανή επικράτηση της ακροδεξιάς. Αλλά και ο επίσης δημοσιογράφος Πέτρος Κατσάκος αναφέρεται στο Βερολίνο και λέει ότι η πολιτική ξαναχτύπησε την πόρτα. Ο χάρτης του Βερολίνου βάφτηκε αυτή τη φορά με το χρώμα της καθημερινής πίεσης, των ενοικίων, των λογαριασμών, των κουρασμένων μετακινήσεων, της αγωνίας για το τέλος του μήνα. Εκεί βρήκε χώρο η αριστερά και εκεί έκτισε τη νίκη της. Η επιτυχία της Ελίθε Ράλπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή προέκυψε μέσα σε μια Ευρώπη όπου ο φόβος έχει γίνει βασικό πολιτικό εμπόρευμα. Η ακροδεξιά δείχνει τους μετανάστες, τους φτωχούς και τους διαφορετικούς ως υπεύθυνους για κάθε κοινωνικό αδιέξοδο. Στο Βερολίνο όμως επιλέχθηκε άλλος δρόμος. Η συζήτηση μεταφέρθηκε εκεί όπου πονά πραγματικά η πόλη, δηλαδή στην κατοικία. Ποιος δικαιούται να ζει σε μια γειτονιά? Ο άνθρωπος που εργάζεται εκεί ή η εταιρεία που αγοράζει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα? Και έχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο άρθρο ο Πέτρος Κατσάκος. Δεν σημαίνει ότι, πώς να το πω, οπωσδήποτε εγώ προσωπικά συμμερίζομαι τις απόψεις, μεταφέρω και σταχυολογώ για να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Λέει λοιπόν, η καμπάνια της Ελίθε Ράλπ έδωσε σε αυτή την κοινωνική εμπειρία πολιτική φωνή. Άνθρωποι που αισθάνονταν αδύναμοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως μέρος μιας δύναμης.

0: Και κάπως έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, λέω να πάμε μέχρι τις και μισή. Τι να πάμε, που φτάσαμε κιόλας, τίτλοι ειδήσεων.
1: News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμός στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μέρηδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 6 παρα 25 η ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει με αυτά και με αυτά. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας, όλα τα λαμβάνω υπόψη και θα τα μεταφέρω σε λίγο, πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε, από τα γερμανικά πολιτικά θέματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και Τούμπαλιν. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χειρότερο. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις όποιες προσπάθειες και προαναγγελίες και εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι θα βοηθήσει το όλο θέμα, και αναφέρομαι φυσικά στο παλιό οδικό δίκτυο, στο κυκλοφοριακό, στο συγκοινωνιακό θέμα. Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον, μια ολόκληρη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ηλίου, του καθηγητή οδοποιίας και οδικής ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και θεώρησα ότι μπορούμε να τον καλέσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να τα συζητήσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Ηλίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καριάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω τις απόψεις μου στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσουν και θα μας διαφωτίσουν. Πάω κατευθείαν αυτό που λέμε στο ψητό. Ναι. Έχουμε τόσο παλιό οδικό δίκτυο και ταυτόχρονα αναχρονιστικές, όπως και εσείς το αναφέρετε, προδιαγραφές και ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και στο υπεραστικό και στο αστικό οδικό δίκτυο έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αν νομίζουμε ότι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε εδώ και ένα χρόνο και σύμφωνα με τον οποίο έχουμε για παραβατικές συμπεριφορές πρόστιμα, ποινές κτλ. Που είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Mm-hmm. Αν νομίζουμε ότι με αυτό θα σωθούμε, κάνουμε μεγάλο λάθος. Γιατί η πορεία μας, εκεί που είχαμε περίπου τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, ξέρετε, στην οδική ασφάλεια έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, για να έχουμε μια εικόνα. Βελτιώθηκαν τα πράγματα κάπως. Γιατί έχουμε βάλει πάρα πολλούς αυτοκινητοδρόμους. Έχω την τιμή να τους ελέγχω εγώ από άποψη οδικής ασφάλειας και είναι το πιο ευχάριστο καθήκον, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ καλή, ασφαλής, με σύγχρονες προδιαγραφές κτλ. Και έχουμε γλιτώσει από δρόμους Καρμανιόλα, όπως είναι Κόρυφος
0: Πάτρα. Όπως λέγαμε παλιά. Και...
1: πολύ καλή, ασφαλής, με σύγχρονες προδιαγραφές κτλ. Και έχουμε γλιτώσει από δρόμους Καρμανιόλα, όπως είναι Κόρυφος Πάτρα.

0: προδιαγραφές, θα σας σοκάρει αυτό. Έχει γεμίσει ο τόπος κυκλικούς κόμβους.
1: Θα το συζητήσουμε, το διάβαζα και θέλω να μας κάνετε κοινωνούς, να κάνετε κοινωνούς και τους ακροατές μας. Ωραία, πάμε κατευθείαν. Τι εννοείτε? Δηλαδή, γιατί είναι πρόβλημα η κυκλική κόμβη?
0: Γιατί δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κυκλικούς κόμβους. Έχουμε σχέδιο προδιαγραφών από το 2012, το οποίο περιμένουμε πότε θα γίνει ΦΕΚ, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι οι μηχανικοί. Ξέρετε, δεν είναι μόνο 5-10 ακαδημαϊκοί και κάποια καλά μελετικά γραφεία στις μεγάλες πόλεις που τα ξέρουν. Στην υπόλοιπη επαρχία, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές και μας λένε λοιπόν ότι μέχρι να έχουμε εθνικές προδιαγραφές να δουλεύουμε με τις γερμανικές ή με οποιασδήποτε άλλες διεθνείς, κάποιες αμερικάνικες κτλ. Είναι αδιανόητο το 2026 να μην έχουμε εθνικές προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε κυκλικούς κόμβους.
1: Μιλάμε, όπως λέτε, για το 2026 προχωρημένο. Πάμε με το καλό για το 27. Δηλαδή, έχουμε περάσει ένα τέταρτο του αιώνα και είμαστε κολλημένοι εκεί. Στις προδιαγραφές και το πρόγραμμα, το σχεδιασμό του 2000, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Και να σας πω ακόμα χειρότερα. Ισόπεδη κόμβη, η απλή ισόπεδη κόμβη. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Λέμε στις επαρχιακές οδούς η κατακόρυφη σήμανση, η οριζόντια σήμανση διαγραμμής κτλ. Μα δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κατακόρυφη σήμανση οδών. Μιλάω για τους επαρχιακούς και τους εθνικούς δρόμους. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Αλλά και εκεί που έχουμε, τα στιθέα ασφαλείας, έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές, οι οποίες είναι ουσιαστικά εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές για τα στιθέα ασφαλείας το 2012. Εξαιρετικά, λέμε, θα διορθωθούν τα πράγματα. Μα τα παλιά στιθέα ασφαλείας ή όπου δεν έχουμε στιθέα ασφαλείας στις εθνικές επαρχιακές, το κράτος δεν τοποθετεί όσο οφείλει. Και ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε, θυμάμαι, σκοτώθηκαν, λέει, τρία παιδιά σε μια εθνική οδό έξω από τη Σπάρτη και είναι ένας δρόμος που έχουμε πολλά ατυχήματα. Έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν σε ένα δέντρο και σκοτώθηκαν. Μα πού είναι το στιθέο ασφαλείας να τους προστατεύσει? Ξέρετε,
1: είναι τρομερό αυτό που λέτε. Τρομακτικό, δηλαδή, ανατριχιάζει κανείς. Γιατί παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, καθίστε τώρα, να πάμε στα στιθέα. Από όσο γνωρίζω και διάβασα εν ώψη της συνέντευξής μας, όταν καταστραφεί ένα τμήμα από στιθέο, λέμε τώρα εκεί που υπάρχει, έτσι, γιατί αν δεν υπάρχει και καθόλου, ο παραχωρησιούχος έχει υποχρέωση να το αποκαταστήσει, ακούστε εδώ κυρίες και κύριοι, μέσα σε 2 ή 3 μέρες. Γίνεται αυτό, κύριε Ηλίου?
0: Γίνεται, το ξέρω, γιατί τα παρακολουθώ από άψη οδικής ασφάλειας, τα παρακολουθώ εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν υποχρέωση και τι στηρούν τις υποχρεώσεις τους.
1: Τι στηρούν.
0: Ενώ στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν γίνεται τίποτα. Και πάντοτε υπάρχει η αιτία, σου λέει, δεν έχουμε χρήματα. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, να σας πω το εξής. Μετά μια κοστολόγηση έγινε, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια κοστολόγηση πόσο κοστίζει η ζωή του Έλληνα. Η ζωή ενός ανθρώπου, όταν είναι πολίτης μιας χώρας, συναρτάται και με το ΑΕΠ της χώρας, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό. Mm-hmm. Ο Έλληνας λοιπόν, η ζωή του κοστίζει γύρω στο 1,8 εκατομμύρια. Τα στιθέα ασφαλείας, ξέρετε πόσο κοστίζουν να τα τοποθετήσουμε? Περίπου 45 ευρώ το μέτρο. Αν λοιπόν σώσουμε μία ζωή, 1,8 εκατομμύρια, κάντε μια διαίρεση να δείτε πόσες εκατοντάδες μέτρα στιθέα μπορούμε να βάλουμε σώζοντας μία ζωή. Άρα, πού
1: τι
0: είναι
1: να
0: το
1: πω πάνω σε αυτό? Και μόνο έτσι όπως το είπατε, μιλούν οι αριθμοί. Οπότε να σας πω, κύριε Ηλίου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ωραία, δεν έχει, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει δημοσιονομική εξασφάλιση στον προϋπολογισμό, δεν ξέρω τι, και πηγαίνουν κάπου αλλού, υποθέτω. Πού το αποδίδετε εσείς? Γιατί μιλήσατε και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν η τρίτη φορά.
1: Ήταν η τρίτη φορά. Οπότε μιλάτε, πώς να το πω, αρμοδίως και πολύ επίσημα, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στην εκπομπή μας, βοηθάει πολύ. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, το ότι δηλαδή η επίσημη πολιτεία σχεδόν αρνείται ή σφυρίζει αδιάφορα στο να βάλει τις προδιαγραφές, τα στιθέα, το εννοώ μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να σώσει ζωές?
0: Το αποδίδω σε

0: πολύ λάθος προτεραιότητες που έχουν να κάνουν σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Πολύ λάθος προτεραιότητες. Γιατί αν όλα αυτά τα εφαρμόζανε, θα είχαμε το, θα έχετε ακούσει το περίφημο Vision Zero που έχουν οι Σκανδιναβοί. Το Vision Zero δεν σημαίνει μηδέν ατυχήματα ή μηδέν δυστυχήματα. Σημαίνει μηδέν νεκρούς ή μηδέν βαριά τραυματίες. Αν φροντίζαμε τον άνθρωπο, τον πολίτη, να του παρέχουμε ένα περιβάλλον συγχωρητικό, το λέγανε οι Αμερικάνοι πριν από 20 χρόνια, forgiving infrastructure, συγχωρητικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο να κάνει λάθη,
1: ναι.
0: Οποιοςδήποτε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το πληρώνει με τη ζωή του. Το κράτος λοιπόν έπρεπε να δίνει χρήματα γι' αυτό. Και να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε πριν από το 2023 ψηφίστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
1: μάλιστα,
0: το τέταρτο στη σειρά,
1: ναι,
0: στο οποίο προβλέπει ένα ταμείο, το οποίο θα λέγεται Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, που όλα τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα μπαίνουν σε αυτό το ταμείο.
1: Μάλιστα.
0: Και τα χρήματα θα πηγαίνουν για να αποκαθίσταται η οδική ασφάλεια. Ούτε να τα μοιράζουμε στους Δήμους να κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε όπου θέλουν. Γιατί δεν το υλοποιούν.
1: Και το είχαμε χαιρετήσει τότε, θυμάμαι, ναι, με ενθουσιασμό.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Σωστό μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο.
1: Πολύ σωστό. Εμένα με λυπεί και μια φορά μάλιστα σχεδόν παρεξηγήθηκα γιατί είπα ότι μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις. Με λυπεί πάρα πολύ το ότι όντως γίνονται, πώς να το πω, μπαίνουν κάτω τα σχέδια επί χάρτου, μαζεύονται ειδικοί, φωνάζουν εσάς, φωνάζουν τους συναδέλφους σας, φωνάζουν πανεπιστημιακούς, φωνάζουν ανθρώπους που τα γνωρίζουν και γίνονται πολύ καλά σχέδια επί χάρτου. Υιοθετούνται μέτρα. Και μετά για κάποιο λόγο, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα που είναι και θέματα ζωτικής σημασίας, στα περισσότερα εγκαταλείπονται.
0: Έτσι είναι, και να σας δώσω μια τραγική εικόνα, την οποία την έχω ζήσει εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Δύο δήμαρχοι τσακώνονταν στην τροχέα πού θα στηθεί, ναι, κάποιο μπλόκο της τροχέας να κλείσεις, γιατί είχαν ένα μεγάλο μερίδιο από αυτά τα έσοδα οι δήμοι. Είναι τραγικό, δηλαδή δεν έχω λόγια.
1: Ναι,
0: τα πράγματα είναι πολύ απλά.
1: Να σας ρωτήσω, ας πω και εγώ, ναι, ένα παράδειγμα. Ας πούμε, στο Πάτρα Πύργος, επειδή το κάνω συχνά αυτό το δρομολόγιο, το έκανα, ναι, και το κάνω. Ισχύει ελαφρώς ή όχι το Vision Zero που είπατε των Σκανδιναβών?
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχουμε πλέον, δεν έχουμε πλέον τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε, ναι, ελαχιστοποιήσει τα θανατηφόρα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, έτσι. Και να σας πω, επειδή είχα την τιμή να τον ελέγξω εγώ αυτόν τον δρόμο,
1: ναι,
0: τον κάναμε φύλο φτερό. Βλέπαμε τις παραμικρές. Όχι μόνο αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, που πιθανόν να συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω αστοχιών της υποδομής, της σήμανσης των στιθέων ασφαλείας. Όταν αυτά τα, συγγνώμη για την έκφραση, τα ψηρίζεις τόσο πολύ, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Θα έχουμε υλικές ζημίες και θα κοπούν εντελώς θάνατοι και βαρέα ατυχήματα. Στην παλιά εθνική που παραμένει,
1: ναι,
0: συνεχίζουν να υπάρχουν τα ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Και
1: σε πολλά κομμάτια της δεν υπάρχει στιθέο, μην πω σε όλο το μήκος. Δεν θυμάμαι,
0: ναι,
1: καλά, αλλά νομίζω δεν έχει στιθέο,
0: ναι,
1: παλιά εθνική.
0: Εκεί. Δεν έχει, και νομίζω ότι σε 23-24 κόμβους από την παλιά Εθνική Οδό θα γίνουν μελέτες, να γίνουν κυκλικοί κόμβοι, γιατί στους κόμβους συνήθως έχουμε τα ατυχήματα, στις διασταυρώσεις τέλος πάντων, οπότε θα βοηθήσει και αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω για τις παλιές εθνικές οδούς και τα λοιπά. Στους αυτοκινητοδρόμους τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Οι αυτοκινητόδρομοι όμως, επειδή είναι έργα παραχώρησης, έχουν διόδια. Το κράτος συνταγματικά είναι υποχρεωμένο να παρέχει οδική ασφάλεια στους πολίτες που θέλουν να κινηθούν στο οδικό δίκτυο και δεν θέλουν να πληρώσουν διόδια. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που δεν έχει διόδια πρέπει να είναι ασφαλές. Είναι υποχρέωση του κράτους. Αλλά να σας πω ένα άλλο τραγικό. Συμβαίνει κάποιο ατύχημα, πάει ένας εμπειρογνώμονας σαν εμένα, βρίσκει ότι έλειπαν στη θέα από εκεί. Στο δικαστήριο, ναι, ποιος στέει? Ξέρετε, στο τέλος, ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων της περιφέρειας ή της αντιπεριφέρειας. Μα ο κακομύρης ή η κακομύρα.
1: Αυτός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τραγικό αυτό.
1: Να υπενθυμίσω, γιατί οι ακροατές ρωτούν, ότι ο κύριος Νίκος Ηλιού, με τον οποίο συνομιλούμε, είναι καθηγητής οδοποιίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και όπως ο ίδιος μας είπε, είναι εμπειρογνώμων, επιφορτισμένος με τον έλεγχο των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Σωστά?
0: Σωστά. Απλώς να πω και το ότι για λογαριασμό του Υπουργείου ήμουν υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των πρώτων 30 ελεγκτών οδικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Έχουμε 30 μαζί με τους εκπαιδευτές, 38 που είναι πιστοποιημένοι μετά από εξετάσεις, εκπαίδευση και τους οποίους πρέπει να τους αξιοποιούμε.
1: Να σας πω, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είπατε, εγώ δεν το γνώριζα, έχουμε πιστοποιημένους ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός? Ας πούμε ότι τους βγάζουμε στους δρόμους ή παρακολουθούν με κάμερες, πώς γίνεται?
0: Όχι, όχι. Αυτοί ελέγχουν στους δρόμους που έχουμε συνήθως τα πολλά προβλήματα, γιατί πράγματι δεν έχουμε πολλά χρήματα να ελέγξουμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ελέγχουμε λοιπόν τους δρόμους που...
1: που είναι καρμανιόλες ή τα συνήθως ύποπτα σημεία που λέμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, αυτοί μπορούν να δουν δύο πράγματα. Όχι μόνο να δουν μόνο γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα, αλλά και να δουν αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που αλλού μπορούν να προκύψουν ατυχήματα. Σε μια επαρχιακή οδό, άμα φτιάξει κανείς έναν ισόπεδο κόμβο και το φτιάξει εξαιρετικό με προδιαγραφές, δεν θα έχουμε ατυχήματα σε αυτό το κόμβο. Τα ατυχήματα μπορεί να μεταφερθούν στον επόμενο, γιατί η προσδοκία του οδηγού. Άρα τα βλέπουν όλα αυτά. Αυτοί είναι όλοι εξαιρετικοί οδοποιοί. Είναι μελετητές έργων οδοποίησης, άρα ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν πάρει την πρόσθετη γνώση που έχει να κάνει με τη τεχνολογία οδικής ασφάλειας και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πιο δύσκολο.
1: Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, άρα αυτό που λέμε ότι εγώ οδηγούσα στον τάδε δρόμο όσο μπορούσα πιο προσεκτικά και νόμιμα και επειδή είχε, ας πούμε, μια τεράστια λακκούβα, μια αστοχία, μια ελλιπή σήμανση, έπαθα ατύχημα στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω παραποέρα, κάπου υπάρχει τρύπα από πίσω, εννοώ μεταφορικά. Κάποιος κάτι δεν έλεγξε, κάποιος κάτι
0: ακριβώς
1: δεν έκανε.
0: Ακριβώς,
1: και
0: ακριβώς.
1: Έρχεται εδώ ένας ακροατής μας που ρώτησε την ιδιότητά σας και λέει: θα σκοτωνόμουν στον ορχομενό σε κυκλικό κόμβο που δεν υπήρχε πουθενά η ένδειξη σε έναν κλάδο ότι εισέρχεται σε κυκλικό κόμβο. Και έφυγε ο άλλος ευθεία δεξιόστροφα αντί αριστερόστροφα. Αυτό που λέτε τώρα.
0: Και να προσθέσω για τους κυκλικούς κόμβους, επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ, και στη διαβούλευση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων και οι Ακαδημαϊκοί λέγαμε: να τελειώνουμε, βρε παιδιά, με το ποιος έχει προτεραιότητα στο κυκλικό κόμβο. Πάντα προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται μέσα στο κυκλικό κόμβο, όπως σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα, όχι η μισή, το 30% των κυκλικών κόμβων έχουν προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι μπαίνουν. Γιατί κάποιοι άσχετοι, μηχανικοί, ξέρω εγώ τι άλλοι, σου λένε: αφού μπαίνω εγώ στο κόμβο, έρχομαι από δεξιά και σύμφωνα με το δόγμα, ο εκ δεξιών έχει προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι. Είπαμε να μπει στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το Υπουργείο, ο κ. Κυρανάκης, τότε δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα, μόλον ότι του το λέγαν όλοι. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και βλέπει κανείς κυκλικούς κόμβους τεράστιους και αυτοκίνητα σταματημένα μέσα στον κύκλο, να δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν ο οποίος μπαίνει μέσα. Αυτά είναι
1: και έτσι
0: τραγικά.
1: Εννοείται, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Μα γι' αυτό έχει προτεραιότητα αυτός που είναι στον κύκλο, για να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
1: Να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, παρόλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και δεν νομίζω ότι έχουν ξανακουστεί εύκολα. Γιατί θέλω να επανέλθουμε στις αστικές οδούς, όπου περιέργως γίνονται πολλά τροχαία και μάλιστα θανατηφόρα. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, μπορεί να είναι η χρήση αλκοόλ, όπως λέτε, η παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ψηλή ταχύτητα, αλλά γενικώς οι αστικές οδοί είναι μια πληγή. Ήθελα να ρωτήσω, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις αστικές οδούς, δηλαδή πού θα εντοπίζατε το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Ηλίου?
0: Ναι, καταρχάς να πω ότι ήταν πολύ σωστά αυτά που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την παραβίαση του ερυθρού, για τα αλκοόλ, για παραβίαση προτεραιότητας κτλ. Ακόμα πιο σωστά είναι αυτά που αφορούν στις υποτροπές. Όταν κάποιος είναι υπότροπος, να το πληρώνει πολύ ακριβά, όσο πιο ακριβά γίνεται. Αλλά δεν έχουμε προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε αστικούς δρόμους. Είναι δυνατόν να φτάνετε σε μια διασταύρωση, σε μια δευτερεύουσα οδό που βγαίνει σε μια πιο κεντρική αρτηρία και στη διασταύρωση να έχει 10 κάδους απορριμμάτων που σας κόβουν την ορατότητα? Να μην έχουμε πολύ απλές φτηνές διατάξεις, έτσι ώστε όταν φτάνει κανείς σε έναν κόμβο να έχει ορατότητα. Όταν βγαίνει δευτερεύουσα οδός ένα κόμβο, να το ζορίζει ώστε να μην βγαίνει άνετα. Είναι μέτρα που θέλουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, έξυπνα μέτρα και όχι ακριβά μέτρα. Mm-hmm. Αλλά μια που λέτε για τις αιστικές οδούς, να μου επιτρέψετε να σας πω και μερικά αιρετικά πράγματα. Mm-hmm. Εγώ οδηγώ κάθε είδους οχήματα, από πατίνι μέχρι φορτηγό και τραχτέρ. Τα έχω οδηγήσει όλα στη ζωή μου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχουν νεαροί που είναι παλαβοί και μπορούν να κάνουν διάφορες παλαβομάρες όποιο όχημα και να έχουν. Αλλά σε αυτό το δόστρωμα που έχουμε στις αστικές οδούς, όπου έχουμε φρεάτια τα οποία είναι θανατηφόρα, λακκούδες, τροχοαυλακώσεις, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δικτύων περνάνε τα καλώδια τους και μετά το δόστρωμα είναι οργωμένο. Όταν εκεί κινηθεί πατίνι, κινδυνεύει είτε φοράει κράνος, και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στους οδηγούς των πατινιών. Και στο τέλος, ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να έχει ξεχωριστή λωρίδα για ποδήλατα και για πατίνια, όπου το δόστρωμα θα είναι άψογο.
1: Ακριβώς. Τελευταίο. Όρια ταχύτητας. Το θίγει ακροατής, το αναφέρετε και εσείς στις συνεντεύξεις σας.
0: Ναι.
1: Όσο μπορείτε, ναι. Σε μια-δύο προτάσεις.
0: Στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, ο κύριος Σουφλιάς το 2006 μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο βγάλαν οδηγίες για να έχουμε όρια ταχύτητας τα οποία να είναι λογικά και εξορθολογισμένα. Γιατί αν βλέπει κάποιος ένα όριο 60 και μπορεί σε αυτόν τον δρόμο να τρέξει με 120 που λέει ο λόγος, δεν σέβεται καμία υπόλοιπη κατακόρυφη σήμανση. Θεωρεί ότι είναι...
1: Παίρνει μπάλα και το υπόλοιπο, κατάλαβα.
0: Όλα, μάλιστα. Και μέσα στις πόλεις, πολύ ωραία αυτά που είπαμε, τα 30 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ας πάνε να τα εφαρμόσουν με κάποιους τρόπους, γιατί το 30 δεν εφαρμόζεται πουθενά. Και το αστείο, περνάει μια επαρχιακή οδός μέσα από ένα χωριό και έχει πινακίδα 30. Και πιστέψτε με, ούτε ένας δεν το τηρεί αυτό το 30. Να έχουμε σήμανση η οποία είναι λογική, και με αυτή τη σήμανση, όταν έχουμε παραβίαση ορίου ταχύτητας, τα πρόστιμα να είναι αμήλικτα. Αλλά όχι με ανόητα όρια ταχύτητας να προσπαθούμε εμείς να ρίχνουμε πρόστιμα, γιατί όλος ο κόσμος λέει τα κάνουν για να πάρουν τα πρόστιμα.
1: Ναι, ότι είναι μέτρα εισπρακτικά. Κύριε Ηλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να την ξανακάνουμε, καθώς περνάει ο καιρός, μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, έχουμε, δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα, οπότε εσείς που τα παρατηρείτε από κοντά, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε από τη θέση που είστε πάντως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, στα πολύ λίγα λεπτά που μας έμειναν, είπαμε ήταν ο κύριος Νίκος Ηλίου, καθηγητής οδοποίησης και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλήσαμε για το πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο και τις αναχρονιστικές προδιαγραφές και τις ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους. Καλησπέρα στο Θάνο. Έχουμε δύο Θάνους, και στον ένα και στον άλλο. Δεν λέω τα επίθετά σας. Στον Αντώνη, στη Μαριάννα. Ναι, είναι πολύ καλός ο δρόμος αυτός πια. Στον Εμμανουήλ που λέει και τα άλλα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας από σιωπητικά. Στο Θανάση. Καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Χάθηκαν τα πρότυπα, παραπέει η παιδεία και έχουμε τα επακόλουθα των καιρών σε κάθε τομέα. Και αναφέρεται και στον πολλών ανθρώπων τη συνάφεια, Καβάφης. Ο Σταμάτης αναρωτιέται από την άλλη, αυτοί οι χριστιανοδημοκράτες τι μόρφωμα, ο λόγος που συνδέουν το θρήσκευμα με την πολιτική είναι προφανής, αλλά μάλλον δεν τραβάει αυτή η υποκρισία. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι να κάνει και η Γερμανία, γενικές εκλογές που θα βγει το ΑΝΤ, λέει. Ο Βαγγέλης, η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Καραγιάννη, μπορεί να προκαλέσει τριβές και διάσπαση της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Όταν βλέπεις κάποιους να ανέρχονται στα κοινωνικά στρώματα κάνοντας χρήση της. Και αναφέρεται σε παράδειγμα, μισό λεπτάκι Βαγγέλη να το δω. Φιλόλογοι σε δημόσιο σχολείο παρακολουθούν άφωνοι φιλόδοξο συνάδελφο άλλης ειδικότητας, ο οποίος παίρνει μέρος σε συνέδρια κάνοντας εισηγήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρεπιπτόντως είναι πολύ καλή σε αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι φιλοδοξία και θράσος. Αχ, βρε Βαγγέλη, τι ωραία που τα λες. Φλέβα έχεις χτυπήσει τώρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα από τα Ηλίσια πλέον στην έδρα μας, έτσι, αγαπημένη μου Γιάννη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, λέει κυρία Έλενα, και καλή δημοσιογραφική έρευνα. Ο Πολ Μακάρνεϊ, φανταστικά ωραίος. Α, θα το προσπαθήσω για αύριο το τραγούδι που μου λες. Τι άλλο έχουμε. Ο Παναγιώτης παραπέμπει. Και ο Κωνσταντίνος, σε ποια σχολή διδάσκει για να προσέχουμε τους αποφύτους του, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί, αγαπητέ, δεν διδάσκει σε σχολή, είπαμε ότι είναι εμπειρογνώμονας του δημοσίου. Και ο Θανάσης από τα Χανιά, ο Χαράλαμπος από τη Μεσσηνία, αναφέρεται στο δρόμο Τσακώνα Παραδείσια στην Αρκαδία που εγγενίασε, λέει, η Βάσο Παπανδρέου η αείμνηστη. Μετά γκρεμιζόταν και επίσης φτιάχνουν το δρόμο Γρακαλιάνη Φιλιατρά εδώ και χρόνια, 14 χιλιόμετρα. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνουν αναρωτιέται, μα αυτό, ακριβώς αυτό συζητούσαμε. Και στο Βασίλη καλησπέρα επίσης και σε όλους όσοι στείλατε ή δεν στείλατε μήνυμα, ελπίζω να μην παρέλειψα κανένα. Αυτό λοιπόν το ηλιόλουστο ακόμα απόγευμα που τελειώνει σε λίγο και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, φιλιά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Σήμερα φιλοξενούμε έναν εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει βαρύ, θα λέγαμε, μουσικό υπόβαθρο, ως εγγονός του κριτικού λιράρη Μανώλη Ανδρουλάκη και γιος του Νίκου Ανδρουλάκη, κουβαλά αυθεντικά βιώματα. Αντώνη, καλώς όρισες στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ για την τιμή, για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ.
0: Και συγχαρητήρια και για τη νέα σου δισκογραφική δουλειά.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή, όπως κάνουμε εδώ, Αντώνη, τα πράγματα. Και μεγαλώνοντας λοιπόν σε ένα σπίτι γεμάτο με μουσική, ως εγγονός του κριτικού λιράρη, όπως είπαμε, Μανώλη Ανδρουλάκη, και γιος του τραγουδιστή Νίκου Ανδρουλάκη, η διαδρομή σου φαινόταν προδιαγεγραμμένη. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο καθοριστικό ήταν αυτό το περιβάλλον για τις πρώτες σου, που λέμε, ανησυχίες?
1: Θα έλεγα ήταν μουσικός μονόδρομος. Μεγαλωμένος σε ένα μουσικό κλίμα, όπως είπες, και από τον πατέρα μου και από τον παππού μου. Και πολλοί συγγενείς μου από την Κρήτη. Έχουμε ψάλτες, έχουμε μουσικούς, δηλαδή μεγαλωμένοι με μουσική, να παίζει μουσική όλη μέρα στο σπίτι από μικρό παιδί. Μουσικός μονόδρομος. Η επαφή μου με τη μουσική έρχεται από πάρα πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Και είναι και θα έλεγα και λίγο κιταρικό όλο αυτό. Γιατί ήρθα σε επαφή με τη μουσική προσπαθώντας να μπω κατευθείαν στον κόσμο των μουσικών οργάνων.
0: Αυτό. Γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Τα ακούσματα, εννοείται.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί πώς λειτουργεί, ας πούμε, η ψυχοσύνθεσή σου, η καθημερινή τριβή που λέμε, με τα ακούσματα των παραδοσιακών και λαϊκών δημιουργών, έτσι?
1: Ένα μπέρδεμα.
0: Ήταν φυσικός δρόμος για σένα?
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι μεγαλώνει. Αλλά είναι ωραίος. Ωραίος δρόμος. Είναι πάρα πολύ ωραίο μεγάλο με αυτό. Τα πρώτα εφόδια, η μουσική αφετηρία που λέμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε μουσικές.
0: Ναι, αλλά ένιωσες κάποια στιγμή την ανάγκη να αμφισβητήσεις αυτή τη διαδρομή? Πιθανώς να μη σου τέριαζε.
1: Χωρίς να αμφισβητήσω τίποτα. Το αντιστρέφω λίγο αυτό, έτσι όπως με το ρωτάς. Σαν να τα αμφισβήτησα όλα όταν άρχισα να γράφω τα πρώτα δικά μου τραγούδια. Εκεί ήταν λίγο η στιγμή που είπα, τώρα γράφω δικά μου πράγματα, δικές μου μουσικές. Και τα πρώτα στιχάκια που σκαρφιστήκαμε στα σχολικά χρόνια, εντάξει, αυτά πήγανε όλα άπατα. Αλλά οι πρώτες συνθέσεις που ήρθαν εκεί, κατά την εφηβεία, ας πούμε, εκεί ήταν ίσως, θα το λέγαμε, μια αμφισβήτηση. Τώρα να το δούμε εντελώς ψυχρά μουσικά, εγώ που ήμουν μεγαλωμένος με τον Ξυλούρη, με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο, που ήταν πολλά χρόνια ο πατέρας μου με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Όπως μεγαλώσα λοιπόν μεταξύ 5 και 10 ετών με Μαρκόπουλο, Μίκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο. Και στην εφηβεία μπήκε και το ροκ στη ζωή μας. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα είδος αμφισβήτηση. Βέβαια δεν αμφισβητείται. Η μουσική είναι μία, έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά. Αλλά ποιο ήταν, έτσι, μια που μιλάμε έτσι για αυτούς τους συγγενείς σου, το πρώτο πράγμα που σου έμαθε, ας πούμε, ο παππού σου, και ποιο το σημαντικό που κράτησες από τον πατέρα σου?
1: Να αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, να αγαπάω πάρα πολύ τους συναδέλφους μου, να αγκαλιάζω τη μουσική και μέσω της μουσικής να αγκαλιάζω και τους συναδέλφους μουσικούς που θα συνεργαστούμε. Να αγαπάω πάρα πολύ να προσέχω τα μουσικά όργανα, να προσέχω πολύ τη φωνή μου. Σαν να πω αυτό δηλαδή μόνο, ποτέ ο πατέρας μου ούτε ο παππούς μου δεν με επηρεάσανε οι ίδιοι στο τι θα ακούσω. Δηλαδή υπήρχε μουσική μέσα στο σπίτι πάντα, ένα ραδιόφωνο να παίζει. Ο πατέρας μου όταν ετοίμαζε τη δισκογραφική του πορεία που είχε τότε, τη δεκαετία του 90 και του 2000, εγώ άκουγα τα τραγούδια ακόμα όταν ήταν σε πρωτόλιο επίπεδο. Στο κόψε ράψε, έτσι. Ήμουνα και μέσα στα στούντιο πολλές στιγμές και ήμουνα 7-8 χρονών.
0: Ναι.
1: Ποτέ όμως δεν με επηρεάσαν ποτέ. Άκου αυτό, άκου αυτό. Ποτέ.
0: Δείχνει και τη μεγάλη ψυχία που είχαν και πραγματικά.
1: Και την εμπιστοσύνη και ότι θα βρει ο καθένας τον δρόμο του, τον βρίσκει έτσι κι αλλιώς. Τώρα για μουσική μιλάμε τώρα, εντάξει.
0: Είπες για 8 χρονών. Ξεκινάς λοιπόν τις σπουδές σου στην κιθάρα σε ηλικία 8 χρονών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο
0: Διεθνές Οδείο Αθήνας. Δείχνεις από νωρίς την κλίση σου. Στην πορεία όμως της εφηβείας σου, διαβάζω ότι αποφάσισες να διευρύνεις τους οριζοντές σου. Καταπιάστηκες τόσο με τον μπουζούκι όσο και με τα τύμπανα. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς συνετέλεσαν αυτά τα τρία τελείως διαφορετικά μεταξύ τους όργανα στη συνολική σου αντίληψη για τη μουσική?
1: Διαφορετικές περίοδοι της ζωής μου. Η κλασική κιθάρα ήρθε σαν ένα όργανο το οποίο ένα παιδί πιάνει εύκολα στα χέρια του μια κιθάρα. Οπότε ξεκίνησα μαθήματα κλασικής κιθάρας. Το μπουζούκι είναι σαν να λέμε ότι μπήκε κατά την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, που πήγαινε τέλη τέλη δημοτικού, αρχές γυμνασίου, που μπήκε στη ζωή μας για κάποιο λόγο έτσι το λαϊκό, οι γιορτές που κάναμε στα σχολεία. Οπότε με τράβηξε το μπουζούκι. Τα τύμπανα ήρθανε αργότερα. Αργότερα σημαίνει εποχές λυκείου. Έχει μπει το ροκ στη ζωή μας πλέον. Έχει μπει ο Παύλος Σιδηρόπουλος στη ζωή μας. Έχουν μπει άλλα ακούσματα. Οπότε κάθε ρεύμα που έμπαινε στη ζωή μου, σαν να ήθελα να ψαχτώ και λίγο με κάποιο όργανο που να ταιριάζει. Όπως επίσης κατά το Λύκειο και πιο μετά μπήκε η ηλεκτρική κιθάρα, ας πούμε.
0: Σήμερα όμως πώς συνδυάζονται αυτές οι γνώσεις όταν καλείσαι να ερμηνεύσεις, να ενορχιστρώσεις, ας πούμε, ένα νέο κομμάτι?
1: Με βοηθάει πάρα πολύ στην ενορχίστρωση.
0: Ναι.
1: Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ενορχίστρωση. Τα τραγούδια τα οποία εγώ με έναν τρόπο θέλω να τα επιβλέπω, όλοι, είναι συλλογική δουλειά, δεν το συζητάω, αλλά πολλές φορές ξέρω τι θέλω να παίξω κιθαρίστας, τι θέλω να παίξουν στα τύμπανα. Πάνω κάτω ξέρω τι θέλω.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.

0: Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 2000, Αντώνη, όντας ακόμα στην εφηβεία, μιας και τα έχουμε πάρει από την αρχή τα πράγματα, άρχισες να συμμετέχεις σε διάφορα νεανικά μουσικά σχήματα. Εμφανιζόσουν σε μικρές μουσικές σκηνές, αλλά και σε καλοκαιρινές συναυλίες, κάνοντας τα πρώτα σου βήματα μπροστά στο κοινό. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς θυμάσαι αυτή τη δημιουργική περίοδο της εφηβικής αθωότητας που λέμε, και του πρώτου αυθορμητισμού?
1: Χρόνια που περάσανε και δεν ξανάρχονται. Ήταν τα πρώτα μας σκυρτήματα, οι πρώτες νότες, οι πρώτοι στίχοι. Να μην δίνει σημασία στο μάθημα, το μάθημα, mm-hmm. και να γράφεις ένα τετράδιο, να γράφεις στίχους. Οι πρώτες μας εμφανίσεις. Είχα τραγουδήσει, είχα παίξει drums, είχα παίξει κιθάρα. Είχε πολύ πλάκα όλο αυτό που στυνότανε. Το ρεπερτόριο μας ήταν ό,τι να είναι. Ξεκινάγαμε από το Μίκη, καταλήγαμε στους Doors.
0: Ωραίο project αυτό.
1: Πολύ ωραίο project. Δεν τελείωνε ποτέ. Δεν τελείωνε. Λες, κάτσα, βάλουμε γι' αυτό. Νομίζω ιδανικότερο ξεκίνημα για όλους τους μουσικούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν ήμασταν ποτέ πλακωμένοι, χωρίς να λέω εννοείται κάτι αρνητικό. Δεν ήμασταν ποτέ έτσι των οδείων που λέμε. Ήμασταν πάρα πολύ του δρόμου, της επαφής. Αυτό μας βοήθησε πολύ στο να
0: μεγάλο σχολείο,
1: πιστεύω, μεγάλο σχολείο. Πιστεύω ότι αυτό μας βοήθησε πολύ στο να έρθουμε σε επαφή με τις δικές μας συνθέσεις. Δηλαδή φύγαμε από το κάπως τυποποιημένο, θα έλεγα, που έχει το μάθημα, η άσκηση, εννοείται.
0: Τώρα από το 2019 ξεκινάει μια συστηματική και πολύ σημαντική συνεργασία σου στο Πάλκο με τον πατέρα σου, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συμμετέχεις μαζί του σε πολυάριθμες συναυλίες και εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πώς είναι να μοιράζεσαι τη σκηνή με τον άνθρωπο που σε μεγάλωσε και σου μετέδωσε την αγάπη σου για το τραγούδι, Αντώνη?
1: Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω πάρα πολύ. Απλά θα πω ότι πάβει να υπάρχει η συγγενική σχέση του πρώτου βαθμού. Και μιλάμε πλέον εντελώς συναδελφικά. Είτε μιλάμε για την πρόβα, είτε μιλάμε την ώρα της συναυλίας. Αλλάζουμε χαρακτήρα και οι δύο. Έχουμε να κάνουμε και με συναδέλφους μουσικούς, έχουμε να κάνουμε και με τραγουδίστριες ενίοτε, που μοιραζόμαστε τη σκηνή. Αλλάζουν όλα.
0: Διαφωνίες υπήρξαν όσον αφορά τις μουσικές επιλογές, τις ενορχιστρώσεις?
1: Όχι. Κυρίως εγώ συμμετέχω στο σχήμα του πατέρα μου τα τελευταία χρόνια, επειδή έχω και δικά μου τραγούδια. Τα τελευταία χρόνια έχω εντάξει και εγώ τραγούδια στο ρεπερτόριό μου, έτσι. Εγώ είμαι στρατιώτης. Αλλά φοβερή ήταν από την πρώτη στιγμή, το 2019 όντως, που συνεργαζόμαστε. Μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, η οποία αργά ή γρήγορα πιστεύω θα ερχότανε. Και ο πατέρας μου, σαν άνθρωπος, επειδή είναι αυστηρός πάρα πολύ με τη δουλειά του, το 2019 ήμουνα στα πρώτα άντα, ήμουνα στα 30. Τότε ο πατέρας μου έκρινε ότι θα σταθώ πλάι του επί σκηνής. Θα μπορούσε και νωρίτερα. Κατά τον πατέρα μου, όχι. Δεν ήταν ακόμα.
0: Ήθελε να ψηθεί.
1: Δεν είχαν οριμάσει.
0: Πατρική έτσι.
1: Ναι. Εγώ για σένα.
0: Πάμε ένα χρόνο αργότερα, έτσι, το 2020, όπου προγραμματοποιούνται, το είπα, οι ηχογραφήσεις για τα πρώτα σου επίσημα τραγούδια, έτσι. Αυτά αφορούν την περίοδο 2021-2022. Μιλάμε για κομμάτια όπως η Ιθάκη, νομίζω, και το Αργά Φεγγάρι θα ανεβεί.
1: Αργά Φεγγάρι θα ανεβεί.
0: Το Μπλε και το Πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα τραγούδια...
1: Είσαι διαβασμένο.
0: Είσαι διαβασμένο. Σε αυτά τα τραγούδια υπέγραψες τη μουσική εσύ και την ερμηνεία?
1: Ακριβώς. Τα πρώτα μου τραγούδια που έβαλα και επίσημα στο στούντιο,
0: ναι,
1: ήταν αυτά που προανέφερες. Το πρώτο, ας πούμε, ήταν το Αργά Φεγγάρι θα ανεβεί. Σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια, η μουσική
0: Μέρης Κατσάκη.
1: Τη μουσική την έχω υπογράψει εγώ.
0: Εσύ, ναι.
1: Οι στίχοι στο Αργά Φεγγάρι θα ανεβεί είναι του Βαγγέλη του Βελόνια. Η Ιθάκη είναι σε στίχους της Μέρης Κατσάκη, πάλι σε μουσική δική μου, και ακολουθούν και τα υπόλοιπα.
0: Και έτσι, πώς τη βίωσες την πρώτη σου ουσιαστική είσοδο στη δισκογραφία από μια ιστορική εταιρεία όπως ο Μετρονόμος?
1: Σαν έτοιμος από καιρό. Όταν μπήκα στούντιο, δηλαδή, και εντάξει, είχαν και ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Γιατί συνεργάστηκα, είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Κώστα τον Παρίση. Μια σπουδαία προσωπικότητα και τολμώ να πω και φίλος. Με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Του έπαιξα τα τραγούδια. με βοήθησε και αυτός πάρα πολύ στην ενορχήστρωση, στο όλο στήσιμο, και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ιδανικό ξεκίνημα, ιδανικό ξεκίνημα, τα πρώτα τραγούδια. Και η μουσική βέβαια που συμμετείχαν στα πρώτα μου τραγούδια, τα οποία δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή τους ευχαριστώ πάντα όπου βρεθούμε. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε ακόμη και έτσι, δεν αλλάζει.
0: Το 2022, συγγνώμη, ερμηνεύει στο τραγούδι «Η μπαλάντα των γενναίων». Μουσική Γιώργου Αλτή, στίχη Ειρήνη Παπαδοπούλου. Και αποσπά το δεύτερο τραγούδι, το δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό στίχου της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας. Νομίζω στον ίδιο διαγωνισμό ερμήνευσες και το τραγούδι «Η Αλεξανδρινή», σε μουσική επίσης του Γιώργου Αλτή.
1: Στίχος του Δημήτρη Ντίκα.
0: Του Ντίκα. Ναι. Στέφτηκε με πρώτο βραβείο αυτό, σημειώνοντας μια διπλή εξαιρετικά τιμητική διάκριση. Τι σημαίνει λοιπόν για ένα νέο καλλιτέχνη να λαμβάνει μια τόσο σημαντική θεσμική, θα λέγαμε, αναγνώριση στα πρώτα του κιόλας βήματα?
1: Ο διαγωνισμός από μόνος του παρουσιάζει ένα πολύ εξαιρετικό ενδιαφέρον Ελλήνων σεναριογράφων τώρα να διαγωνιστούν και στο στίχο. Εγώ είχα απλά τη χαρά και την τιμή να με καλέσει ο Γιώργος Αλτής, ένας πολύ καλός μουσικός, πολύ καλός φίλος, πολύ καλός συνθέτης. Μου είπε περί τίνος πρόκειται, αν με ενδιαφέρει.
0: Έχει έρθει και στην εκπομπή ο Γιώργος.
1: Έχει έρθει ο Γιώργος. Εντάξει. Άρα καταλαβαίνεις για τι περίπτωση μιλάμε. Με κάλεσε λοιπόν στο τηλέφωνο, μου είπε: έχω δύο τραγούδια. Πρόκειται περί αυτού, διαγωνισμός. Για μένα θα πω, όσο και αν ακούγεται, δεν ξέρω πώς ακούγεται. Εντάξει, δύο τραγούδια σταθμοί. Δύο τραγούδια σταθμοί. Δεν είναι τυχαίοι δηλαδή. Ούτε οι στιχουργοί, ούτε οι στίχοι που γράφτηκαν, αφού αποσπάσαν και τα βραβεία, ας πούμε, στους σεναριογράφους. Η μουσική κατ' εμέ είναι εξαιρετική, του Γιώργου του Αλτή. Και να πούμε για την μπαλάντα των γενναίων, που την βάλαμε και στο στούντιο, έτσι. Και ανέλαβε ο Κώστας ο Παρίσης την ενορχήστρωσή του, όλο το

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα εδώ τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Έχουμε πάρει με τη σειρά την πορεία του. Έχουμε φτάσει στο 2023 τώρα που ηχογραφεί ο Αντώνης δύο τραγούδια σε μουσική και στίχους του Κώστα Τσούπρου. Το «Να πετάξω μακριά» το ερμηνεύει ο ίδιος. Είναι «Τα πουλιά συμπράτη» ερμηνευτικά με τη Μαρία Μιχαλάκα. Και στα μέσα του 2024 συνεργάζεται νομίζω με το σχήμα Ηλίων. Σωστά δεν το λέω?
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες και τι καινούριο βέβαια πρόσθεσαν στην αισθητική σου, Αντώνη, αναζήτηση? Έτσι.
2: Ο Κώστας ο Τσούπρος, να τα πάμε έτσι με τη σειρά, ναι. Ο Κώστας ο Τσούπρος είναι drummer.
1: Α, είναι drummer.
2: Είναι drummer. Οπότε η γνωριμία μας έγινε επί σκηνής, ουσιαστικά. Κάποιος μας είχε φέρει σε επαφή. Θα γινόταν κάποιο live τέλος πάντων και ήρθαμε σε επαφή με τον Κώστα. Αρκετό καιρό αργότερα ο Κώστας άρχισε να ασχολείται και με τη στιχουργική και με τη σύνθεση. Όταν λοιπόν ξεκίνησε αυτό, με κάλεσε για να μου πει ότι έχω ένα τραγούδι που θέλω να το μοιραστείς με μια τραγουδίστρια και άλλο ένα που είναι για σένα.
1: Okay.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και η διαδρομή, ας πούμε, με τον Κώστα τον Τσούπρο, αγαπημένος φίλος, και αγαπημένα τραγούδια. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η εμπειρία αυτή.
1: Και το σχήμα, το σχήμα Ήλιον.
2: Το σχήμα Ήλιον. Το σχήμα
1: Ήλιον. Ας πούμε, αυτή.
2: Τάσος Ζέρβας, ο Γιάννης ο Βουδούρης, γράφουν τις μουσικές, γράφουν τους στίχους. Παιδιά γειτονόπουλα της Ηλιούπολης. Ήρθε η ώρα που είχαν φτιάξει τα πρώτα τους τραγούδια, τις πρώτες τους συνθέσεις, τους πρώτους τους στίχους, και ήρθαν σε επαφή μαζί μου γιατί θέλανε να βάλουν κάποια τραγούδια στο στούντιο. Ουσιαστικά θέλανε τη βοήθειά μου. Να μπουν στούντιο, να βρουν μουσικά όργανα, δηλαδή παίχτες. Και μετά ήρθε και η προσέγγιση. Για άκου αυτό το τραγούδι, μήπως σου αρέσει. Για άκου αυτό το τραγούδι. Οπότε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν λέω εύκολα όχι, δηλαδή πρέπει να μην μου ταιριάζει καθόλου και φυσικά δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, να πούμε, δεν μου ταιριάζει. Ό,τι έχω ερμηνεύσει φίλων δημιουργών ήταν στα μέτρα μου. Δηλαδή ένιωθα από την πρώτη στιγμή ότι μου ταιριάζουν.
1: Okay.
2: Αλληλεπίδραση, καλοί χαρακτήρες και καλή συνεργασία. Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα πάμε στον Ιούλιο του 2025, γιατί θα μιλήσουμε για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πόλη Βραδινή». Πρόκειται για ένα άλμπουμ που χαρακτηρίζεται ως ένα ταξίδι που ξεκινάει μέσα από στιγμές, πρόσωπα και σιωπές. Πώς γεννήθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κόνσεπτ, θα λέγαμε, άλμπουμ με τόσο συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, Αντώνη?
2: Η «Πόλη Βραδινή» έρχεται λίγο αργότερα. Πρώτα ήρθε η γνωριμία μου με τον δημιουργό του δίσκου, του Γιάννη του Μπάκου, ο οποίος έχει υπογράψει και τους στίχους και τις μουσικές όλου του δίσκου. Το ομότιτλο, να πούμε, με τίτλο «Πόλη Βραδινή», συνυπογράφει τους στίχους η Μαρία Κωνσταντινίδη. Και μπήκε και εμβόλυμο το ορχιστρικό το δικό μου, θα πούμε αργότερα αν είναι. Οπότε η πρώτη επαφή, όχι με το δίσκο, η πρώτη επαφή ήταν με τον ίδιο τον δημιουργό, με τον Γιάννη, γνωριμία μας δηλαδή. Έγινε τις μεγάλες ώρες, τις βραδινές ώρες. Αυτό από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε μια συγκυρία, μια αφορμή. Όταν λοιπόν γνωριστήκαμε με τον Γιάννη πιο καλά, δηλαδή όταν λέω πιο καλά εννοώ ότι γνωριστήκαμε και μουσικά, ταιριάξαμε και μουσικά, τότε μου είπε πως έχει τραγούδια δικά του, αφού είχε ακούσει και τα πρώτα δικά μου τραγούδια και του άρεσαν. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά μέσω της γνωριμίας μας, ξεκινάει και αυτή που λέμε η αισθητική ταύτιση. Και μου δίνει τα τραγούδια που ακούμε σήμερα, τα οποία είχε για καιρό στα κοιτάπια του, και μου είπε άκουσέ τα, αν σου αρέσουν χάρισμά σου. Ο Γιάννης δεν σκόπευε να τα βάλει ο ίδιος στο στούντιο, να τα ηχογραφήσει για δικούς του λόγους προσωπικούς. Εγώ το είπα θα τα ακούσω με χαρά, και αν ταιριάξω, αν ταυτιστώ, θα προχωρήσουμε. Όπερ και γένετο, τα τραγούδια τα έκανα δικά μου από την πρώτη στιγμή. ένιωσα σαν να τα έχω τραγουδήσει χρόνια πριν. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Τώρα ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τα κομμάτια, ήταν το πρώτο που ακούσαμε τα κύματα, στο οποίο στο ορχιστρικό αυτό θέμα τη μουσική σύνθεση υπογράφησε εσύ ο ίδιος.
2: Ακριβώς.
1: Και βέβαια και, πολλά, και τα υπόλοιπα κομμάτια. Θέλω να μας πεις έτσι, για όποιο κομμάτι θες να μιλήσεις βέβαια. Τα κύματα για παράδειγμα νομίζω ότι είναι και λειτουργούν ως γέφυρα στις υπόλοιπες ιστορίες της πόλης της Βραδινής, έτσι δεν είναι?
2: Τα κύματα ήταν μια σύνθεσή μου το φθινόπωρο του 19. Πάμε δηλαδή πάλι πίσω, όταν άρχισα να ηχογραφώ τα πρώτα μου τραγούδια, 19-20 κάπου εκεί. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, από τη στιγμή που γράφτηκε και αυτό στον Κώστα τον Παρίσι, ήταν για καιρό φυλαγμένο στα συρτάρια. Όταν λοιπόν εγώ δέχτηκα να συνεργαστώ με τον Γιάννη και ο Γιάννης δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί μου, τον έβαλα, του έστειλα αυτό το ορχιστρικό, το οποίο κάποια στιγμή έπρεπε να βγει, έπρεπε να κυκλοφορήσει, να πετάξει και αυτό. Και νομίζω ότι τέριαξε πάρα πολύ καλά. Ανοίγει, θεωρώ, πάρα πολύ όμορφα το δίσκο. Mm. Ήρθε και έδεσε πολύ με τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή και στιχουργικά αν το δούμε. Παρότι το ορχιστρικό είναι ορχιστρικό, δηλαδή αν είχε στίχους θα ήταν κάποιο από τα τραγούδια αυτού του δίσκου.
1: Κατάλαβα. Από τα 6 τραγούδια ποιο σε ζόρισε περισσότερο, πιστεύεις, συναισθηματικά?
2: Όλα είναι ζόρια. Τη στιγμή που αναλαμβάνουμε για την ενορχίστρωση, όλα. Δεν υπάρχει ζόρι, υπάρχει πιο ίσως έτσι... το θεωρήσαμε λίγο πιο περιπετειώδες. Και αυτό είναι ένα, υπάρχει. Αυτό είναι το έρωτας και φαντασία.
1: Έρωτας και φαντασία.
2: Είναι διαφορετικό ηχητικά από τα υπόλοιπα τραγούδια. Βαδίζει σε άλλους δρόμους, λίγο πιο ροκ. Και τα όργανα που συνυπογράψαν αυτό το τραγούδι ήταν από την αρχή, λέγαμε εδώ τι πάει να γίνει τώρα, κάτσε, εδώ είναι άλλο. Ναι. Δεν έχει μπουζούκι, δεν έχει... Και αυτό είχε σαν κατάληξη βέβαια. Είναι, παιδιά, πρέπει να το λέμε αυτό για τους μουσικούς που έχουν παίξει σε αυτό το δίσκο. Είναι. Σε αυτό το τραγούδι συμμετέχει ο Οδυσσέας Γαλανάκης. Παίζει ηλεκτρική κιθάρα ο Οδυσσέας Γαλανάκης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Στέργιος ο Δίμπας και πολύ πολύ άλλη μουσική. Παίζει φυσικά τύμπανο ο Γρηγόρης ο Συντρίδης, αγαπημένος φίλος. Αυτό το τραγούδι θα έλεγα λίγο δεν μας δυσκόλεψε. Απλά επειδή από την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι είναι, βαδίζει σε άλλους δρόμους, του δώσαμε μία παραπάνω σημασία. Είχε λίγη βαρύτητα.
1: Είχε βαρύτητα. Ναι. Πάντως,
2: και συμμετέχει και ο Γιάννης σε αυτό το τραγούδι, απαγγέλλοντας.
1: Ναι. Α, έτσι,
2: στην αρχή του τραγουδιού.
1: Ναι. Και σε δύο ακόμα πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια, νομίζω, το Με Πόση Υπερηφάνεια και την Οδό Βαρβάκη, γιατί μπορούμε να σταθούμε, γιατί πρόκειται για κομμάτια που φέρνουν και έτσι ένα έντονο φορτίο, δημιουργούν αμέσως έτσι δυνατές εικόνες στον ακροατή. Για σένα τι εκφράζει η έννοια της περηφάνειας στο μόνιμο τραγούδι?
2: Οι στίχοι του δίσκου ήταν όλοι, βαδίζουν όλοι σε λαϊκούς δρόμους. Mm. Με πόση περηφάνεια. Θα έλεγε κανείς πως είναι ένα βαθιά βιωματικό τραγούδι, το οποίο βρήκε και αυτό τη θέση του μέσα στο δίσκο. Είναι διαφορετικές χρονολογικές
1: περιόδι.
2: Οι περίοδοι που υπάρχουν, το πότε θα τραγουδήσεις ένα τραγούδι. Πρέπει να γυρίσεις και το χρόνο πίσω, να πεις αυτούς τους στίχους πώς τους είχα πει τότε, δηλαδή τι συμβόλιζαν. Μία άλλη φορά τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Και η Οδός Βαρβάκη πάντως παραμπέμπει.
2: Η Οδός Βαρβάκη είναι βιωματική ιστορία του Γιάννη. Του Γιάννη τότε, δηλαδή τι συμβόλιζαν. Μία άλλη φορά τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Και η Οδός Βαρβάκη πάντως παραμπέμπει.

0: Χατζηγιορδάνου στο ακορντεόν. Νομίζω βέβαια, ο Μιχάλης Νικόπουλος στο μαντολίνο.
1: Μιχάλης Νικόπουλος.
0: Θανάσης Σοφράς στο μπάσο, το κόντρα μπάσο. Μίλησες για τον το Γρηγόρη Συντρίδη, αλλά και ο φίλος μας ο κοινός, ο Μανώλης ο Τόμπρος.
1: Μανώλης Τόμπρος. Στα τύμπανα. Στη σκέψη του Αμπάρη είχε παίξει. Ο Νίκος ο Σαμαράς έχει παίξει πνευστά. Ο Κώστας ο Σαπούνης έχει παίξει. Ο Κώστας ο Παρίσης, ο ίδιος. Πολλά μουσικά όργανα από αυτό το δίσκο. Ο Σταύρος ο Τσαντές έχει παίξει μπουζούκι. Και να πω βέβαια
0: Σωτήρης
1: Πανάγου στα κρουστά. Και γράψαμε και στο στούντιό του στο Τέρα, στην Ηλιούπολη, να το πούμε αυτό. Με παραγωγό τον Άκη Ρούστερ που έπαιξε και ηλεκτρικό μπάσο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο τους. Πολύτιμη βοήθειά τους. Και οι ώρες που δεν βοηθούσαν, οι δικές μου ώρες δεν βοηθούσαν των παιδιών. Μια ξεχωριστή αναφορά θέλω να κάνω σε έναν, μια πατρική φιγούρα θα έλεγα για μένα, πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης του πατέρα μου και ένας μουσικός ο οποίος έχει παίξει με όλη την ελληνική δισκογραφία. Μου έκανε την τιμή και έπαιξε μπαγλαμά σε δύο τραγούδια και είναι ο Στέλιος ο Καρίδας. Τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι και χρόνια συνεργάτης με τον πατέρα μου, δηλαδή με έχει από μικρό. Και αυτός για ένα μικρό διάστημα πήγαινα σπίτι του και κάναμε μαθήματα κιθάρας, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Όταν ήρθελα να αρχίσω να ψάχνουμε σε πιο λαϊκούς δρόμους, βέβαια και μη με βάζει εκεί. Ωραίες εμπειρίες, ωραίες γνωριμίες, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Πολύτιμη βοήθεια.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε με μεγάλη χαρά εδώ φιλοξενούμε τον Αντώνη, τον φίλο μας εδώ πέρα, ο οποίος ο Ανδρουλάκης μας έχει πει σχεδόν όλη του τη ζωή, όλη του την πορεία. Αλλά φτάνουμε προς το τέλος, γιατί πάμε στο 2006, όπου συναντάμε σε μια καινούρια συνεργασία με τον νέο τραγουδοποιό Βαγγέλη.
2: 26, όχι 2006.
1: Όχι.
2: 2006. Ναι, άκουσα 2006.
1: 26. Όπου συναντάμε με τον νέο τραγουδοποιό Βαγγέλη Παπαχρήστο.
2: Ναι.
1: Και μαζί κυκλοφορείται το νέο τραγούδι με υπόσχεση γεμάτο τίτλο «Έχω μια αγάπη ακόμα». Πώς προέκυψε αυτή η καλλιτεχνική συνάντηση και τι σε τράβηξε σε αυτό το κομμάτι?
2: Με τον Βαγγέλη γνωριστήκαμε πριν 5-6 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, έτσι, αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Με τον Βαγγέλη συνεργαζόμαστε, δουλεύουμε και οι δύο σε ένα γνωστό μπαρ ως DJ. Και ο Βαγγέλης μουσικός, οι πρώτες του συνθέσεις ήρθανε, επιτέλους. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που κυκλοφορήσαμε παρέα έχει τίτλο «Έχω μια αγάπη ακόμα». Κυκλοφόρησε περίπου πριν ένα μισή μήνα. Το τραγούδι υπογράφει και μουσική και στίχους ο Βαγγέλης. Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι θέλω να μου το δώσει, να το ερμηνεύσω εγώ. Το άκουσα, του είπα θα το πούμε παρέα. Οπότε και το τραγουδήσαμε παρέα. Και να πούμε ότι από μέρα σε μέρα κυκλοφοράει και ένα δεύτερο τραγούδι, πάλι σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη του Παπαχρήστου, το οποίο έχει τον τίτλο, θα έχει τον τίτλο «Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης». Πιο επίκαιρο δεν γίνεται.
1: Μέσα στο Σεπτέμβρη είμαστε.
2: Ναι, το περιμέναμε δηλαδή για να κυκλοφορήσουμε στο Σεπτέμβρη. Έτσι, όταν βγει θα στο στείλω.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Έχουμε και μια ερώτηση λοιπόν από το Τορόντο, η Μαρία Σταθάκου, όπου μας ακούει. Λέει, ο παππούς σου ήταν ένας θρυλικός κριτικός λυράρης, Αντώνη. Λέει, πόσο συχνά επισκέπτεσαι εσύ την Κρήτη και πώς τροφοδοτεί η ιδιαίτερη πατρίδα σου τη μουσική σου έμπνευση?
2: Όσο συχνότερα μπορώ, όσο συχνότερα μπορώ. Και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πάω να συναντήσω τον παππού. Ο παππού ζει ακόμη, εννοείται, 88 χρονών. Ακόμη, αν του δοθεί ευκαιρία και πιάσει τη λύρα στα χέρια του, θα την κάνει να κελαϊδήσει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Ο παππού μου είναι στήριγμα. Στήριγμα μεγάλο και ποτέ από πάνω μου. Ποτέ. Πάντα πλάι μου. Ούτε από πίσω μου, ούτε να σε συγκρατώ, καλύπτω τα νότα σου. Τίποτα. Πάντα στο πλάι μου. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Παλιά φουρνιά.
1: Και άλλη ερώτηση. Η Κατερίνα η Βασιλείου από τη Στουτκάρδη ρωτάει, Αντώνη, συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου δουλειά. Πώς κρίνεις? Όχι, πόσο έτοιμος είναι, λέει, νιώθεις να παρουσιάσεις την πόλη βραδινή σε ειδικές μουσικές βραδιές αφιερωμένες στο νέο ελληνικό τραγούδι?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και τις δύο. Για το δίσκο έτοιμοι είμαστε. Από τη στιγμή που τελείωσε αυτή η διαδικασία, το ταξίδι αυτό που λέμε της προετοιμασίας του δίσκου, Μόνο έτοιμοι είμαστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τον δίσκο και άλλα πολλά τραγούδια φυσικά. Ο δίσκος πρέπει να επικοινωνηθεί και με ζωντανές εμφανίσεις. Αυτός είναι ο προορισμός.
1: Ναι.
2: Έτοιμοι είμαστε.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι. Πώς λέμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Εμείς κάπως. Ακριβώς.
1: Τώρα με την κυκλοφορία της πόλης της Βραδινής ανοίγει, πιστεύω, ένας νέος δημιουργικός κύκλος, Αντώνη, στην πορεία σου και στη διαδρομή σου. Τα επόμενα λοιπόν βήματά σου όσον αφορά ζωντανές εμφανίσεις, παρουσίαση δίσκου, αν υπάρχουν στα σκαριά προγραμματισμένες συναυλίες σε μουσικές σκηνές της Αθήνας ή στην περιφέρεια?
2: Ευχαριστώ για την assist. Ναι. 16 Οκτώβρη ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη στο Καφοδίο Ελληνικό, παρέα με τους Βαγγέλη Παπαχρήστο και Δημήτρη Χατζηδημητρίου, δύο πολύ καλοί φίλοι, δύο νέοι δημιουργοί, μαζί και εγώ. Θα πλέξουμε ο ένας το εγκόμιο του αλουνού. Θα παίξουμε αρκετά τραγούδια από τη δική μας δισκογραφία. Φυσικά θα τα μπλέξουμε με τραγούδια άλλων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. 16 Οκτώβρη λοιπόν θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη και το Καφοδίο Ελληνικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Τώρα, 6 Νοέμβρη, με συγχωρείτε, 6 του Νοέμβρη, συμμετέχω με τον πατέρα μου σε συναυλία του στον πολυχώρο διέλευσης στην Κυψέλη και με μια παρέα σπουδαίων μουσικών και φίλων, όπου εκεί θα ακουστούν τραγούδια από την δισκογραφία του πατέρα μου, τραγούδια και από τη δική μου δισκογραφία φυσικά. Αυτό είναι το επόμενο. Τώρα, μετά την επόμενη εβδομάδα φεύγουμε για τα Γιάννενα, 14 Νοέμβρη, όπου στη μουσική σκηνή Stage θα κάνουμε αφιέρωμα με τον πατέρα μου. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη.
1: Πολύ ωραία.
2: Και θα το επαναλάβουμε το ίδιο αφιέρωμα στον Αρχάγγελο της Κρήτης στις 9 Φλεβάρι στην ιστορική Μπουάτ Απανεμιά, στην Πλάκα. Το οποίο επαναλαμβάνεται. Το είχαμε ξανακάνει το Μάιο το αφιέρωμα αυτό στον Νίκο τον Ξυλούρη. Είχε πάει πάρα πολύ καλά και τώρα θα το επαναλάβουμε στις 9 του Φλεβάρι.
1: Που θα είναι πολύ ωραίο.
2: Σας περιμένουμε.
1: Γιατί όχι.

0: τη σκέψη του αμπάρι.
1: Αντώνης Ανδρουλάκης, μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Αντώνη, για τη σημερινή σου παρουσία στο στούντιο. Να σου ευχηθούμε από εδώ ολόψυχα η πολύ βραδινή να ταξιδέψει στις καρδιές όλων των Ελλήνων που μας ακούνε σήμερα, όπου και αν βρίσκονται. Και φυσικά οι ζωντανές σου εμφανίσεις να είναι έτσι πάντα γεμάτες αγάπη, φως και ζεστό χειροκρότημα.
2: Αλέξη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Για το βήμα που δίνετε σε όλους τους νέους δημιουργούς. Ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από εμάς, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εμάς. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλό τάξιδο ο νέος δίσκος.
2: Ευχαριστώ.
1: Και βέβαια, ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Να είναι πάντα αυτό που λες, οι δρόμοι ανοιχτοί και γεμάτο όμορφες ανταμώσεις. Ο Νίκος Κλαβενίτης ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
3: Περνάνε στιγμές σαν τα τοπία, live στο τρένο.

0: UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων. Αμόλυβδη και πετρέλαιο, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Για διπλή ασπίδα προστασίας με δύο άξονες κάνει λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια ως προς το επίδομα. Θα αυξηθεί το ποσό, δεν αλλάζει ο αριθμός των δικαιούχων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Το Σαν Φρανσίσκο, ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και με τους Έλληνες στη Silicon Valley. Σύμβαση συνεργασίας με τη γιατρό ισχυρίζεται ότι είχε ο υπνοθεραπευτής. Θα μάθατε γιατί έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη, δήλωσε ο ίδιος. Συνάντησε μία φορά τον δημοφιλή καλλιτέχνη δύο μέρες πριν από το θάνατό του. Και νέο περιστατικό γυναικοκτονίας, 27χρονος στην Ιγουμενίτσα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του και μετά έστησε σκηνικό ληστείας. Η ιστορική ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αλλά και η ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Αν και παραδέχεται την καταστροφή, ο κύριος Μέρτς δεν παρετείται. Στο Μεκλεμβούργο το CDU δεν έπιασε ούτε το όριο του 5%. Από το 1949 δεν έχει ξανασυμβεί. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία? Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορούνται ο 76χρονος και 20χρονοι μετά τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη. Η κυβέρνηση της Ιταλίας προωθεί ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών ανατάξει και απαγόρευση της μπούρκας. Τα Ιταλάκια δεν θα πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δηλώνει η Τζόρτζια Μελόνι. Με την ενεργειακή κρίση να ξεκινήσουμε που πλήττει τη χώρα μας και ολόκληρη την Ευρώπη. Οι τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το οικονομικό επιτελείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Μπιερακάκης, αναζητά το κατάλληλο πλαίσιο παρεμβάσεων για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για συγκράτηση τιμών και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου, η οποία όμως ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 95,2 και το φυσικό αέριο της Ευρώπης με σημαντική πτώση 7,8% είναι στα 73,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι φτηνό, αλλά τουλάχιστον τουλάχιστον υπάρχει μια αποκλιμάκωση της τιμής. Παρ' όλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τη βενζίνη και είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 19,5 λεπτά το λίτρο, άρα προσεγγίζει τα 2,20. Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως βάση σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ο κύριος Πιερακάκης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, ξεκαθάρισε καταρχήν ότι θα είναι δύο οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, όπου όπως είπε, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι υπολογίζεται πως είναι 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί το ποσό που διατίθεται.
3: Αύξηση λοιπόν του ποσού, αλλά δεν διευρύνεται η βάση των δικαιούχων, έτσι.
4: Ακριβώς. Τώρα, πόσο είναι η αύξηση του ποσού δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, όπου θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας. Πέρα από αυτό, θα έχουμε συνέχιση προφανώς της επιδότησης που δίνει η κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον επόμενο μήνα, δηλαδή και για τον Οκτώβριο. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε παράταση και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ενδεχομένως ασκούνται πιέσεις στα δηληστήρια να προχωρήσουν σε εκπτώσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά όλα θα τα δούμε περί τα τέλη του μήνα, όταν θα ανακοινωθούν ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση και ποιες θα είναι οι εκπτώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η επιδότηση μαζί με την έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης είναι 15 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων είναι 10 λεπτά το λίτρο. Και οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, δηλαδή το 2,20, είναι με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις.
3: Και όλα αυτά βέβαια με την αίρεση των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι.
4: Πράγματι, και φαίνεται ότι τα πράγματα στριμώχνουν πάρα πολύ και στο κομμάτι του ηλεκτρισμού, Θάνο, γιατί για αύριο η εγχώρια αγορά η επόμενης ημέρας έκλεισε πάρα πολύ ψηλά, ξεπέρασε τα 200 ευρώ, είναι στα 211,76, ενώ όπως φαίνεται πάρα πολύ ψηλά είναι και οι υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι όχι μόνο η επίδραση των δύο πολέμων που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και των κλιματολογικών συνθήκων, δηλαδή η μεγάλη ξηρασία του προηγούμενου διαστήματος έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Περιμένουμε να δούμε σταδιακά τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Η τελευταία πληροφορία είναι ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υπάρξει μια ενημέρωση κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη, πιθανότατα για το αν θα υπάρξουν μέτρα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
3: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα, να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
3: Η ενεργειακή επιβάρυνση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αιχμή την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που ζητάει η αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για λαϊκισμό και τόνισε ότι η χώρα μας είναι στις τρεις πρώτες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
6: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
3: Η ανησυχία και ο προβληματισμός είναι διάχυτη σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, και την ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, το ενεργειακό ζήτημα κυριαρχεί. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς σε όλα τα συμβούλια. Άτυπα και μη τα οποία λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, αλλά και στις άλλες πρωτεύουσες. Θα σας πω χαρακτηριστικά, Σάνο, και με αυτό θα ξεκινήσω. Mm-hmm. Σήμερα στο Δουβλίνο. Με συγχωρείτε που λαχανιάζω, αλλά περπατούσα. Σήμερα στο Δουβλίνο έλαβε χώρα το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα άτυπο συμβούλιο, δεν είναι ένα συμβούλιο το οποίο εξάγονται συμπεράσματα. Φυσικά κυριάρχησε το ενεργειακό ζήτημα ως προς την πτυχή των καυσίμων.
3: Και νομίζω ότι είναι δύο θέματα για να πάρεις και μία ανάσα. Το ένα αφορά το ενεργειακό απόθεμα και εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα, τα νέα είναι καλά. Υπάρχει αισιοδοξία για την επάρκεια. Το άλλο όμως αφορά τις τιμές. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα αν θα μπορέσει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική ενεργειακής ρήτρας διαφυγής.
7: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό που ζητούν πάρα πολλά κράτη, ανάμεσα τους και η χώρα μας. Στοχευμένα ενεργειακά μέτρα και μάλιστα μέχρι τώρα, όπως λένε και πολλοί δημοσιογράφοι στις ερωτήσεις τους, στις επίμονες, λέγανε για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Όμως βλέπουμε ότι η χρονική διάρκεια στις κρίσεις της Μέσης Ανατολής όλο ένα και μεγενθύνεται, όλο ένα και μεγαλώνει. Θα σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στο τραπέζι. Το βασικότερο που σπέβδει, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, να το φέρει και πιο κοντά η Κομισιόν στην ημερομηνία της κρίσης, τις τωρινές μέρες δηλαδή, ενώ το έχει προγραμματίσει για το τέλος του χρόνου, είναι να αλλάξει ουσιαστικά τους νόμους που διέπουν το απόθεμα, το ενεργειακό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Εν μέσω κρίσης. Είναι η κρίση αυτή που το γεννά, αλλά από την άλλη πλευρά είχε σκοπό να το κάνει ούτως ή άλλως με τα νέα δεδομένα, με την έναρξη δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται, αυτό αναμένεται να γίνει πιο γρήγορα. Και το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι το 80% των δεξαμενών θα πρέπει να είναι γεμάτες, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, που σημαίνει ενεργειακό απόθεμα. Αυτό αναμένεται να αλλάξει και να γίνει πολύ χαμηλότερο το ποσοστό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διακινδυνεύουν σε κάτι, δεν θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα αυξάνεται η τιμή, αφού θα υπάρχουν λιγότερα αποθέματα, γιατί βλέπουμε τώρα σε περίοδους κρίσης, αυτό που συζητάμε και στην Ευρώπη, είναι να απελευθερώσουν αποθέματα. Το ένα που κρατάμε είναι αυτό. Το δεύτερο πρέπει να σας πω ότι είναι διάχυτη η ανησυχία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω ότι στη χώρα στην οποία ζω, στο Βέλγιο, ο Υπουργός Ενέργειας σήμερα έδωσε μια συνέντευξη και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρκεια των καυσίμων, γιατί ουσιαστικά το Βέλγιο έχει άμεσες συνδέσεις με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό γιατί έχει τις δεξαμενές του ΝΑΤΟ εδώ. Mm-hmm. Από εδώ προμηθεύεται το ΝΑΤΟ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει επάρκεια ακόμα και αν χρειαστεί έκτακτη ανάγκη. Από την άλλη όμως λέει ότι οι τιμές είναι ψηλές και ότι το πρόβλημα αυτό είναι κυρίως η διεθνής κρίση και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο επάνω τους. Ακριβώς δηλαδή στην κατεύθυνση των δηλώσεων που έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν θέλουν αυτόν τον περιορισμό στον έλεγχο. Θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να συγκλίνει τις απόψεις, δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των κρατών.
3: Και το Δουβλίνο δεν έδωσε ένα στίγμα αισιόδοξο ό,τι αφορά την πρόταση του Πρωθυπουργού για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν φαίνεται επί του παρόντος κάτι τέτοιο?
7: Ναι, γιατί δεν μπορεί να. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορούν και δεν μπορούν κάποιοι να το περάσουν στο εσωτερικό τους αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως διαφορετικές προτεραιότητες. Θα σας πω ότι έτσι, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε όλη αυτή την κρίση, την ενεργειακή που έχει όλη η χώρα, όλοι οι δημοσιογράφοι επίμονα ρωτούσαν γι' αυτό σήμερα στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Οι δημοσιογράφοι, επειδή φιλοξενήθηκε στην Ιρλανδία που έχει την εξάμενη προεδρία, ρωτούσαν για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί ήταν η πρώτη είδηση για εκείνους. Άρα, αντιλαμβάνετε, αυτό είναι ενδεικτικά για να σας πω ότι είναι οι τιμές των καυσίμων, αλλά από την άλλη ο καθένας έχει να διαχειριστεί την εσωτερική επικαιρότητά του και τα εσωτερικά του προβλήματα.
3: Και
7: άρα όλα αυτά πρέπει να γεφυρωθούν.
3: Ότι πάρα πολλές χώρες βρίσκονται σε προεκλογική διαδικασία, έτσι.
7: Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζητούμενο για όλα τα θέματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι σήμερα είναι ότι ζούμε σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών. Αν με επιτρέπετε έτσι να κάνω ένα σχόλιο, τεράστια αλλαγών και νέων δεδομένων που έρχονται στη ζωή μας και έρχονται με τεράστια, ναι, τεράστια ταχύτητα. Ας πούμε, σήμερα η Επιτροπή ανακοίνωσε μια αλλαγή, την οποία στις ζωές μας δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά. είναι για το πώς όλα αυτά τα data center θα φιλοξενούνται και τι σημαίνει για την ενέργεια αυτό. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια. Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα αλλάζει. Ο εξηλεκτρισμός είναι μπροστά μας από ό,τι φαίνεται και θα είναι η νέα σελίδα στις ζωές ολωνών μας. Και τέλος να σας πω, επειδή με αυτό ξεκίνησα, είναι καθησυχαστική στο κομμάτι που αφορά την επάρκεια.
8: Την επάρκεια.
7: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να δώσουν στις αγορές. Από την άλλη, λοιπόν, ο επίτροπος μεταφορών δεν απέκλεισε μια επίγουσα, όπως είπε, σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών το επόμενο διάστημα. Είπε ότι υπάρχει στο τραπέζι, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι αισιόδοξα. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Μην περιμένουμε συγκεκριμένες δηλώσεις. Όταν έχουμε την αγορά απέναντί μας και όταν έχουμε και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, μην περιμένετε να ακούσουμε την πραγματικότητα σε αριθμούς. Αλλά νομίζω ότι αισθάνομαι την εμπειρία σου μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ότι υπάρχει στο τραπέζι
8: η μόνη σταθερή είναι η αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Ρευστότητα, όσο μπορούν να είναι σταθερές αυτές, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα, για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα βρίσκονται στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, πολλοί εφόσον μπορούν να επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ. Πού κινούνται όμως οι τιμές σε αυτή την αγορά? Ο Χρήστος Μπάτας, πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
9: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδι. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χήμα και το στιβαχτό.
10: Ναι.
9: Το χήμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα το η ποιότητα του ξύλου.
11: Δηλαδή?
9: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
11: Δηλαδή?
9: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
11: Mm.
9: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
11: Mm-hmm.
9: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
8: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαλάει και ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Όλγα Παπαυγούλη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλησπέρα, Όλγα. Από αύριο φθινόπωρο οριστικά και αμετάκλητα.
12: Καλησπέρα, ναι, και όντως θα μπούμε απότομα κιόλας στο φθινόπωρο, αφού σήμερα είχαμε ιδιαίτερα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Στην Καρδίτσα αγγίξαμε ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια φαινόμενα προς την Ανατολική Μακεδονία και κάποιες διάσπαρτες καταιγίδες στη χώρα μας και θα ενταθούν από το βράδυ και ιδιαίτερα τα ξημερώματα της Τρίτης, αρχικά από τα βόρεια. Και στη συνέχεια θα κινηθούν και ανατολικά και νότια. Γενικότερα αύριο θα είναι μια άστατη μέρα για όλη τη χώρα, θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, στο βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, πιο ισχυρές που εκεί χρειάζεται προσοχή, γιατί αναμένουμε και μεγάλο όγκο νερού να πέσει και ισχυρές καταιγίδες που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και αυτές οι περιοχές είναι οι εξής. Η Χαλκιδική, οι Σποράδες, το ανατολικό κομμάτι κυρίως της Θεσσαλίας προς την Μαγνησία, καθώς επίσης και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Μάλιστα εκεί προς τη Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, σε αυτό εκεί το σημείο, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες και έτσι να έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμική αυτές τις καταιγίδες. Θεωρώ πιο πολύ οι σποράδες, εκεί θα πέσει πιο μεγάλος όγκος νερού. Όμως από το μεσημέρι, καθώς εκεί τα φαινόμενα θα αρχίσουν λίγο να αποκλιμακώνονται, αναμένουμε μπόρες και ισχυρές καταιγίδες και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Θεωρώ ότι και αυτές οι περιοχές εκεί χρειάζονται προσοχή αύριο. Επίσης θα ενισχυθούν οι άνεμοι, θα φτάσουμε 7 μποφόρ μέχρι και τις Κυκλάδες, με έμφαση εκεί στο Θερμαϊκό Κόλπο θα φτάσουμε 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. και στο Βόρειο Ιόνιο. Να πούμε ότι και στο νομό Αττικής θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας, αφού σήμερα από τους 32 βαθμούς Κελσίου αύριο θα βρεθούμε στους 25, αλλά θα είναι και μια άστατη μέρα. Το πρωί θα ξεκινήσει με λίγα φαινόμενα στα βόρεια, από το μεσημέρι και από το απόγευμα οι μπόρες και οι καταιγίδες θα γενικευτούν και θα μείνουν και τη νύχτα αύριο, αλλά και μέχρι περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη θα βελτιωθεί σταδιακά ο καιρός, από το μεσημέρι όμως και μετά, γιατί κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά με έμφαση τη Θεσσαλία. Αλλά αυτό που θα μείνει, παρά τη βελτίωση των καιρικών φαινομένων, θα είναι η πτώση θερμοκρασίας. Όντως θα μπούμε στο φθινόπωρο και αυτό θα γίνει αισθητό και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και μάλιστα θα επικρατεί ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα κεντρικά ορεινά και μειωρινά τμήματα, όπου εκεί θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Οι μέγιστες θα είναι γενικά κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μελαγχολικό ακούγεται, αλλά αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Απαραίτητο.
12: Ναι, νομίζω ότι το αποχαιρετούμε πλέον. Δεν θα ξαναδούμε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θα ξαναδούμε ηλιοφάνεια, γιατί όντως θα βελτιωθεί ο καιρός από το μεσημέρι της Τετάρτης και έπειτα.
3: Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να σημειώσουμε πως είναι στην Αμερική για την 28η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βέβαια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι θα πει κυρίως για την Τουρκία ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πως νωρίτερα, την ίδια μέρα, ο Πρωθυπουργός θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθεί το Κυπριακό, αν και οι απόπειρες για συνομιλίες νέες δεν φαίνεται να έχουν αποτελέσματα αυτό το διάστημα. Πάντως, στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αυτές τις ώρες κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά την επίσκεψή του, όπως είπε, από το Σαν Φρανσίσκο, για επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο κοινό τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση την Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Ενώ θα έχει επαφές και με τις επικεφαλείς και ανώτερα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Πάντα στα θέματα της ατζέντα είναι οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Συνολικά, όπως λένε οι κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει στην Αμερική την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά και την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ θα τονίσει, όπως αναμένεται, πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα έχει και συναντήσει με ομογενείς και αμερικανικο-ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το πρωί της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε νυχτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean A με την συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ την ίδια μέρα θα προσθέτει και χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, μεταξύ άλλων η εκπρόσωπη της ΑΧΕΠΑ και της HIA.
3: Ωραία. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
13: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
3: Το πρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμένουν την ομιλία του και όλοι θέλουν να τον συναντήσουν. Ακούμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Γαρατζιώτη από τη Νέα Υόρκη για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
14: Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη, τον Αμερικανό Πρόεδρο, με μια σειρά με μεγάλα ανοιχτά μέτωπα από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι την Ιρλανδία και τη σχέση με την Κίνα. Θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να πάρει απαντήσεις και να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις του. Οι επαφές του Αμερικανού Προέδρου ξεκινούν απόψε κιόλας με τον Εμμανουέλ Μακρόν και αύριο με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν και πότε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Ενώ άπαντες έχουν το βλέμμα του στραμμένο στην αυριανή ομιλία του, μιλάει δεύτερος αμέσως μετά τη Βραζιλία, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και κυρίως ο ίδιος ο ΟΗΕ, γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαιη η αναφορά του στην ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού. Το πάζλ όμως αμερικανικής στρατηγικής θα συμπληρωθεί ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον, όταν ο Τραμπ θα καθίσει απέναντι από τον Κινέζο Σι Τζιπίνγκ για να συζητήσουν για το εμπόριο, δασμούς, την Ταϊβάν και την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Αλλάζουμε θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία προκειμένου να χυθεί άπλετο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή εμφανίστηκε αυτοβούλο σήμερα ο υπνοθεραπευτής για να δώσει εξηγήσεις για την φωτογραφία του τραγουδιστή που έλαβε στο κινητό του από την κατηγορούμενη γιατρό. Αποχωρώντας και εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».
15: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
16: Είπε ότι η φωτογραφία, γιατί εστάλη, η φωτογραφία, γιατί εστάλη.
15: Οτιδήποτε άλλο,
17: ότι το Μαζωνάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
15: Μία φορά μόνο. Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
18: Διασυρμό σου.
15: Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, αυτά. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Για τρεις ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής. Είναι ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας μετά την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή θεωρείται κομβική, καθώς είναι το πρόσωπο στο οποίο 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Απάντησε σε πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα στον ανακριτή, όπως γιατί έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με την γιατρό. Ο υπνοθεραπευτής, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη την περασμένη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν δηλαδή το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη που έκανε την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσω μιας σεμάνας εργαλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Να πούμε ότι η ανακριτική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να κληθούν και άλλοι μάρτυρες τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταθέσουν. Ενώ να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών για να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότητα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις την έρευνα του ανακριτή.
3: Mm-hmm. Πολύ σημαντική αυτή η τελευταία εξέλιξη που μας περιέγραψες. Δεν απάντησε πάντως ο συγκεκριμένος στο ερώτημα, το επίμονο ερώτημα, γιατί εστάλει αυτή η φωτογραφία.
19: Τις τηλεοπτικές κάμερες, το μόνο που απάντησε ο υπνοθεραπευτής είναι ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα και ότι δεν θέλει να πει περισσότερα. Ωστόσο, ο ανακριτής φυσικά και του έκανε ερωτήσεις για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση και φυσικά ποια είναι η σχέση του με τον γιατρό. Και το μόνο που έκανε γνωστό ο υπνοθεραπευτής στις δηλώσεις του είναι ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί του, θα ολοκλήρωνε την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. αφαίρεση.
3: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολωνακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά σεμινάρια, να έδινε το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την τεχνογνωσία του σε άλλους γιατρούς. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
20: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δίθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
3: Θύματα απάτης φαίνεται να έχουν πέσει όλο ένα και περισσότεροι πολίτες σε κέντρα αισθητικής και ιατρία που υπόσχονται επεμβατικές θεραπείες ομορφιάς και αντιγύρασης. Το Earth News φέρνει στο φως μια νέα καταγγελία για ανεπανόρθωτες βλάβες έπειτα από ανέμακτη βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MedWatch εντόπισε εκατοντάδες ύποπτες δομές και παράνομες διαφημίσεις, με το Υπουργείο Υγείας να ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση.
21: Η γυναίκα τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε κέντρο αισθητικής, το οποίο υποβλήθηκε σε ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Όπως λέει στο Earth News, υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες.
22: Με κάλεσαν για ένα δωρεάν καθαρισμό, ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα επισκέφτηκα και εγώ το χώρο για αυτό το δωρεάν καθαρισμό. Με συμβούλευση για τους μαύρους κύκλους να κάνω μια ανέμπακτη βλαφεροπλαστική, η οποία γίνεται με ένα μηχάνημα που σε καίει κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Με έκαψε. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο κύριος ήταν ένας απλός ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 24 δεν είχε καν ορκιστεί ως γιατρός.
21: Από την έρευνα στο χώρο προέκυψε ότι τα άτομα που τον διήφθηναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα, παρόλα αυτά συστήνονταν ως γιατροί.
23: Η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών κλινική διέκοψε τη λειτουργία της, έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση όπου συνέστησαν νέα κλινική εντός εισαγωγικών με άλλη επωνυμία. Η δε δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα.
21: Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το Earth News από την εφαρμογή MedWatch, από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Οι κόκκινες δομές, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν, είναι 142. Με κίτρινο χρώμα είναι 589 δομές και με περιεχόμενα 12.496. Στις 17 Σεπτεμβρίου υπήρχε διαφήμιση που παρουσίαζε τον Botox ως έπαθλο διαγωνισμού. Σε άλλη διαφήμιση έδιναν την λιποαναρρόφηση ως δώρο σε τρεις νικητές, ενώ άλλο κέντρο ομορφιάς διαφήμιζε αιμοληψία με έκπτωση από 210 στα 69 ευρώ και νέσιμες θεραπείες και πλασμα αίματος σε εκπτωτικό πακέτο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται το app που θα κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους τηλέφωνο για να ελέγχουν οι ίδιοι τα ιατρεία, Ινστιτούτα και ΣΠΑ που επισκέπτονται χωρίς να απαιτείται QR code.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα στοιχεία για την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα έρχονται στο φως, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε η 25χρονη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η νεαρή γυναίκα φέρει πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Χρήστο. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά αυτής της τραγικής υπόθεσης?
1: Ακριβώς, Θάνο, πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News η άτυχη 25χρονη φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές συνολικά στο λαιμό και στην πλάτη. Βεβαίως αυτό στο λαιμό ήταν αποστάθηκε μοιραίο για να της αφαιρέσει τη ζωή. Τώρα οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν το νομικό, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης. Αν αύριο λάβει εξιτήριο ο 27χρονος ο καθομολογίαν δράστης, ο οποίος έχει ομολογήσει σε προφορικό επίπεδο την αποτρόπαια πράξη του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην εισαγγελία.
3: Έχει αυτοτραυματιστεί, είναι στο νοσοκομείο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Νοσηλεύεται φρορούμενος και φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας. Έτσι χαρακτηρίζονται από τον προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Υπήρου, τον κύριο Γιάννη Αϊβαΐτη, το οποίο τον εξέτασε αμέσως μετά αφού ειδοποιήθηκε για το τραγικό συμβάν. Τώρα, σε περίπτωση που δεν λάβει αύριο το εξιτήριο διότι φέρει ένα βαθύ τραύμα στο θώρακα 27χρονος, τότε αναμένεται να μεταβεί ο ανακριτής στο νοσοκομείο προκειμένου στα πλαίσια του αυτοφόρου να του απαγγείλει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με νομικούς μας κύκλους, Θάνο, ο 27χρονος αναμένεται να ζητήσει τριήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία. Βεβαίως, ο ισχυρισμός του, αρχικός ισχυρισμός του, ότι τέσσερις κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στον ίδιο αλλά και στην άτυχη 25χρονη, κατέπεσε σαν χάρτινος πύργος. Χρειάστηκε μόνο 3 ώρες περίπου οι αστυνομικοί του τμήματος ασφάλειας Ιγουμενίτσας για να καταφέρουν να καταρρύψουν τους ισχυρισμούς του. Μάλιστα, τέλος, Θάνο, ο 27χρονος υπέδειξε και το σημείο το οποίο πέταξε το αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι είναι κάποιος σουγιάς εν πάση περιπτώσει, με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της πρώην συντρόφου του, για την οποία, τέλος, να σου αναφέρω, Θάνο, με σε συνομιλίες που είχαμε τόσο από τη γειτονιά στην οποία διέμενε αλλά και από το εργασιακό της περιβάλλον, όλοι κάνουν λόγο για ένα υπέροχο πλάσμα, έναν άγγελο τη χαρακτήρισαν, βιολόγο ήταν, είχε σπουδάσει και η αγάπη της για τα ψάρια ήταν αυτό που την είχαν φέρει στην Ιγουμενίτσα το τελευταίο 1,5 χρόνο προκειμένου να εργαστεί σε ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος, επίσης, θέλω να σου αναφέρω ότι η 25χρονη πριν ένα μήνα είχε ζητήσει στον 27χρονο να χωρίσουν. Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στον καθομολογία δράστη. Μετέβη πριν από 2 μέρες εδώ στην Ιγουμενίτσα, συναντήθηκε με την 25χρονη και δυστυχώς είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη.
3: Όντως τραγική κατάληξη. Σε ευχαριστώ θερμά, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σοκ και πολλαπλά μηνύματα προκαλούν τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στα κρατήδια της Πομερανίας, Μεκλεμβούργου και του Βερολίνου, με την κυβέρνηση Μέτς να δέχεται ισχυρό πλήγμα. Ειδικότερα η ΑΦΔΕ επεκράτησε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με πάνω από 38%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες για πρώτη φορά με τα πολεμικά έμειναν εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Συνδεόμαστε αμέσως με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Earth News, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει όλο το σχετικό ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο κύριος Μέρτς καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη και διερωτάται κανείς αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ήθελε να το διαχειριστεί όλο αυτό που εξελίσσεται σε μια ίσως πολιτική κρίση.
2: Απάντηση κατευθείαν στο τελευταίο ερώτημά σου.
3: Διαχειριστεί όλο αυτό που εξελίσσεται σε μια ίσως πολιτική κρίση.
2: Απάντηση κατευθείαν στο τελευταίο.

0: 5 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
1: Μια διπλή πίεση και από τα αριστερά και από τα ακραδεξιά, έτσι.
0: Και από τα δεξιά και από τα ακραδεξιά, γιατί οι εκλογές οι χθεσινές είχαν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχαν την διόγκωση των άκρων της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και της αριστεράς στο Βερολίνο, και τη συρρήκνωση του πολιτικού κέντρου, διότι και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες είδαν χθες τα ποσοστά τους να μειώνονται σημαντικά. Για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ξαναλέω, πρόκειται για ιστορική ήττα, το γεγονός ότι δεν εκπροσωπείται σε μία από τις 15 τοπικές βουλές της Γερμανίας. Βεβαίως τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με τον Μέρτς, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος από τους επίδοξους διαδόμους.
1: Ακούγεται ο Χέντρικ Βίστα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μάρκους Ζέντερ, ο Βαβαρός, ακούγονται διάφοροι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα ήθελαν οι ίδιοι και είναι πρόθυμοι να διαχειριστούν όλο αυτό το πολιτικό, την πολιτική κατάσταση που εξελίσσεται σε πολιτική κρίση.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, διότι κανένας από αυτούς δεν τολμά να θέσει ευθέως και ανοιχτά θέμα αντικατάστασης του Μέρτς. Και χθες το βράδυ ο Μέρτς, ένα τέταρτο από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε με μια δήλωση που είχε τη σύμφωνη γνώμη και του Προεδρείου του κόμματός του, που έλεγε ότι θα συνεχίσει και θα παραμείνει και καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος για να προχωρήσει τη γραμμή των μεταρρυθμίσεων, την οποία θεωρεί ότι είναι η απάντηση στην ακροδεξιά. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερος από τον Μέρτς δεν είναι σόνι και καλά η καλύτερη αποτίμηση για τον ίδιο, διότι στην ουσία πήρε μία ανάσα μέχρι την άνοιξη του 2027, την ερχόμενη άνοιξη. Τότε θα έρθουν νέες εκλογές, αυτή τη φορά σε δυτικογερμανικά κρατήδια, στη Βόρεια Ρινανία-Βεσταλία, όπου είναι πρωθυπουργός ο Χέντρικ Βίστ, όπως ανέφερες, αλλά και στο Σλέσβικ-Χολστάιν, που επίσης έχει χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό, τον Γκιούντα. Αυτοί θα διεκδικήσουν
1: εκεί
0: την
1: επανεκλογή του. Πολύ καλύτερα.
0: Εκεί θα είναι διαφορετικά και θα είναι καλύτερα για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Φυσικά δεν υπάρχει αναγωγή των χθεσινών αποτελεσμάτων ούτως ή άλλως σε πανγερμανικό επίπεδο, αλλά από εκείνες τις εκλογές και μετά ενδεχομένως να αναδειχθεί και ο πιθανός διάδοχος του Μέρτς. Σε κάθε περίπτωση, ο Μέρτς δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Αυτό το προεξοφλούν όλοι σήμερα. Το ζητούμενο είναι εάν θα εξαντλήσει την τετραετία μέχρι το 2029.
1: Να πούμε επίσης για το AfD, ότι, αλλά και για την αριστερά, κυρίως για την αριστερά, γιατί για το AfD το είχαμε πει και για τη Σαξονία, ότι έχει δώσει έμφαση στην ακρίβεια, τι άλλο, πολύ στο στεγαστικό, απορρίπτει εντελώς την ελεύθερη αγορά, το κράτος πρόκειται να παλωτριώσει περισσότερα από 200.000 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Νομίζω ότι έχει πιάσει το παλμό της κοινωνίας, ουσιαστικά δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει την πρόθεση να τα υλοποιήσει όλα αυτά που λέει, όμως είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα ακροατήριο, έτσι, σημαντικό.
0: Βεβαίως, και αυτές οι χθεσινές εκλογές έδειξαν ακριβώς αυτό το δίπολο, αν θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει. Για παράδειγμα, στο Μεκλεμβούργο η μάχη κρίθηκε στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση πλήττει τους Γερμανούς, όταν οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει τα 2,5 ευρώ συμπλήν και η κυβέρνηση υπόσχεται 17 λεπτά μείωση στο λίτρο, δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό. Ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, και όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει πρόνοια από την κυβέρνηση, τότε προφανώς η ψήφος τους είναι τιμωρητική και ήταν τιμωρητική. Στο Βερολίνο έχουμε το γεγονός ότι είναι μια πόλη, μια μεγαλούπολη που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε μία δεκαετία, αυξήθηκαν πάνω από 50% τα ενοίκια. Υπάρχει ένα δημοψήφισμα, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά είναι ένα δημοψήφισμα όπου η πλειοψηφία των Βερολινέζων τάχθηκε υπέρ της κρατικοποίησης μεγάλων εταιριών ακινήτων. Βεβαίως δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν και νομικά προβλήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν, αν θέλεις, το θέμα το οποίο έβαλε μπροστά η υποψήφια της

0: αριστεράς, η Ελιφέραλπ, και με αυτό το θέμα στην ουσία κέρδισε τις εκλογές για πρώτη φορά υποψήφιος της αριστεράς. Μάλιστα. Και πρώτος, και ενδέχεται να είναι και η επόμενη τοπική πρωθυπουργός στο Βερολίνο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Από την Γερμανία στην Ιταλία, η οποία ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις μπούρκες στα σχολεία και να θέσει ανώτατο όριο στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά τάξη, δήλωσε χτες η Τζόρτζια Μελόνι σε μια εκδήλωση νεολαίας που διοργάνωσε το κόμμα της. Αναλυτικά για τις δηλώσεις της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, μας ενημερώνει τώρα ο ανταποκριτής του Earth News στο Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρής. Κρίστιαν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, με μια ευνηδιαστική κίνηση στη χθεσινή συγκέντρωση της νεολαίας κεντροδεξιάς των αδελφών της Ιταλίας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την εισαγωγή πλαφών ξένων μαθητών, αλλά και την απαγόρευση χρήσης μπούρκα και νικάμπ στις σχολικές τάξεις. Στην πραγματικότητα, Σάνο, πρόκειται για νομοθετική επιβολή εγκυκλίου του 2010, η οποία προβλέπει την εισήγηση πλαφών ύψους 30% στην παρουσία ξένων μαθητών στις τάξεις των Ιταλικών σχολείων, κάτι που όμως δύσκολα εφαρμόστηκε μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, Μελόνι τόνισε πως δεν είναι δυνατόν σε μια Ιταλική τάξη να νιώθουν παραμελημένα τα Ιταλικά παιδιά επειδή έχουν γίνει μειονότητα, και πως το νομοδιάταγμα θα συζητηθεί στο Ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο φαίνεται πως κορυφώθηκε στον απόϊχο της πρόσφατης είδησης της περίπτωσης σχολείου του Μέστρε στη Βενετία, όπου το 90% των εγγεγραμμένων στην πρώτη τάξη του δημοτικού μαθητών προέρχεται από τον Μπαγκλαντές. Οπότε υπάρχουν και δυσκολίες στα μαθήματα, εφόσον οι περισσότεροι δεν μιλούν καν Ιταλικά. Όπως σημειώνει ο Ιταλικός τύπος, Θάνο, προβλέπεται το μέτρο να εφαρμοστεί μόνο στους μη Ευρωπαίους υπήκους μαθητές και σε αυτούς που γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου τα Ιταλικά. Συγκεκριμένα, στην Ιταλία υπάρχουν 930.000 παιδιά και φίβους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, των οποίων οι 323.000 γεννημένοι στο εξωτερικό. Και η συγκέντρωση των ξένων μαθητών αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, με τα μεγάλα ποσοστά να βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και τα μεγαλύτερα, παρακαλώ, το 1/4 δηλαδή, να βρίσκεται στην περιφέρεια Λομπαρδία και το 65% γενικότερα στις περιφέρειες του παραγωγικού Βορρά. Τι σημαίνει αυτό, Θάνο? Σημαίνει ουσιαστικά πως ενώ οι λεπτομέρειες του μέτρου θα μαθευτούν προσεχώς, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της Τζόρτζια Μελόνι. Γιατί αν και δεν έχουμε ακόμη μια επίσημη ημερομηνία, οι επερχόμενες εκλογές του 2027 πλησιάζουν. Και πίσω από τη γωνία παραμονεύει και ένα μεγάλο κίνδυνο για την Τζόρτζια Μελόνι. Την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος του πρώην στρατηγού Βανάτσι, το οποίο απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι με διάβρωση των ποσοστών της, εφόσον σε λίγους μόλις μήνες ήδη έφτασε το 7,7%. Φανώ.
1: Λοιπόν, και εκλογές από τη μία και μια προσπάθεια από την κυρία Μελόνι να συνδέσει την γλώσσα, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, να συνδέσει τη γλώσσα με την πολιτική της ενσωμάτωσης. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και να συνδεθούμε με τον, είναι εδώ κοντά μας μάλλον, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις στο μεγάλο κάδρο. Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη. Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, καλησπέρα.
3: Ναι, Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεταβαίνει αύριο λοιπόν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσί, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την επίσκεψη ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας, Χαμπιλολά Χαμπασί, με δήλωσή του στο ΙΡΝΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης από το βήμα του ΟΗΕ σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και εντυνόμενων διπλωματικών διεργασιών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πάντως απείλησαν σήμερα να θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω ακόμη ότι ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο δεκαήμερο υπό το βάρος των Αμερικανικών κυρώσεων. Και μια και μιλάμε για αεροπορικές εταιρείες, να πούμε ότι νέα προβλήματα στις πτήσεις καταγράφηκαν σήμερα στη Σκωτία, τη Βόρεια και Κεντρική Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο κέντρο ελέγχου εναέρησης κυκλοφορίας στο Prestwick της Σκωτίας, ενώ καθυστερήσεις αναφέρθηκαν στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκόβης και του Μπέλφαστ, ενώ ορισμένες πτήσεις δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Και να κλείσουμε με τα τρία εθνικά ειδησιογραφικά μέσα που ο πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, δηλαδή το CNN, CNN Night, το MS Now και το Politico κατέθεσαν μια κρίσιμη αγωγή βάσει της πρώτης τροπολογίας για να επανακτήσουν την πρόσβασή τους. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν Δευτέρα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου CNN, του πρόεδρου Donald Trump, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Αυτά είναι το ABC, το CBS, το CNN, το Fox και το NBC, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα σε εφαρμογή από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να ζητούν ρύθμιση χρεών με διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, διασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και ποιους αφορά, θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από σήμερα, λοιπόν, οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα κατά την υποβολή της θέτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία.
1: Να το πούμε απλά, δίνεις εξοχικό, παίρνεις κύρια κατοικία, κάπως έτσι χοντρικά.
4: Ναι, δίνεις εξοχικό και ό,τι άλλο έχεις για να σου μείνει η πρώτη κατοικία. Με τη νέα ταχεία, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν οι δανειολήπτες μεγαλύτερη διαγραφή, οφειλέτες, μεγαλύτερη διαγραφή χρεών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας, όχι η υπόλοιπη περιουσία. Mm-hmm. Ως αντιστάθμισμα, βέβαια, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Πρέπει να πει ναι ότι συμφωνώ να πουληθούν τα άλλα περιουσιακά μου στοιχεία. Για την κατηγορία τώρα των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, μάλιστα οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται, εννοείται, να κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί και αυτός την ρύθμιση. Τη ρύθμιση που θα κάνει. Mm. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια ξεκάθαρη και απόλυτα συνενετική διαδικασία για όλα τα μέρη. Παράδειγμα, για να κλείσουμε, θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει συνολικές οφειλές 300 εκατομμύρια και έχει μια κύρια κατοικία που αξίζει...
1: Πολλά δεν είπες, Κωστή, πολλά δεν.
4: Συγγνώμη, 300.000, συγγνώμη. Και έχει μια κύρια κατοικία που αξίζει 150.000 ευρώ. Υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του και συνενεί παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπολείπων ακινήτων του συνολικής αξίας, για παράδειγμα 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Και υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα από εκεί και πέρα. Όλα γίνονται πλέον με βάση την αξία της κατοικίας, της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Ουσιαστικά κερδίζει το υπόλοιπο ποσό από τα δάνεια, από τα χρέη που έχει, Θάνο. Mm-hmm. Και στο τέλος, για να καταλήξουμε, να πούμε ότι η αρχική οφειλή των 300.000 ευρώ διαγράφεται, προκύπτει...
1: Ακόμα και αν δεν ικανοποιηθεί το σύνολο των πιστωτών.
4: Ναι, αλλά πρέπει να τηρεί, οι πιστωτές θα μοιράσουν ό,τι ρευστοποιείται.
1: Ό,τι υπάρχει.
4: 50-100.000 ό,τι ρευστοποιείται θα το μοιράσουν. Και βέβαια, απ' την άλλη, στα τελευταία βήματα που είναι και τα πιο σημαντικά, ο οφειλέτης προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση και ο οφειλέτης ως το σπίτι του μειώνεται η οφειλή του στο μισό σχεδόν της αρχικής, από τα 300.000 στα 150. Οι δόσεις γίνονται βιώσιμες, μέχρι 35 χρόνια μπορεί να αποπληρώνει και φυσικά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πρέπει να είναι συνενετικά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Όντως είναι μια σημαντική εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάβαλο για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι. ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ίσορος του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ώστε να γίνει νεκροψία νεκροτομή και να αποσαφινιστούν τα αίτια του θανάτου του παιδιού. Η Μάνια Γκουσιάρη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Μάνια.
6: Καλησπέρα. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται. Υπάρχουν αρκετές εξετάσεις που μένει ακόμα να γίνουν. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, από την οποία φαίνεται να έπασχε ο άτυχος 15χρονος. Μια ασθένεια που, όπως μαθαίνουμε, είναι κληρονομική, αλλά δεν είχε εντοπιστεί και δεν είχε δώσει κανένα σύμπτωμα μέχρι σήμερα. Έτσι, η οικογένεια αγνοούσε ότι το παιδί είχε κάποιο θέμα υγείας. Βέβαια, εκκρεμούν και άλλες εξετάσεις, προκειμένου να υπάρξει το τελικό έτσι και επίσημο πόρισμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι πρώτες που έχουμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τώρα, το περιστατικό αυτό προκάλεσε και μια συζήτηση για το πόσο αργά ή γρήγορα φτάνουν τα ασθενοφόρα σε κοινότητες ορεινές όπως είναι η Καρίτσα στην προκειμένη περίπτωση. Οι γονείς και τα αδέρφια του μαθητή του 15χρονου που έχασε τη ζωή του θεωρούν ότι αν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Γόνων που βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά από τη Λάρισα στο συγκεκριμένο χωριό, θα είχε φτάσει πιο νωρίς και ενδεχομένως να είχε και μια άλλη τροπή το περιστατικό, ή αν υπήρχε ακόμα περισσότερο ασθενοφόρο ακόμα πιο κοντά στην ορεινή κοινότητα, έτσι ώστε σε τέτοια αντίστοιχα περιστατικά να φτάνουν γρήγορα οι κινητές μονάδες στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Η ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια κάνει λόγο για αποστάσεις οι οποίες θα καλύπτονταν από οπουδήποτε και αν ξεκινούσαν τα περιστατικά, είτε στο κέντρο υγείας Αγιάς, είτε Τεμπών, είτε από τη Λάρισα, ότι περίπου θα είναι η ίδια απόσταση χρονικά από 47 μέχρι 55 λεπτά και ότι το ασθενοφόρο από τη Λάρισα έκανε αυτό το χρόνο ακριβώς. Και ότι όταν πήγαν εκεί οι διασώστες μαζί με γιατρό, το παιδί ήδη δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε.
1: Σημασία έχει ότι χάθηκε το παιδί. Σε ευχαριστώ. Αυτό, ναι. Σε ευχαριστώ, Μάνια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών που εμπλέκονται στη χθεσινή άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, κατά την οποία κατέληξε ένας 82χρονος. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21 ετών αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 82χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Ακούμε την Στέλλα Χριστοδούλη εδώ.
7: Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψη ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας κατέληξε. Η υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
4: Δεν είχε στο φιλοξενούμενο δύο ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους, Άλλοι πιο εύκολα όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής έμεινε στο 0-0, ενώ και η Φυσιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περοζήσι. Στη πρώτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 και 15 βαθμούς, στην κορυφή δηλαδή, στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν ΟΦ και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος 10-11 Οκτωβρίου θα είναι πλέον, θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και για να κλείσουμε και να δώσουμε και μια εικόνα για ποιο λόγο υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, είναι λόγω των εθνικών ομάδων για το Lesser League. Την Πέμπτη με τη Σερβία πρώτους αγώνες για την Εθνική, μετά την Κυριακή με τη Γερμανία, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία και μετά ξανά με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συντάξη Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
9: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Ο δίσκος «Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά» περιλαμβάνει 35 σημαντικά τραγούδια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Τα τραγούδια καλύπτουν μια δημιουργική περίοδο από το 1947 έως το 1985 και αναδεικνύουν τη μοναδική μουσική του ταυτότητα. Πρωτοπαρουσιάστηκαν στη Ρωμαϊκή Αγορά το καλοκαίρι του 1985 σε μια ιστορική συναυλία για την ελληνική μουσική. Στον δίσκο τα τραγούδια ερμηνεύουν η Μαρία Φαραντούρη, ο Βασίλης Λέκας, ο Ηλίας Λιούγκος και η Έλλη Πασπαλά, συνεχίζοντας το χατζηδακικό ύφος και ήθος. Η έκδοση αποτελεί έναν φόρο τιμής στο σπουδαίο έργο του Μάνου Χατζηδάκη και στη διαχρονικότητα της μουσικής του.

Η Σαβίνα Γιαννάτου είναι σημαντική Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια με ιδιαίτερη και ξεχωριστή φωνητική παρουσία. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1979. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, η Λένα Πλάτωνος και ο Νίκος Κυπουργός. Από το 1995 συνεργάζεται με τους Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, ερμηνεύοντας παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου. Παράλληλα, έχει συνθέσει μουσική για θέατρο και χωροθέατρο και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον φωνητικό αυτοσχεδιασμό.

Ο Μπαλαμός είναι ένας σημαντικός δίσκος του Διονύση Τσακνή που κυκλοφόρησε το 1992 σε συνεργασία με τον Γιώργο Κάτσαρη. Περιλαμβάνει το ομώνυμο τραγούδι γνωστό και ως το τραγούδι των γύφτων. Ο δίσκος αποτελεί μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Τσακνή στην ελληνική έντεχνη μουσική σκηνή. Το τραγούδι έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα και έχει ερμηνευτεί από διάφορους καλλιτέχνες σε ζωντανές εκτελέσεις και διασκευές. Η διαχρονικότητα του δίσκου οφείλεται στη δυναμική μουσική, τον ιδιαίτερο στίχο και τις ξεχωριστές ερμηνείες. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Η Κέτι Χωματά ήταν μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ο Γιάννης Σπανός την ανέδειξε χαρίζοντάς της σημαντική θέση στο νέο κύμα και στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Τραγούδησε περισσότερα από 200 τραγούδια και συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ξεχώρισε με τραγούδια που έγιναν επιτυχίες, αφήνοντας μια διαχρονική κληρονομιά στο ελληνικό τραγούδι.

Ο John John Z είναι ένα ξεχωριστό άλμπουμ της Ανδριάνας Μπάμπαλη με 12 τραγούδια. Τη μουσική υπογράφει ο Στάμος Σέμψης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, ενώ την ενορχίστρωση οι Σέμψης και Άκης Κουτσουπάκης. Τα τραγούδια συνδυάζουν ευαισθησία, χιούμορ, ρυθμό και εικόνες από την παιδική ηλικία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό τοπίο. Ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Κούκλα σπασμένη», «Περιπλανόμενο» και «Πέρασε το καλοκαίρι», καθώς και οι συνεργασίες με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Ο δίσκος θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της δισκογραφικής πορείας της Ανδριάνας Μπάμπαλη.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Κερδίζοντας τον τίτλο του πιο επαναστατικού μπασίστα της εποχής του, ο Τζάκο Παστόριος μεγάλωσε στην Φλόριντα που έπαιξε σε διαφορετικές μουσικές τεχνοτροπίες. Η μεγαλύτερη επιρροή του προέρχεται από τη συμμετοχή του στους Weather Report το 1976 στο αποκορύφωμα της δόξας τους, με τους οποίους ηχογράφησε 6 άλμπουμς. Ταλαντούχος συνθέτης, αργότερα σχημάτισε την δική του μεγάλη ορχήστρα. Ο Παστόριος έπαιζε εξαιρετικά γρήγορα, αλλά ο ήχος του ήταν πολύ καθαρός και οι φράσεις του ως σολίστα περισσότερο περίπλοκες από όσο συνήθιζαν οι άλλοι μπασίστες. Επειδή η προσωπικότητά του ήταν ασταθής, εγκατέλειψε τις τακτικές εμφανίσεις και πέθανε άπορος το 1987.

Ο Λέοναρντ Κοέν ήταν σπουδαίος Καναδός ποιητής, συγγραφέας, συνθέτης και τραγουδιστής. Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ το 1934 και έζησε για αρκετά χρόνια στην Ήδρα, όπου συνέχισε να γράφει. Έγινε γνωστός για τραγούδια όπως το «Σουζάν» και το «Famous Blue Raincoat» με θέματα τον έρωτα, τη μοναξιά και τη θρησκεία. Ασχολήθηκε επίσης με τον βουδισμό και για ένα διάστημα έζησε ως μοναχός. Πέθανε το 2016 στο Λος Άντζελες, αφήνοντας σημαντικό έργο στη μουσική και τη λογοτεχνία.

Η ζωή Κουρούκλη ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία το 1964 κερδίζοντας το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έγινε γνωστή ως Ζωή and the Stormies, υπηρετώντας την pop μουσική της δεκαετίας του 1960 και σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες. Από το 1965 έως το 1969 ηχογράφησε 7 δίσκους 45 στροφών και διακρίθηκε σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλς, κερδίζοντας και το πρώτο βραβείο στο 7ο Φεστιβάλ de la Canción Mediterránea. Τη δεκαετία του 1970 αποσύρθηκε από το τραγούδι για να επιστρέψει τη δεκαετία του 90, συνεργαζόμενη με τον Μίμη Πλέσσα σε εμφανίσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Η Ζωή Κουρούκλη υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές της ελληνικής pop σκηνής των 60's, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Δημήτρη μου, και από τον Τεπό ξεκίνησα δύο αγαπημένα σαλονικιώτικα χασάπικα που κυκλοφόρησαν και σε δίσκους 45 στροφών. Ο δίσκος αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Θόδωρου Τζίφα και παραμένει ένα χαρακτηριστικό δείγμα του λαϊκού τραγουδιού των αρχών της δεκαετίας του 1970.

Οι Περσίδες του Μελτιάδη Πασχαλίδη είναι ο 10ος προσωπικός του δίσκος. Περιλαμβάνει 11 τραγούδια και 2 ορχιστρικά θέματα, δημιουργώντας ένα προσωπικό μουσικό ταξίδι. Τα τραγούδια γράφτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες τον Αύγουστο του 2016 σαν μια αυθόρμητη ανάγκη έκφρασης απέναντι στην απώλεια. Ο Πασχαλίδης μετατρέπει τον πόνο σε δημιουργία, αναζητώντας μέσα από τη μουσική έναν νέο κόσμο για να κατοικήσει μετά την διάλυση του παλιού. Οι Περσίδες αποτελούν μια όρημη και ιδιαίτερα συναισθηματική στιγμή της πορείας του, έναν ύμνο στα πεφταστέρια και στο μάτιο των ευχών. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης. Καλή σας νύχτα.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας». Στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η κυρία Έφη Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο σήμερα που όποτε μιλάμε, είτε ραδιοφωνικά είτε εκτός ραδιοφώνου, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ένας ανήσυχος πολίτης καταρχήν, ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, είναι στο θέμα του πολιτισμού και της επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας δηλαδή, είναι ο Βασίλης Καραποστόλης λοιπόν, και παράλληλα με τις μελέτες και τα δοκίμια του για τα ήθη στο σύγχρονο κόσμο, δημοσιεύει από το 1995 και λογοτεχνικά έργα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει εκδώσει μέχρι τώρα ο Βασίλης Καραποστόλης. Να αναφέρω κάποια: το χάρισμα, ο διχασμός και η εξηλαίωση, η εποχή της όρεξης, η ζωή στο τιμολόγιο, το θάρρος του κοιμάται και άλλα. Σήμερα όμως εδώ έχουμε ένα νέο έργο, ένα νέο βιβλίο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης», από τις εκδόσεις Πατάκη, και πραγματικά έχει πολλά και ενδιαφέροντα κεφάλαια μέσα το βιβλίο αυτό. Να πω λοιπόν, στο πίσω μέρος του βιβλίου, στο οπισθόφυλλο δηλαδή, σημειώνει ο συγγραφέας: «Είναι γνώρισμα του καιρού μας ότι από την ανθρώπινη δράση λείπουν τα ψυχικά εφόδια υψηλής τάσης. Σπάνιες οι λάμψεις, ζέσεις οι εξάρσεις, συχνότερες όμως οι δραστηριότητες που σβήνουν από τα πρώτα τους βήματα. Η ατονία και η αδυναμία να πράξει κάποιος κάτι για χάρη ενός σκοπού που να υπερβαίνει τους δισταγμούς, τους σκόπους, τους φόβους. Έτσι, όμως, φτάσαμε στο σημείο ο σύγχρονος άνθρωπος να περνά τις μέρες του προσπαθώντας απλώς να αντέξει τη ζωή. Τίποτα δεν είναι πιο επιτακτικό από το να ερευνηθούν αφενός οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάπτωση και αφετέρου οι πιθανότητες ανάκαμψης. Μια τέτοια προσπάθεια αναλαμβάνει αυτό το βιβλίο». Και είναι πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν. Να ακούσουμε λίγη μουσική και να επανέλθουμε.

Θέλω να σας πω έτσι μερικούς τίτλους πριν καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη. Μέρος πρώτο λοιπόν του βιβλίου είναι η γέννηση των προσδοκιών. Και τα κεφάλαια αυτού του μέρους είναι ο μύθος της Ιούς, από την επιθυμία στην ονειροπόληση, το αίτημα των ρομαντικών, φαντασία και ψευδέστηση, η έλξη του απροσδιόριστου, το απόλυτο και το ανέφικτο. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει ο τίτλος «Φαντασία και ελπίδα», σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, είναι οι ρίζες της ανασφάλειας, η νοσταλγία της αγνότητας, όνειρα της ανθρωπότητας, κοινωνικοί οραματισμοί, ο φανταστικός έρωτας, προσευχές και επικλήσεις. Τα ιδεώδη σε δράση, πειράματα με την ελπίδα. Και το τελευταίο και τρίτο μέρος, που είναι το έργο της εμψύχωσης, που κατ' ουσίαν εδώ είναι η αφετηρία της προσπάθειας αυτής, δηλαδή στην εμψύχωση, η μείωση των προσδοκιών, η υποχώρηση της πράξης, η υποχώρηση της σκέψης ακόμη παρακαλώ, η χειραγώγηση της φαντασίας, αυτό είναι ένα κεφάλαιο πολύ πολύ ιδιαίτερο, για το οποίο θέλω να μιλήσω με τον καλεσμένο εδώ, το αντίδοτο της διασκέδασης, η θυμική καχεξία, πτώση και ανύψωση των συναισθημάτων, η ορμή προς τα άνω. Και βέβαια υπάρχει και ο επίλογος, όπως υπάρχει και ο πρόλογος. Μουσική, και καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας πια με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας καλωσορίζω στην εκπομπή, κύριε Καραποστόλη.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Ναι. Το βιβλίο λοιπόν αυτό δεν είναι ακριβώς και ένα βιβλίο, είναι αρκετή στοχασμή, δυναμική και με μεράκι και κέφι και ενδιαφέρον κυρίως για τον άνθρωπο, ανθρωποκεντρικό θα το έλεγα με έναν τρόπο. Οπότε θα απλώσουμε τη συζήτησή μας και μέσα και έξω από το βιβλίο, όπου μας πάει δηλαδή. Έχω σημειώσει κάποια πραγματάκια και μου άρεσε πολύ που μιλάτε για το πρωινό, σαν να χτυπάτε φλέβα θα έλεγα, γιατί το πρωί πώς ξυπνάμε οι άνθρωποι, ξυπνάμε λίγο σαν σκοτεινοί, σαν βιαστικοί, σαν να έχουμε αφήσει κάποια εκκρεμότητα πολύ σοβαρή. Λέτε λοιπόν, η πόλη που μόλις ξυπνά είναι πολύ νοθρή για να νιώσει αυτό που επαγγέλλεται η χαραυγή, την διπλή έκπληξη και την ποικιλία των πραγμάτων και για το απέραντο των ανθρώπινων πόθων. Λέτε λοιπόν, στέκεστε στις αρχές του βιβλίου σας σε αυτό το κεφάλαιο που είναι τόσο αληθινό. Για πέστε μας λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, αυτή η εμπειρία είναι καθοριστική νομίζω για τον καθένα, ανεξάρτητα αν την επεξεργάζεται κανείς ή όχι. Δηλαδή πώς συναντάει κανείς το πρωινό, το ξεκίνημα της νέας μέρας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν και το έναυσμα ουσιαστικά για τη συγγραφή του βιβλίου. Έχω παρατηρήσει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι με το που ξεκινάει η μέρα είναι σαν να υπάρχει απέναντί τους ένας κόσμος που απαιτεί από αυτούς πράγματα τα οποία αυτοί δεν θέλουν. Απλώς τείνουν να προσαρμοστούν σε αυτό που απαιτείται απέναντι τους. Και ολόκληρη η πόλη, όταν τη δει κανείς από το παράθυρο το πρωί, αν μένει σε ένα τέτοιο σπίτι ή όταν βγει έξω από το δρόμο, την αισθάνεται σαν ένα τεράστιο μηχανισμό απαιτήσεων απέναντί του. Αυτό είναι καταρχάς τραυματικό, διότι αυτό που θέλει να ξεδιπλώσει ο άνθρωπος με το που ανοίγει τα μάτια του και βγαίνει από την πόρτα του και ξεκινάει τη ζωή του, είναι να αναπτύξει τη θέλησή του, να θελήσει κάποια πράγματα και να δοκιμάσει να τα θέσει σε εφαρμογή. Mm-hmm. Και αντί να αναβλήσει από μέσα του αυτή η ενέργεια, συναντάει την αντίσταση του κόσμου, ο οποίος αρχίζει να βγάζει τους θορύβους, τους μηχανικούς, αυτό είναι το κυρίαρχο πια. Οι φωνές επίσης των ανθρώπων αφανίζονται
0: και απεσιόδοξες.
1: Και απεσιόδοξες, βέβαια, ή γκρινιάρικες ή μεμψίμηρες. Και αυτή η κατάσταση τον κάνει τελικά να αναδιπλώνεται και να μην αναπτύσσει τη θέλησή του. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στην εποχή μας.
0: Αν με επιτρέπετε και να μαγκώνετε. Και άρα όλο αυτό να δημιουργεί μια πληγή με έναν τρόπο, η οποία σιγά σιγά μπορεί και να αιμορραγήσει, γιατί όλο αυτό το αδιέξοδο, καθώς δεν συγκεντρώνεται στο δικό του κόσμο, στις δικές του επιθυμίες, στην αισιόδοξη πλευρά της δικής του αναζήτησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι μια αναστολή, μια ακύρωση. Ο άνθρωπος δηλαδή αισθάνεται, ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι παρά τις δυσκολίες και τις υστερήσεις άλλων εποχών, οι άνθρωποι τουλάχιστον έβλεπαν μπροστά τους έναν ορίζοντα που ανοιγόταν, όχι πάντοτε μεγάλο, ανάλογα με τη θέση που βρισκόταν κανείς, αλλά τουλάχιστον αρκετό για να αισθανθούν ότι είναι ενεργοί. Σήμερα ο άνθρωπος δεν δρά, αντιδρά απλώς. Άλλο το δρώ. Δηλαδή δρώ σημαίνει ότι χαράζω μια κατεύθυνση στη ζωή μου. Αντιδρώ όμως είναι όταν απαντώ υποχρεωτικό σε ορισμένα ερεθίσματα. Mm-hmm. Άρα σήμερα ο άνθρωπος αντιδρά και μόνον. Αυτό συσσωρεύεται μέσα του σαν μια ακύρωση. Τι είδους ακύρωση? Σήμερα ο άνθρωπος λόγω της παιδείας που έχει λάβει, ενώ της εκπαίδευσης ουσιαστικά της τυπικής που έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος των ανθρώπων, τρέφει τις προσδοκίες του ότι θα ζήσει μια ζωή πιο ενδιαφέρουσα και πιο πλούσια, είτε ανεξάρτητα για τα προβλήματα της εκπαίδευσης τα οποία υπάρχουν και τα συζητάμε τώρα. Συνολικά ο άνθρωπος που μαθαίνει γράμματα σε σύγκριση με τον άνθρωπο δύο αιώνες τρεις πριν έχει την προσδοκία ότι με αυτά που έμαθε, με αυτά που σκέφτηκε, με αυτά που ονειρεύτηκε θα μπορέσει να πορευτεί στη ζωή σύμφωνα με τη θέλησή του σε μεγάλο βαθμό. Αντί τούτου βλέπει ότι ό,τι κάνει του υπαγορεύεται να το κάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια τρομερή απογοήτευση και γι' αυτό έχουμε σήμερα σε πολύ μεγάλη έκταση αυτή την ατονία στα αισθήματα, την θλίψη, την ανορεξία, αυτά δηλαδή αυτή την υποτονική συναισθηματική ζωή η οποία κάνει τον άνθρωπο να περιφέρεται από εδώ και από εκεί προσπαθώντας να βρει αφορμές για να νιώσει κάτι.

0: Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτά που λέτε, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Καστοριάδης έλεγε κάποτε, είχε πει, ότι ο άνθρωπος όσο απομακρύνεται από τη φύση σιγά σιγά αποκτηνώνεται. Μήπως όλο αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε ένα αδιέξοδο τέτοιου τύπου, δηλαδή ο θόρυβος που αναφέραμε και πριν στην κουβέντα μας, δεν δημιουργεί και μια άλλη κατάσταση γύρω γύρω συνωστισμού, παρεξήγησης, ότι δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε? Όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με αυτά που λέτε για το πρωινό κλπ. Και μας λέτε πιο κάτω ότι το πρωινό προμηνεί μια μέρα άχαρη και άπνοη, χωρίς πνοή δηλαδή. Για το σώμα έχει ήδη καθοριστεί το πρόγραμμα των κινησεών του, για τη διάνοια το ίδιο επίσης. Τριμωγμένη ψυχή θα ψάξει τη βοήθεια του νου, τους τρόπους με τους οποίους θα αντισταθεί. Πώς κλπ. Εσείς πώς βλέπετε το δρόμο να ανοίγει προς αυτό το κεφάλαιο που συζητάμε τώρα? Δηλαδή δεν είναι το ένα απόρρια του άλλου, δηλαδή δεν πάνε και λίγο μαζί αυτά?
1: Ναι, για να προχωρήσουμε αυτό, την ερμηνεία αυτού του φαινομένου που είπαμε, δηλαδή την ατονία και την κάμψη της θέλης των ανθρώπων, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε, και αυτό έκανα στο βιβλίο, σε έναν αρχαίο ελληνικό μύθο που μου έδωσε το έναυσμα για να προχωρήσω σε αυτή την κατεύθυνση, που είναι ο μύθος της Ιούς. Η Ιούς είναι μία νύμφη η οποία είναι καταδικασμένη, είναι η θεά της, η θεότητα της αυγής,
0: ναι,
1: που λέγαμε του πρωινού.
0: Ναι, το πρωινού.
1: Ναι, ξυπνάει, αλλά ό,τι βλέπει μπροστά της το ερωτεύεται. Αυτό είναι η θεή της, το έχουν γνωρίσει ως καταδίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το να ερωτεύεσαι διαρκώς και να μην μπορείς να
0: κατανοήσεις, ίσως.
1: Να κατανοήσεις, αλλά και να δεχτείς τους περιορισμούς που υφίστανται στα πράγματα, είναι από τη μια πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, αλλά και από την άλλη έχει την πλευρά της απογοήτευσης.
0: Και της ασυδοσίας.
1: Ναι, η Ιός ερωτεύεται τον νέο Τιθωνό, που είναι ένας πολύ ωραίος νέος, σύμφωνα με το μύθο, με τον οποίο θα ήθελε να ζήσει για πάντα. Γι' αυτό ζητά από τον Δία να τον
0: κάνει αιώνιο.
1: Να τον κάνει αιώνιο. Παραλείπει όμως να ζητήσει το να μην γεράσει κιόλας, πράγμα το οποίο συμβαίνει, και έτσι ο Τιθωνός γεράσκει, πράγμα το οποίο έχει επιπτώσει στο ερωτικό αίσθημα. Όχι ότι το αφανίζει, αλλά το μεταλλάσσει και το βάζει σε μια άλλη κατεύθυνση. Στο τέλος η Ιός ξαναζητάει από το Δία μια επέμβαση για να σωθεί κάτι από αυτή τη σχέση, και ο Δίας επιτρέπει στον Τιθωνό να ζήσει με τη φωνή, έχοντας τη φωνή ενός τζιτζικιού, το οποίο θα θυμίζει τα καλοκαίρια με την ευρύτερη έννοια, μέσα στους χειμώνες της καρδιάς.
0: Τη διευρυμένη ζωή,
1: ναι,
0: με έναν τρόπο.
1: Ναι, αυτή τη ζωή την οποία ήθελε να ζήσει για πάντα η Ιός. Αυτός ο μύθος επιδέχεται βέβαια πολλές ερμηνείες, αλλά μία ουσιαστική είναι η εξής, ότι αυτό που ερωτεύεται η Ιός είναι τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν στον κόσμο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να ξυπνάει κανείς ο άνθρωπος και να αισθάνεται μια επιθυμία από αυτά που του παρουσιάζονται τουλάχιστον να αντλήσει όσο το δυνατόν ένα νέκταρ, μια ουσία τερπνή από αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ θετικό, πολύ ζωογόνο, και πράγματι αν γυρίσουμε πίσω το μυαλό μας και σε εποχές όπως και στην Ελλάδα, θα δούμε ότι οι άνθρωποι είχαν πολύ μεγαλύτερη όρεξη όχι να πολεμήσουν και να αναμετρηθούν απλώς με αυτά που τους βλέπουν μπροστά τους και τους συμβαίνουν, αλλά να τα διερευνήσουν, να τα ψάξουν. Ακόμα και η περιέργεια είχε μια έκταση, έναν ορίζοντα, δεν ήταν μικρο περιέργεια. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει πια στην εποχή μας, διότι όπως είπαμε πριν, προκαταλαμβάνει η πόλη, η κοινωνία σήμερα
0: τα πρέπει,
1: τις επιθυμίες του
0: μάλιστα,
1: ανθρώπου.
0: Μάλιστα, βάζει τα πρέπει και
1: ναι, βάζει
0: το πλαίσιο.
1: Ναι, και επιπλέον τον χρόνο, στον οποίο πρέπει να γίνει αυτό, στον τάδε χρόνο, να ακολουθήσει το τάδε και με συνεχεία το δίνα.
0: Με αποτέλεσμα άλλο να μπλέκονται και να μην ξεχωρίζουν τα πράγματα με τις αναπνοές, με τις σιωπές, με τις ησυχίες, με τις κατανοήσεις, με του διαλόγου, να γίνεται ένας μικροπολτός, ας πούμε.
1: Και το χειρότερο είναι ότι λόγω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και των πραγμάτων δεν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν αισθήματα. Κανένα αίσθημα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ακαριαία. Ακαριαία αναπτύσσονται μόνο σε ψυχικές αντιδράσεις. Δηλαδή ένα ερέθισμα απαντάει ο άνθρωπος. Ανοιγοκλίνει τα μάτια του, ανοιγοκλίνει η ψυχή του. Αλλά το συναίσθημα, θέλει χρόνο για να καλλιεργηθεί, για να δοκιμαστεί, για να δει ως που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Επομένως, η επιτάχυνση στη σύγχρονη ζωή βαίνει εναντίον αυτής της ανάγκης του ανθρώπου. Και γι' αυτό τίθεται το θέμα το ευρύτερο της ανάγκης για εμψύχωση. Mm-hmm. Γιατί τι σημαίνει εμψύχωση? Εμψύχωση έχει δύο σημασίες στην ουσία. Η μία σημασία είναι η αμυντική, δηλαδή από πού θα πάρει δυνάμεις ο άνθρωπος ώστε να τα βγάλει πέρα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Mm-hmm. Η δεύτερη όμως, η οποία είναι και πιο αποκαλυπτική για τις ανάγκες της ψυχής, είναι η ενίσχυση που θα πάρει ώστε να θέλει να χαράξει μια πορεία στη ζωή του. Mm-hmm. Δηλαδή να μην τίνει να προσαρμόζεται στην Α ή στην Β κατάσταση.
0: Να βρει
1: απλώς
0: το βηματισμό του, ναι, λοιπόν. Ναι.
1: Και αυτό μας παραπέμπει στην ουσία στην ίδια την έννοια της ψυχής, που για να μην μπαίνουμε τώρα σε μεγάλες λεπτομέρειες που είναι τεράστιο φιλοσοφικό θέμα, η ψυχή είναι αυτό το οποίο δίνει κατεύθυνση στη ζωή του ανθρώπου και επιπλέον μορφή. Αυτή είναι η αρχαιοελληνική αντίληψη γενικά. Άρα για να δώσεις κατεύθυνση και να δώσεις και μορφή χρειάζονται δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Δυνάμεις τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να ζητήσει. Από πού θα τις ζητήσει? Με ένας τρόπος που έχει μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη μεγάλα ίχνη και εξακολουθεί να έχει, είναι ο τρόπος του ανθρώπου ο οποίος απευθύνεται στο Θείο. Δηλαδή ζητάει από το Θεό μία ενίσχυση για να αντιμετωπίσει μία κατάσταση, μία δυσκολία. Αφήνοντας όμως στην άκρη αυτό, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ, δηλαδή στο θέμα της προσευχής, το πώς απευθύνεται κανείς στο Θείο, γιατί το να απευθυνθείς στο Θείο και να πεις, να του ζητήσεις κάνε μου αυτό ή το άλλο, εξυπηρέτηση, μη διευκόλυνέ με σε αυτό, είναι εντελώς ξένο προς την ιδέα του να ενώνεται ο άνθρωπος με ένα «ον» το οποίο τον υπερβαίνει.
0: Με κάτι παραπάνω.
1: Με κάτι πολύ παραπάνω. Πολλές φορές όμως η προσευχή παίρνει αυτό το χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήνοντας όμως στην άκρη το θέμα αυτό, που αφορά και ένα ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο, φτάνουμε στον όταν ζητάει ο άνθρωπος ενίσχυση από δυνάμεις άλλου τύπου. Παραδείγματος χάριν από πρόσωπα που τον έχουν εμπνεύσει ότι τα έχει αγαπήσει, που δεν είναι παρόντα ή είναι μακριά από αυτόν και τα οποία τα καλεί μέσα στη συνείδησή του να τον προστρέξουν. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε την αίσθηση, γνωρίζουμε ότι είναι σε στιγμές δύσκολες ή κρίσιμες την αίσθηση μιας φίλιας παρουσίας δίπλα μας, δηλαδή κάποια παρουσία που μας συμπαραστέκεται και την οποία δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι, δεν την έχουμε ζητήσει, αλλά εν συνεχεία μπορούμε αυτό να το αισθανθούμε σαν κάτι δικό μας, το οποίο ξανάρχεται να μας βοηθήσει επειδή το έχουμε ανάγκη.
0: Νομίζω έτσι γίνεται πάντα σχεδόν.
1: Ναι.
0: Περνάει μετά στο κάτι δικό μας. Θέλω να σας ρωτήσω, να πάμε λίγο στο θέμα της φαντασίας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κεφάλαιο. Λέτε κάπου λοιπόν, και ας δοκιμάσουμε να εκπαιδεύσουμε τη φαντασία μας έτσι ώστε να απομακρύνεται προσωρινά από την πραγματικότητα με σκοπό να επιστρέψει και να ζητήσει το λόγο. Πέστε μας κάτι πάνω σε αυτό που άπτεται το κεφάλαιο φαντασία και επιθυμία κλπ. Και λοιπά, γιατί θα απαντήσουμε και παρακάτω γι' αυτό.
1: Ναι. Και κυρίως η χειραγώγηση της φαντασίας.
0: Εκείνη που είναι το δράμα.
1: Το
0: ίσως
1: μεγάλο δράμα, ναι, των ημερών μας. Mm-hmm. Όπου βλέπουμε ότι αυτό που είναι το πιο δυνάμει δημιουργικό στοιχείο, mm-hmm, στην ανθρώπινη ψυχή τίθεται υπό περιορισμό, πολιορκείται, προκαταλαμβάνεται από μηχανισμούς παντός είδους που ανήκουν στον εξεικονιστικό σημερινό πολιτισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί πολλές οικοπόλα, τα εξεικονίζει, τα κάνει εικόνες. Το να κάνεις τα πάντα από έναν τόπο, από ένα τοπίο μέχρι έναν άνθρωπο ή μια ανθρώπινη κατάσταση εικόνα, την οποία εικόνα όμως κατασκευάζεις έτσι ώστε να διαγείρει μια ορισμένου τύπου αντίδραση και να την κατευθύνεις στους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, mm, είναι μια τρομακτικών διαστάσεων επέμβαση στο αυθόρμητο του ανθρώπου, στις αυθόρμητες δυνάμεις και στην επιθυμία του να αναπλάσει τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν η σημερινή κοινωνία με πάρα πολλούς τρόπους και υπαγορεύει στους ανθρώπους το τι όχι θα σκεφτούν, όχι επίσης και το τι μπορούν να αισθανθούν σε σχέση με κάτι, αλλά και το τι μπορούν να φανταστούν. Ένα παράδειγμα.
0: Τρομερό, τρομερό. Αυτό είναι το μύστη στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και αν με επιτρέπετε, το παιχνίδι σιγά σιγά εξαφανίζεται έτσι. Το τυχαίο, το απρόβλεπτο, το οποίο είναι και ο έρωτας πολλές φορές μέσα σε αυτό. Το ξαφνικό, αυτό που θα συναντήσεις και θα εκπλαγείς.
1: Αυτό είναι κίνδυνο, διότι δεν ξέρει κανείς πού θα τον βγάλουν. Και η σύγχρονη φιλολογία, παραφιλολογία περί συναισθημάτων και αισθημάτων λέει ότι πρόσεξε μην πέσεις έξω. Υπάρχει αυτή η αντίληψη του ότι το κάθε τι που κάνεις ή αισθάνεσαι πρέπει να αποδώσει κάτι. Αν δεν αποδώσει μπορεί να βρεθείς να είσαι χαμένος. Mm-hmm. Άρα αν, όπως λέτε, αισθανθεί κανείς έντονα κάτι, υπάρχει ο κίνδυνος να εκτραπεί, όχι με την άποψη ότι θα κάνει πράγματα βλαπτικά για τον ίδιο και για τους άλλους, αλλά ότι θα παραεμπιστευτεί το ίδιο του το αίσθημα. Mm-hmm. Και αν το εμπιστευτεί υπερβολικά, μπορεί να χάσει. Προκειμένου λοιπόν να χάσει, αυτό που του συστήνουν οι φωνές του εμπορίου και της οργανωμένης κοινωνικής ζωής και της διασκέδας όλα, είναι καλύτερα
0: στη μετριότητα,
1: στο μετρίος αισθάνεστε παρά στο αισθάνεστε και στο όπου βγει αυτό.
0: Δηλαδή πιο ασφαλής, ναι. Μην εκεί που είσαι, κλείσε και τα παράθυρα για να είσαι πιο ασφαλής ότι δεν θα μπει κάτι που θα σε ανατρέψει την ισορροπία.
1: Ή επίσης μπορεί να δοθεί συνταγή του πώς θα γίνεται ικανή να χειρίζεστε τα συναισθήματα των άλλων. Δηλαδή όπως μας μαθαίνει να χειριζόμαστε τις διάφορες καταστάσεις της ζωής, έτσι μπορεί να και πρέπει να χειριζόμαστε τις ζωές των άλλων. Δεν είναι τυχαίο που πολλές από αυτές τις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί στην αυτοβελτίωση, στην αυτοανάπτυξη, όλη αυτή η τάση που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στις μέρες μας, πολλοί από αυτούς δίνουν τέτοιου είδους συνταγές. Δεν λέω ότι υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή τους λένε στους ανθρώπους ότι ο κόσμος είναι περίπλοκος, είναι χαοτικός, είναι αβέβαιος, άρα πρέπει εσύ να έχεις οδηγίες χρήσεως των πραγμάτων και των ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Και να σκύβεις και το κεφάλι, να λες και ευχαριστώ, αν χρειαστεί, έτσι ώστε να αισθάνεσαι πιο ασφαλής.
1: Αν δεν υποστείς πολλά.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο να επιβληθεί, αλλά διεξάγεται μια τρομερή μάχη ανάμεσα στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και στις δυνάμεις αυτές οι οποίες προσπαθούν να την εξαγοράσουν αυτή την ψυχή, mm-hmm. προσφέροντάς της άνεση και ευκολίες. Mm-hmm. Διότι δεν έρχεται ένας τυραννικός μηχανισμός που σου λέει με τρόπο αυταρχικό ότι κάνε έτσι, δείξε σεβασμό εκεί, δείξε αγάπη εκεί, τρυφερότητα εκεί, προσοχή εκεί. Όχι, αλλά σου λέει ότι σου προσφέρω όλες τις ανέσεις και τις διευκολύνσεις. Από την άλλη όμως, αν αφήσεις τα συναισθήματά σου ελεύθερα, να ξέρεις ότι διατρέχεις τον κίνδυνο να χάσεις αυτές τις ευκολίες.
0: Και από ένα σημείο και μετά όλος αυτός ο φόβος γίνεται αιμονή, γίνεται βραχνάς, γίνεται τρόπος ζωής και παρασύρει μαζί του, παρασύρει και το περιβάλλον, παρασύρει τους δικούς του ανθρώπους, παρασύρει όπου βρίσκεται. Δηλαδή είναι σαν μια ασθένεια που απλώνεται σιγά σιγά, τρώει τα σωθικά. Τι γίνεται όμως τώρα, πώς μπορούμε να πούμε σήμερα τι είναι η παιδεία, τι πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να κρατήσει πέντε πράγματα και να πορευτεί βήμα-βήμα. Τι γίνεται όμως τώρα, πώς μπορούμε να πούμε σήμερα τι είναι η παιδεία, τι πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να κρατήσει πέντε πράγματα και να

0: προηγούμενα βιβλία μου επίσης και επιμένω σε αυτό, διότι η ίδια η λέξη ιδεώδες ή ιδανικό ηχεί στις μέρες μας κάπως παράξενα και δυστυχώς ακόμα και στους νεότερους. Δηλαδή αυτό που ήταν χαρακτηριστικό της νεότητας να προσανατολίζεται σε πράγματα και καταστάσεις που δεν ήταν πραγματοποιημένα αλλά υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν, είχε ζωτική σημασία για αυτούς. Σήμερα όμως η κοινωνία είναι τόσο κομφορμιστική, τόσο συγκεντρωμένη σε πράγματα τα οποία πρέπει να αποδώσουν, ώστε την έννοια ιδεώδες την έχει σχεδόν συκοφαντήσει. Δηλαδή είναι σαν να την ταυτίζει με την έννοια ότι χάνεις το χρόνο σου ή θα παρασιτείς, θα πας σε κόσμους πολύ μακρινούς και θα δυσκολευτείς να επιστρέψεις και θα χαθείς.
1: Θα καθίσει και ως ονειροπόλος, ας πούμε, ως ρομαντικός.
0: Ως ρομαντικός, ως ονειροπόλος, ως φευγάτος, όπως λένε τρέχουσα. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σφάλμα το οποίο πρέπει να διδαχτεί και από τους γονείς και από τους δασκάλους, τα παιδιά, τους νεότερους. Και η εμπειρία η ίδια της ζωής μας το λέει και που μας λέει το εξής, ότι το ιδεώδες δεν είναι ακριβώς αυτό που δηλώνει η λέξη όνειρο. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο ονειρικό και στο ιδανικό. Το όνειρο βρίσκεται έξω από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να το επισκεφθεί, να τοποθετηθεί εκεί και να αντλήσει κάποιες δυνάμεις από εκεί ή να χαθεί mm-hmm. σε ορισμένες περιπτώσεις που είναι παθολογικές μερικές φορές. Το ιδανικό όμως και αυτό το οποίο είναι επίσης δεν μετέχει στην πραγματικότητα, αλλά σου δίνει ένα μέτρο να κρίνεις την πραγματικότητα.
1: Ένα κίνητρο κιόλας.
0: Ναι, δηλαδή ένα κίνητρο να κρίνεις την πραγματικότητα. Ναι. Άρα αντλείς από το ιδανικό τρόπους να πορευτείς καλύτερα στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Για παράδειγμα, αν κανείς θεωρεί ότι είναι από τα ιδανικά του ανθρώπου η αξιοπρέπεια mm-hmm. και φέρει στο μυαλό του ανθρώπους που έχουν φερθεί αξιοπρεπώς και το έχει προσέξει αυτό, το έχει εκτιμήσει, το έχει καταλάβει, αλλά δεν το βλέπει συχνά ή σχεδόν καθόλου στην καθημερινή του ζωή. Αυτό δεν απαλήφθη μέσα του την έννοια ότι αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί σε ορισμένους ανθρώπους με κάποιο τρόπο στη ζωή. Δηλαδή το ότι υπάρχει ως ιδανικό η αξιοπρέπεια μας κάνει να προσπαθούμε να την βρίσκουμε.
1: Προσαρμόσουμε κιόλας στη ζωή μας.
0: Ναι, και να την ανιχνεύσουμε, την αναζητήσουμε. Mm-hmm. Ή επίσης ένα άλλο παράδειγμα. Μπορούμε να πούμε για την εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Λέμε ότι δεν δίνει κανείς εύκολα την εμπιστοσύνη του σε ανθρώπους σήμερα γιατί φοβάται, οι άνθρωποι δεν αποκαλύπτουν, δεν παρουσιάζουν τον εαυτό τους όπως θα περίμενε κανείς και όλα αυτά τα πράγματα που τους κρατάνε σε ένα ημίφος το οποίο τρέφει τη δυσπιστία. Mm-hmm. Το ότι όμως η εμπιστοσύνη, αν την έχει γνωρίσει κανείς ή αν την έχει σκεφτεί ή την έχει γνωρίσει ακροθυγώς μερικές φορές, λέει πήγε να δοθεί αλλά δεν δόθηκε από δειλία, όλη αυτή η εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως ιδανικό. Mm-hmm. Δηλαδή να του δημιουργήσει μέσα του το αίσθημα ότι όταν εμπιστεύεσαι, πολλές φορές δίνεις και στον άλλον στον οποίο εμπιστεύεσαι το θάρρος να σου αποκαλύψει ακόμα περισσότερο την αξία του.
1: Και να αναπτυχθεί μια σχέση δυναμική και ελπιδοφόρα.
0: Και πιο καρποφόρα.
1: Κατανοητή, ναι. Να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Κύριε Καραποστόλη, θέλω να θίξουμε μερικά κεφάλαια. Βέβαια θα πάμε και σε μια δεύτερη εκπομπή, γιατί υπάρχουν τόσο πολύ ενδιαφέροντα κεφάλαια που ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να τα προσπεράσω. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε σε μια εκπομπή και σε ένα ραδιόφωνο που ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει, να ανακουφιστεί, να προβληματιστεί, να έρθει πιο κοντά, να συμμετέχει στο όνειρό του, να συμμετέχει στο πραγματικό όνειρο, στην πραγματικότητα, αλλά περισσότερο και με έναν τρόπο ποιητικό, ανακουφιστικό. Οπότε θα ήθελα έτσι να σταθούμε σε μερικά κεφάλαια και να μας πείτε στο κάθε κεφάλαιο, αν μπορείτε σας παρακαλώ, 2-3 κουβέντες να καταλάβουμε ποιο είναι το κέντρο αυτού του πονήματος, αυτού του βιβλίου που είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον. Πέστε μας λίγο δύο λόγια για τη φαντασία και την ψευδαίσθηση. Το κεφάλαιο φαντασία και ψευδαίσθηση. Αναπτύξτε το παρακαλώ αν θέλετε.
1: Ναι, η φαντασία είναι μια δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, διότι συμπληρώνει και κατά κάποιον τρόπο επεξηγεί την επιθυμία. Όταν επιθυμούμε κάτι, ένα αντικείμενο, μια κατάσταση, έρχεται η φαντασία και το συνοδεύει, το κάνει μια σαν παράσταση.
0: Σαν πράξη.
1: Προς το μέλλον.
0: Ναι.
1: Του δημιουργεί μια, φιλοτεχνεί μια παράσταση που είναι δίπλα στην επιθυμία.
0: Και μια προοπτική.
1: Και μια προοπτική. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει με έναν επικοδομητικό τρόπο, διότι αντιλαμβάνεται τότε ο άνθρωπος μέσω της φαντασίας στο πού μπορεί να καταλήξει μια επιθυμία. Άρα δεν είναι όπως συνήθως λέμε ότι όταν φαντάζεται κανείς απλώς χάνει το χρόνο του και σκορπάει το μυαλό του και πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλά όταν φαντάζεται βλέπει μπροστά του μερικά πράγματα τα οποία δεν τα είχε συνειδητοποιήσει, δεν τα είχε ακριβώς μπροστά του ζωντανά. Τα οποία πράγματα μπορεί να είναι αρνητικά, μπορεί να τον οδηγήσουν σε σημεία που δεν θα ήθελε, αλλά μπορεί και να του ανοίξουν νέες διεξόδους στην επιθυμία του. Άρα υπάρχουν δύο τύποι όπου η φαντασία συμπράττει με την επιθυμία. Είτε θα την διευκολύνει, θα διευκολύνει την ανθρώπινη ψυχή και την νόηση και θα πει ότι εκεί μπορείς να προχωρήσεις, αλλά εκεί μπορεί να σου κάνει και κακό. Αυτό η φαντασία μπορεί να το εξυπηρετεί, να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη, αλλά μπορεί και να τον βυθίσει τον άνθρωπο στις αυταπάτες, γι' αυτό το λέμε ψευδαίσθηση, και τότε ο άνθρωπος να αρκεστεί, να εγκατασταθεί μες στην επιθυμία του και να τραφεί με τη φαντασία του.
0: Ναι, με τις ψευδαισθήσεις.
1: Δηλαδή σε σημείο, παραδείγματος χάρη μας το αναφέρει ο Σάρτρ αυτό σε ένα βιβλίο του, μας λέει υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος ποθεί μια γυναίκα, αλλά την ποθεί, αλλά δεν, η ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα του τον εμποδίζει να την πλησιάσει και να πάρει τις κατάλληλες ενέργειες. Τότε μπορεί να βρει ένα τρόπο μέσα στο μυαλό του να συνθέτει μια τέτοια κατάσταση σχέσεις, σε σημείο που αν παρουσιαστεί αυτή η γυναίκα ή όταν την πλησιάσει, να αισθανθεί ότι χάνει την ζωτική του ορμή προς αυτήν. Γιατί... Ότι δηλαδή το πραγματικό υστερεί έναντι του φανταστικού.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι μια ακύρωση του συναισθηματικού δυναμικού του ανθρώπου.
0: Είναι αυτό το φαινόμενο που είναι και στα social media πια, να πλάθουμε έναν κόσμο όπως το φανταζόμαστε, που όμως δεν έχει καμία πραγματική εικόνα, διάσταση κλπ. Γιατί η ταχύτητα όλη αυτή επίσης που αναφέρατε και πριν εξυπηρετεί αυτή τη διαδρομή προς το μη πραγματικό, προς το μη πραγματοποιήσιμο. Χάνουμε δηλαδή ένα κομμάτι ζωτικό και οι αισθήσεις βέβαια παραμερίζονται, πάνε στην άκρη, γιατί όλα λειτουργούν με έναν τρόπο νοητό, που σε ένα σημείο είναι η φαντασία απαραίτητη, αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται μια ψευδαίσθηση χωρίς γυρισμό, έτσι κύριε Χαρακοστόλη.
1: Οι βλάβες οι οποίες επέρχονται δεν αφορούν όμως μόνο την φαντασία, αφορούν και την ίδια την ουσία της ανθρώπινης νόησης, τη σκέψη. Ναι. Δηλαδή αυτό όλο το οποίο κατακλείζει το σύγχρονο άνθρωπο με τα συνθήματα, ότι κάνει εκείνο, διασκέδασε με αυτόν τον τρόπο, φρόντισε αυτόν τον τρόπο, να κατανείμεις το χρόνο σου έτσι, να ταξιδέψεις σε αυτόν τον προορισμό, αλλά χωρίς να έχεις τα απαραίτητα αυτά πράγματα μαζί σου δεν έχει νόημα να ταξιδέψεις. Όλη αυτή η καθοδήγηση καταστρέφει και τη σκέψη. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα πόσο λίγο αποτυπώνεται η σκέψη στην επικοινωνία των ανθρώπων. Τι εννοώ σκέψη? Ένα παράδειγμα είναι το πόσο λίγο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον υποθετικό συλλογισμό. Δηλαδή, εάν ισχύει αυτό, θα προκύψει εκείνο.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπει κανείς και στα γραπτά και στα μηνύματα και στον προφορικό λόγο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι, θεωρείται τεράστια απόσταση ανάμεσα στο εάν και στο τι θα συμβεί.
0: Ακριβώς, και η κριτική σκέψη πάει περίπατο πολλές φορές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Να συνεχίσουμε με τα κεφάλαια όπως τα θέτετε στο βιβλίο σας με τον τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης», που είναι πραγματικά ένα, θα έλεγα ότι είναι ένα δώρο για τους ανθρώπους που σήμερα, τώρα που χτυπάει η καρδιά μας, έχουμε ανάγκη να τη βοηθήσουμε να χτυπήσει πιο καθαρά και να ακούσουμε τον ήχο της και να είναι πιο δικός μας ήχος ή δυνατόν πρωτοφανέρωτος, έναν ένα δώρο. Σας ευχαριστώ πάντως, κύριε Καραποστόλη.
1: Και εγώ ήρθα η συζήτηση.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας συνάντησης, συζήτησης με τον καθηγητή κύριο Βασίλη Καραποστόλη, με μια σειρά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ παρά να ακολουθήσει μια δεύτερη εκπομπή, γιατί αν αφήσουμε έξω κάποια κεφάλαια, νομίζω ότι θα είναι μια παράληψη σημαντική για μας. Ο Θέμης Δαμίτσης για την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επέλεια της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλή φθινοπορνή ησημερία.

Στέλιος Καζαντζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης και Χρήστος Χρυσανθόπουλος από τα Ειδόνια του Πόντου, το σημερινό ξεκίνημα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Από δική μας ηχογράφηση το εξωτικών της παράδοση, εδώ οι Λαλιτάδες, από ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Διονύση Λιμπέρη. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή με τους Λαλιτάδες on demand στο ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου αναρτούνται τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια οι εκπομπές μας καθημερινά. Πάμε να συνεχίσουμε. Να πάμε στα βλαχόφωνα παραδοσιακά τραγούδια των Λιβαδίων του Πάικου που εξέδωσε ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδίου Πάικου οι Αρμάνες μαζί με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης το 2024. Ο Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος στον ταούλι, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν, Θόδωρος Σιταράς στην τρομπέτα, συνοδεύει χοροδία, ένα τραγούδι γαμήλιο, ο Ξενιτεμένος, Λαξενίτου.

Χορέψτε δυο μου μάτια και γύρισμα σε μπάλο, με το Βάιο Μαλιάρα στο κλαρίνο και το Φώτη Μαλιάρα στο λαούτο, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνα Καρά. Αφού ακούσαμε και το Γεράσιμο Λιόλι στους Ρετζέους, το Σωτήρης Γούρο στο Παιδιά από τον Ασπροπόταμο, και κάναμε και ένα πέρασμα στη Μακεδονία με την Μπρόντζα Μπάντα, που θα βρίσκεται από ό,τι είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τις επόμενες μέρες ξεκινά από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο. Σας το λέω γιατί κάθε μέρα έχει και

ένα παραδοσιακό σχήμα εκεί πάνω στο πάρκο Τρίτσι θα γίνει. Θα είναι όλοι, θα είναι και ο δικός μας ο Νίκος ο Φάκαρος, θα είναι και η Τουμπανάκη μας, θα είναι και ο Βασίλης Παπαγεωργίου από την Ήπειρο, θα είναι και η Γκιντίκη και άλλοι πολλοί θα είναι που δεν τους θυμάμαι τώρα. Θα συνεχίσουμε όμως με την Ελένη Λεγάκη για το φίλο ακροατή το Βασίλη, που μπορεί να είναι από τα Τρίκαλα, αλλά τα ηλιοβασιλέματα πραγματικά στο Αιγαίο είναι μαγευτικά, κύριε Βασίλη.

Σας αποχαιρετούμε. Η Μαρία Κουτσουμπίρη και ο Νικόλας Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, μαζί στα ξωτικά της παράδοσης. Καλή ξεκούραση, γεια και χαρά.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε με φλαμέγκο διασκευή της σονάτας για πιάνο αριθμός 14 σε ντο δίεση ελάσσονα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Η σονάτα για πιάνο νούμερο 14 είναι από τα δημοφιλέστερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου. Η ονομασία σονάτα του Σελινόφωτος δόθηκε από τον γερμανό μουσικοκριτικό και ποιητή Λούντβιχ Ρέλσταμπ, ο οποίος το 1832 έγραψε ότι η σονάτα του θύμιζε το φεγγαρόφωτο που λάμπει επάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης. Η διασκευή που ακούσαμε από τον Αργεντίνο κιθαριστή των Φλαμέγκο Γκουστάβο Μοντεσάνο. Έπαιξε η Royal Philharmonic Orchestra που διεύθυνε ο Κάρλος Γκόμεζ.

Τα Γιαμπόν που ακούσαμε είναι χαρακτηριστικό τραγούδι του Σενεγαλέζου Ισμαήλ Λο. Το τραγούδι έγινε διεθνώς γνωστό και μέσα από το φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Όλα για τη μητέρα μου». Μάλιστα ακούστηκε σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο πλάνο της ταινίας.

Αγάπη μου φιντέλα πρωτινή, αγάπη μου πιστή πρώτη. Αγάπη μου πιστή πρώτη, και τη νύχτα στον ύπνο σε βλέπω. Ξυπνώντας δε σε βρίσκω εκεί και αρχίζω να κλαίω πολύ. Την αγάπη μου βάλε στην ψυχή σου, όπως την κρατώ εγώ στην καρδιά μου. Έτσι πάντα στον κόσμο πάει η ζωή, όπως σ' αγαπάνε να αγαπήσεις. Παραδοσιακό τραγούδι στη διάλεκτο γκρίκο των ελληνόφωνων κοινοτήτων της κάτω Ιταλίας, ιδιαίτερα στο Σαλέντο της Απουλίας. Το ακούσαμε από το συγκρότημα Γκιτονία και τον Ρομπέρτο Λίτσι.

Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Άστρα μη με μαλώνετε, τραγούδι παραδοσιακής προέλευσης από την Κρήτη. Η ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη το έκανε γνωστό σε όλη τη χώρα. Και στην Ήπειρο τώρα με την αγαπημένη Κοντούλα Λεμονιά.

Μωρή κοντούλα λεμονιά, χαμήλωσε τους κλόνους σου να κόψω ένα λεμόνι. Τραγούδησε η Ματούλα Ζαμάνη. Τραγούδι για τον καημό της αγάπης. Το 1969 ο Θοδωρός Αγγελόπουλος γύριζε στην Ήπειρο την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, την Αναπαράσταση. Κάποια στιγμή σε ένα χωριό των Ζαχοροχωρίων άκουσε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο σε ένα έρημο καφενείο να τραγουδάει «Μωρή κοντούλα λεμονιά». Η φωνή του, η βροχή και το τοπίο έμειναν έντονα στη μνήμη του. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε το τραγούδι στις ταινίες «Αναπαράσταση» και στο «Θίασο». Όμως, μοτίβα του τραγουδιού και παραλλαγές ακούστηκαν και σε άλλες 4-5 ταινίες του. Ο Αγγελόπουλος έλεγε ότι αυτό που θα ήθελε να πάρει μαζί του φεύγοντας ήταν ένα χωριό χαμένο στην Ομίχλη και από κάπου μακριά να ακούγεται μια φωνή να τραγουδάει την κοντούλα λεμονιά. Σε μια άλλη του ταινία, στο Μελισσοκόμο, ακούγεται το τραγούδι της Ελένης Καραϊντρου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Τα βουρκωμένα μάτια μου».

0: Βελενόζο Ρίζο, ο τίτλος. Παιχνιδιάρικο ερωτικό τραγούδι που έγραψε ο Βιτσέντσο Σπινάτο με τη φωνή της Πατρίτσια Μπουλγκάρη και με δυναμική ορχήστρα εγχόρδων. Όλα εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το επόμενο τραγούδι γράφτηκε το 1971 από τους Artie Kaplan και Artie Cornfield. Δισκογραφήθηκε 2 χρόνια αργότερα με τη φωνή του Όσκαρ Μπέντον. Είναι τραγούδι που απέκτησε δημοφιλία 10 χρόνια αργότερα, το 1981, όταν ακούστηκε στο φιλμ για το Τομάρινος Μπάτσου, που είχε σκηνοθετήσει αλλά και πρωταγωνιστήσει ο Αλέν Ντελόν.
1: Such a success. You're pretty secretary.

Benson Hurst Blues από την ταινία για το Τομαρίνος Μπάτσου που είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνίστησε ο Αλέν Ντελόν. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Νίκου Πλατήραχου και του Κώστα Παπαγεωργίου. Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη.

Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη και ασπρόμαυρα τα πλάνα ξεκινούν. Τραγούδησε Μαρία Φαραντούρη. Τραγούδι του Νίκου Πλατήραχου σε στίχους του Κώστα Παπαγεωργίου. Από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη στην Μίνα, αυτή την υπέροχη ερμηνεύτρια. Από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη στην Μίνα, αυτή την υπέροχη ερμηνεύτρια.

να που λέ, το τραγούδι του Πίνο Ντανιέλε που έχει γίνει ύμνος στην Νάπολη, σε ερμηνεία εδώ από την Μίνα, αυτή την υπέροχη ερμηνεύτρια, και από την Μίνα στη Χαρούλα Αλεξίου. Είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι και τα αστέρι που πορεύομαι. Είσαι η μέρα με τα κύματα και η νύχτα με τα ενίγματα. Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα και έχω μάτια 14. Μη σε χάσω γιατί χάθηκα, λουλουδάκι και μαράθηκα.

Τάγκο από τον Γκόρα Μπρέγκοβιτς για το soundtrack της ταινίας του Μίρ Κουστουρίτσα «Ο καιρός των τσιγκάνων». Σε μια άλλη ταινία του Μίρ Κουστουρίτσα, στο Arizona Dream, ο Iggy Pop τραγουδούσε το «In the Death».

Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του ο Κώστας Στομαίδης, και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, γνωστός ο τρόπος, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας. Περάσαμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από το musical Ilia Darling. Ο Ζίλντα Σεν μετέφερε στη σκηνή του θεάτρου την μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία Ποτέ την Κυριακή. Πρωταγωνιστές η Μελίνα Μερκούρη, η Δέσπο Διαμαντίδου, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Τίτος Βανδύς. Το musical έκανε πρεμιέρα στις 9 Απριλίου του 1967 στο θέατρο Mark Hellinger στο Broadway στη Νέα Υόρκη. Η αγγλική στίχη στα τραγούδια από τον Τζο Ντάριον. Ο μουσικός Ραλφ Μπέρνς ενορχίστρωσε ακολουθώντας όλα τα πρότυπα των αμερικάνικων musicals και έχω την αίσθηση πως με τη μεγάλη και πομπόδια ορχήστρα χάνεται η μελωδικότητα της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα σταθούμε στο Ilia Darling για να ακούσουμε μερικά στιγμιότυπα με τις φωνές της Δέσπος Διαμαντίδου, του Νίκου Κουρκουλού και βέβαια της Μελίνας Μερκούρη.

How's My Love, τραγούδησε η Μελίνα Μερκούρη από το musical Ilia Darling. Ο Ζίλντα Σεν αντιμετώπιζε συνεχώς προβλήματα με τους μουσικούς και με τους στίχους του Τζον Ντάριον. Έγραφε συνεχώς καινούργιες σκηνές και κάλεσε για βοήθεια τον Νίκο Γκάτσο και τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Οι κριτικές στις εφημερίδες της εποχής δεν ήταν καλές για το Ilia Darling. Ήταν όμως αποθεωτικές για τη Μελίνα Μερκούρη. Μάλιστα, ο πιο γνωστός κριτικός της εποχής είχε γράψει: «Η Μελίνα είναι ένα πλάσμα που θα είναι κανείς ευτυχής να καλέσει στο σπίτι των γονιών του όταν λείπουν». Εξαιρετικές ήταν και οι κριτικές για τον Νίκο Κούρκουλο. Τελικά η απήχηση της παράστασης στο κοινό για τους συντελεστές του έργου ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Νίκος Κούρκουλος, After Love, Δεσπό Διαμαντίδου, I'll never lay down anymore.

0: cause straight up and down. Cause I'll never, no never, no never, no never, I'll never let down anymore.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Δύο τραγούδια τώρα με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος. Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Ζερβουλάκος. Γεια σου χαρά σου Βενετιά και το παραμύθι.

φωνή, η αρχαγγελική φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Του Σταύρου Ξαρχάκου για τα δύο τραγούδια. Το «Γεια σου χαρά σου Βιονετιά», του Νίκου Γκάτσου, το «Παραμύθι» του Γιώργου Ζερβουλάκου. Αυτό που έκανε ξεχωριστή τη Σωτηρία Μπέλου ήταν ότι μπορούσε να τραγουδά σχεδόν χωρίς φωνητικά στολίδια και παρόλα αυτά να μεταφέρει πολύ έντονα το συναίσθημα.

Περαστικός και αμίλητος. Υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τη Σωτηρία Μπέλου. Η φωνή της τραχιά, γεμάτη όμως συνέστημα. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι οι φωνές σαν της Σωτηρίας Μπέλου βγαίνουν μία φορά στα 150 χρόνια. Με τη φωνή της η Σωτηρία Μπέλου ανέστησε τα όνειρα των απλών ανθρώπων.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές, να επιλέγει τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-63-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας λατινικούς χαρακτήρες με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που έγραψε ο Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας το 1940. Ένα τραγούδι που έχει τραγουδηθεί όσο λίγα στις παρέες, σε όμορφες στιγμές των ανθρώπων. Ένα τραγούδι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να το αγγίξει. Ακούσαμε διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα τραγούδια και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 συνολικά δίσκους. Ακούσαμε το τραγούδι από τον δίσκο «Πασκαλιές μέσα από την νεκρή γη» το 1963. Ο τίτλος του έργου βγήκε μέσα από το δεύτερο στίχο της «Έρημης χώρας» του T.S. Eliot. Στις «Πασκαλιές από την νεκρή γη» βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Ασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμψη, του Μάρκου Βαμβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και ένα του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου ο μεγάλος μας συνθέτης έγραψε το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη, μεράκια, βιώματα και πάθη γνήσιως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, σαν προσευχή θέλησα να κάνω αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου». Αυτά έγραφε στο προλογικό σημείωμα του δίσκου «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη» ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε έναν άλλον του δίσκο με ρεμπέτικα, στον δίσκο «Τα Πέριξ», είχε επιλέξει την Βούλα Σαββίδη για την ερμηνεία των ρεμπέτικων τραγουδιών. Μια φωνή βαθιά, με χρειά που αρμόζει στα λαϊκά μας τραγούδια.

Κραμμένο αγόρι, τραγούδισε η Βούλα Σαββίδη από τα Πέριξ, τον δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη βέβαια το τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε τραγουδήσει ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Και σε ένα άλλο υπέροχο λαϊκό μας τραγούδι, αυτό γραμμένο το 1951, το κουρασμένο βήμα σου.

0: κουρασμένο βήμα σου, του Μπαμπή Μπακάλι και του Κώστα Βίρβου με τον Τάκη Μπίνη και τη Στέλλα Χασκίλ, όλα αυτά το 1951. Σύμφωνα με περιγραφές, ο Κώστας Βίρβος έβλεπε και άκουγε συχνά έναν άνθρωπο να περπατά αργά κάτω από, από ένα παράθυρο με ένα κουρασμένο βήμα που επαναλαμβανόταν. Αυτή η εικόνα ενέπνευσε τον Βίρβο που δημιούργησε στίχους με έναν άντρα που περιφέρεται γύρω από το σπίτι της αγαπημένης του, χωρίς δυστυχώς να βρίσκει ανταπόκριση στον έρωτά του.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Στη μικρή μας αυτή περιήγηση στο παλιό τραγούδι μας, συνεχίζουμε με δύο λαϊκές καντάδες του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ, Γρηγόρης Μπιθικότσης Βουλαγγίκα, το σκαλοπάτι σου με τον Αντώνη Καλογιάννη και τον Βασίλη Παπακονσταντίνου, δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Στα δύο τελευταία μας τραγούδια η στίχη είναι γραμμένη από το Μάνο Ελευθερίου. Σταμάτης Κραουνάκης, Δάφνη Λέμπερου μαζί του, Χρόνια σαν τριαντάφυλλα.

Λοιπόν, και το τελευταίο μας τραγούδι, Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Μεράντζας, οι πρίγκιπες του τραγουδιού. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκε Δευτέρα και έχει μπει στα τελειώματά του και ο Ιούλης με μεγάλο καύσωνα, παιδιά, πολύ ζέστη. Ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν μεσημεριανές ώρες εκεί, δηλαδή 12 με 3, άντε 4, για να μην πω και 5, δεν είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις. Και τώρα βέβαια δεν το λέω εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, αλλά το βλέπεις και στη δυσφορία και των παιδιών. Δηλαδή θυμάμαι εγώ πιτσιρικάδες, παιδί μου, πήγαιναμε, παίζαμε έξω, είχε και τότε ζέστη και αντέχαμε, δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει γενιές και είναι τώρα πιο ευαίσθητη η νέα γενιά, λέμε και κάνουμε συνειρμούς τώρα, ή όντως έχει αλλάξει και κλιματολογικά η ιστορία και η ζέστη στις θερμοκρασίες που συζητάμε μαζί με τους άλλους παράγοντες είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο επώδυνη. Όπως και να έχει, προσέξτε, προστατευτείτε και αγκαλιάσετε με αγάπη τους εαυτούς σας απέναντι σε αυτή την δυσκολία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στην παρέα μας όπως συμβαίνει καθημερινά και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, 9 με 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Είναι και ο τίτλος της εκπομπής, η οποία κρατάει εσείως 10 χρόνια, ξεκινώντας την τηλεοπτική πορεία της πρώτα και τα τελευταία 7, ήθελα να πω 7 και είπα τελευταία, έτσι. Τα τελευταία 7 χρόνια είναι και ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια εκπομπή και μια ιστορία και ο σταθμός βέβαια που έχει τεράστιο βάθος και βάρος ιστορικό που ασχολείται αρκετά και με την ομογένεια, με τον ελληνισμό της διασποράς. Άλλωστε από εκεί είναι και η δική μου η ρίζα, από ό,τι καταλαβαίνετε σε αυτά τα θέματα είμαι λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένος από το κανονικό. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κανονικό ή κανονικότητα, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων είπα σήμερα να σας την πω, να σας βάλω στο κλίμα των ημερών. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στους Έλληνες του εξωτερικού, σε έναν Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος έγραψε σπουδαία ιστορία, κάνοντας σπουδαία δουλειά μέσα από τη μουσική και περνώντας μέσα από όλη τη φιλοσοφία της ζωής του, που ήταν η απόρρια της εξέλιξης των πραγμάτων έτσι όπως ήρθαν στη ζωή του, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, συνυποστήριξης, αλληλοσεβασμού, ανθρωπιάς. Θα ταξιδέψουμε στην τότε Τσεχοσλοβακία, γιατί έτσι διαδραματίστηκαν και έγιναν τα γεγονότα, και θα πάμε πίσω στο Νοέμβρη του 1948. Στις 16 Νοέμβρη, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, γεννήθηκε ο Στάτης Προύσαλης. Στάτης, προσέξτε, όχι Στάθης. Καμιά φορά ακούτε ή βλέπετε το όνομα.